0: ακούσατε βυζαντινούς ύμνους από την ακολουθία της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Έψαλε ο χορός των ψαλτών, οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή του βιβλίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γεγονός της εορτής, της μεγάλης αυτής δεσποντικής εορτής, της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και προσωπικά κι εγώ, τώρα πριν έρθω εδώ κοντά σας, ήμουν στο Πελέντρο, εδώ δίπλα σε ένα χωριό, το Πελέντρο, το μεγάλο χωριό, το οποίο όπως θα έχετε ακούσει είχε ένα τραγικό γεγονός, που σκοτώθηκαν δύο κοπέλες, δύο κυρίες, χτες, δύο μητέρες, αδελφές κατά σάρκα, πήγαν να πάνε στο χωράφι του, τσέπεσαν μες στον κρεμό και σκοτώθηκαν και δύο, ακαριέως. Και βέβαια ήταν γυναίκες 47-50 χρονών κάπου εκεί, με παιδιά μεγάλα, όχι πάρα πολύ μεγάλα, έφηβους, έφηβοι ήταν τα παιδιά τους, και μόλις έκαναμε την εξώδια ακολουθία ήρθα μετά από εδώ. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο φέρετρα μέσα στην εκκλησία, να τα κυδεύεις ταυτόχρονα δύο παιδιά μιας οικογένειας, τη μητέρα τους εκεί, τον πατέρα δεν ξέρω αν ζει, αλλά η μάνα τους καημένη ήταν εκεί, οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, οι σύζυγοι τους. Δύσκολο πράγμα, δύσκολο. Μεγάλος πόνος, μεγάλο πένθος για όλους τους ανθρώπους που έζησαν εκεί. Και πραγματικά εκείνο το οποίο πάντοτε βλέπει κανείς όταν έχει τέτοιες δύσκολες ώρες είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, που υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος έχει ελπίδα, ζει δηλαδή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και στον άνθρωπο που είναι εκτός της Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται έντονα εις την ώρα των θλίψεων, εις την ώρα των δοκιμασιών. Και βέβαια η αποκορύφωση των θλίψεων είναι συνήθως το γεγονός του θανάτου, το οποίο βιώνει αναπόφευκτα κάποιος άνθρωπος, είτε στο δικό του πρόσωπο, είτε στο πρόσωπο άλλων αγαπημένων ανθρώπων. Και εκεί βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο ο οποίος έχει ελπίδα, πώς αντιμετωπίζει το γεγονός αυτό του θανάτου, το γεγονός της δυσκολίας, της θλίψεως, του πειρασμού, από τον άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ελπίδα, και γι' αυτόν η ζωή είναι αυτή που είναι εδώ, δεν έχει κάτι πέραν τούτου. Οπότε ο θάνατος και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι περιπέτειες είναι πράγματι μια τραγωδία απερίγραπτη. Και ταυτόχρονα βλέπει κανείς και αυτήν την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μεγάλη αυτή ορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου ο Χριστός μεταμορφώθη έμπροσεν των μαθητών, και βέβαια όλα όσα έκαμε ο Χριστός τα έκαμε για μας. Δεν μεταμορφώθηκε για τον εαυτόν του, δεν μεταμορφώθηκε για να δείξει απλώς την θεότητά του, αλλά μεταμορφώθη ενώπιον των μαθητών για να δείξει σε μας το τέλος των σκοπών, των προορισμών του ανθρώπου, το τέλος του ανθρώπου. Και βέβαια κακώς λέμε μεταμορφώθη, ουσιαστικά ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε, ουσιαστικά ο Χριστός άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών για να τον δουν πώς είναι, διότι ουδέποτε ο Κύριος ήταν εκτός της δόξης του Θεού Πατρός, ουδέποτε ο Χριστός ήταν άνευ του φωτός, του αχτής του φωτός, πάντοτε ήταν, όχι μόνον ήταν, αλλά είναι πηγή του φωτός και της ζωής. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να τον δουν. Έτσι άνοιξε για λίγο τα μάτια των μαθητών, καθώς η δύναντο, όπως μπορούσαν με όση δυνατότητα είχαν, και αυτοί είδαν τον Χριστό ανάλογα με τις δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια εκεί βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές ήταν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι αυτοί οι προφήτες ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη ζήτησαν να δουν τον Θεό. Αυτοί οι δύο προφήτες απέτησαν από τον Θεό να τον δουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο προφήτης Μωυσής πρώτα, όταν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός όπως τον ήξεραν οι άνθρωποι, όχι ως τριάδα αποκαλυπτόμενο αλλά ως έναν Θεό παντοκράτορα, και απέστελνε τον προφήτη Μωυσή, τότε ο Μωυσής είπε ότι πώς θα πάω εγώ να πω στους Εβραίους αυτά που μου λέει. Να μου δείξει τον εαυτό σου, δείξω με την όψη σου, δείξε μου τον εαυτό σου, να σε μάθω, να δω ποιος είσαι. Και ο Θεός του απάντησε ότι δεν μπορεί να με δει άνθρωπος, και τον έβαλε μέσα στη σπηλιά και του είπε θα παρέλθω εγώ από μπροστά σου και θα δεις την δόξα μου, όχι εμένα, εμένα δεν μπορεί να με δει άνθρωπος και να ζήσει. Και θυμάσαι εκείνο το ωραίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει πώς πέρασε ο Θεός μέσα από το σπήλιο και έκλεισε εκεί την είσοδο να μην μπορεί ο Μωυσής να τον δει, μέσα σε σεισμούς, σε καταιγίδες, σε πύρες, σε αλλαγμούς κτλ. Αλλά ούκ είναι εκεί ο Θεός, λέγει η Γραφή. Και στη συνέχεια ο Θεός ήταν μέσα στο πνεύμα εκείνο το λεπτό
λεπτών, των αέραν εκείνων των λεπτών, των μόλις που μπορεί να τον αισθανθεί ο άνθρωπος, εκεί ήταν ο Θεός και απεκάλεσε τον εαυτόν του Κύριον νυχτήμων και ελεήμων και φιλάνθρωπων και αληθινών. Και στη συνέχεια αργότερα ο προφήτης Ηλίας, και αυτός ζήτησε να δει τον Θεό κατά πρόσωπο, και βέβαια ούτε αυτός μπορούσε να δει, και πάλι έγινε τη ίδια σκηνή με την πέτρα και το σπήλαιο. Γι' αυτόν ο Θεός εκπλήρωσε τον πόθο και την επιθυμία των προφητών αυτών, όταν πλέον μπόρεσαν να δουν τον Χριστό ως σε σαρκωμένον Θεόν λόγον. Διότι τον Θεό Πατέρα κανένας δεν μπορεί να τον δει. Θεόν ουδή σε ώρα και μπόποτε. Κανείς δεν είδε τον Θεό ποτέ, ούτε θα μπορέσουμε να τον δούμε. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε εις το μέλλον τα αιώνα θα δούμε εμείς ποτέ τον Θεό Πατέρα. Ούτε το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο που θα δούμε είναι τον Χριστό. Έτσι, τον σε σαρκωμένον λόγο, εις δόξαν Θεού Πατρός και εις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το προσώπο του Ιησού Χριστού, βέβαια, όλη η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό εκεί μπόρεσαν να δουν τον Χριστό. Και βλέπετε και οι Απόστολοι, μόλις είδαν το γεγονός της μεταμορφώσεως, έπεσαν κάτω, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν μπροστά από το γεγονός αυτό της φωτοχυσίας, εκείνης της υπέρλαμπρης φωτοχυσίας, την οποία ο Κύριος απεκάλυψε εν μέρη στους μαθητές του. Από τη μια, λοιπόν, βλέπει κανείς το πού ζει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον χώρο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται και ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Στην ουσία ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν του, ο Χριστός, και μετεμορφώθησαν οι οφθαλμοί των ανθρώπων να μπορέσουν να το δουν. Και από την άλλη πλευρά, την καθημερινότητα τη δική μας, μέσα στους θανάτους, μέσα στις λύπες, μέσα στις αμαρτίες τις δικές μας, μέσα στην τραγωδία μας. Και αυτή η ζωή, βέβαια, είναι, ας το πούμε έτσι, καταδικασμένη εντός εισαγωγικών να πορεύεται μέσα σε αυτόν τον δρόμο των παρών των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν οι μαθητές του είπαν ότι να μείνουμε εδώ, καλόν εστιν ημάς ώδε μείνε, έτσι να μείνουμε εδώ στο όρος τούτο, να σε βλέπουμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο, να μην πάμε πίσω στον κόσμο, να μην επιστρέψουμε πίσω. Ο Θεός δεν τους άφησε, αλλά κατευθείαν τους πήρε πίσω, και όχι μόνο τους πήρε πίσω, αλλά και άρχισε να τους διηγείται για το τι θα γίνει κατά το πάθος. Δηλαδή μια έτσι ανώμαλη προσγείωση μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ανθρώπινη αθλειότητα, η οποία θα έχει σαν αποκορύφωμα τη σταύρωση του Θεού Λόγου. Και διαρωτάται κανείς πράγματι τι μπορεί να πει κανείς στον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος ζει μέσα στην τραγωδία της φύσεώς του, στην τραγωδία των γεγονότων, των καθημερινών του γεγονότων, και αφετέρου η Εκκλησία ζει και πορεύεται μέσα σε αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βέβαια, δεν είναι έργο δικό μας, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλά ο Θεός. Και μιλά ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει εκείνος, και έχει ο Θεός τη μέρημνά του και την πατρική του πρόνοια για κάθε άνθρωπο, ώστε κανείς άνθρωπος να μην αδικηθεί και κανείς άνθρωπος να μην μείνει, ας πούμε, μακράν της γνώσης του Θεού, εάν βέβαια ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και να έχει αυτήν την προσωπική σχέση και την επαφή με τον Θεό. Η μεταμόρφωση λοιπόν έγινε για μας. Δεν έγινε για τον Χριστό. Τα πάντα ο Χριστός τα έκανε για τον άνθρωπο. Ότι εμάς τους ανθρώπους και για την ημετέρα σωτηρία τα πάντα εργάστηκε ο Θεός. Άρα μετεμορφώθη εις το όρος του Θαβόρ για να μας δείξει εμάς βασικά μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δικής μας πορείας. Πρώτον, μας έδειξε τη δική του θεότητα. Μας έδειξε ότι κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στον δρόμο μας και στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που το λέω συχνά, παιδιά, αλλά είναι κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά προβλήματα που παρουσιάζουμε στην ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, είναι διότι δεν καταλάβαμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι μια ζωή προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό και όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Έτσι, τεράστια διαφορά. Η φιλοσοφία ή, ξέρω εγώ, άλλες θεωρίες δυτικές κτλ. Μιλούν για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τη διδασκαλία του Χριστού, για τις αρχές, τις αιώνιες αρχές και αιώνιες αξίες της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας κτλ. Δεν μιλούν όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία
καλείται σε μια προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης και ένωσης με τον Χριστό, όχι με τα λόγια του Χριστού, όχι με τη διδασκαλία του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο και παλαιότερα και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζεται πολλές φορές ένα άρρωστο έτσι φαινόμενο μέσα στους χώρους της Εκκλησίας, να εκθιάζονται οι αξίες του Ευαγγελίου, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ξέρω εγώ, και δίνουμε αξία και ξέρω εγώ στην χριστιανική μας υπόσταση, διότι ξέρω εγώ μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για τη δικαιοσύνη, μιλά για πολλά τέτοια πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε εμείς πρώτα και όλοι μας, ερώτησα φέτος τα παιδιά μας στην κατασκήνωση τη δική μας και στην Κιτίου που πήγα, ήταν η Κυριακή εκεί. Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή, λέω, παιδιά, που μας έδωσε ο Χριστός? Τα μωρά ανάλογα με την ηλικία τους, άμα ήταν του δημοτικού, είπε να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην φωνάζουμε τις μάμμες μας, να μην ξέρω εγώ κάνουμε πράγματα τέτοια. Λίγο πιο μεγάλα έλεγα να αγαπούμε ένα τον άλλον και να μην κάνουμε κακά πράγματα, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους. Και τα πιο μεγάλα παιδιά ακόμα, παιδιά, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού, έτσι, πιο μεγάλη αξία του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας? Ποια είναι? Το αγαπήσεις με έναν λίλους, πώς το αγαπήσεις τον πλησίο σου, σε αυτόν. Πρώτη εντολή, πιο μεγάλη εντολή του Θεού είναι το αγαπήσεις τον πλησίο σου. Λέω, καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού? Αυτή η εντολή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου, δεν είναι να μην λες ψέματα, δεν λέει να μην κάνεις πράγματα. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Εντολή πρώτη και μεγίστη, λέει ο Χριστός, αυτή εστίν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, ισχύω σου και της διανοίας σου κτλ. Και έτσι τον πλησίο σου σε αυτόν. Έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Αυτό το πράγμα έχει ατονίσει σε εμάς. Σε εμάς έφυγε το πρόσωπο του Χριστού και μείνει η διδασκαλία του Χριστού. Τα περί των Θεών, όχι ο Θεός. Πράγμα το οποίο γεννά πνευματικές αρρώσκες. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας των άνθρωπων, όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, των αλλοιώσεων, της απομάκρυσης της χάρης του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εξαφανίζεται. Διότι είναι ποτέ δυνατό μια ιδέα, όσο ωραία κι αν είναι, να σε στηρίξει την ώρα της δυσκολίας σου? Η ιδέα της αγάπης και η ιδέα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας και όλα αυτά, ποτέ δυνατό να αγαπήσεις μια ιδέα ή να σε αγαπήσει μια ιδέα? Άντε, εσύ την αγαπάς την ιδέα, μπορεί, αλλά εκείνη πώς θα σε αγαπήσει αφού δεν υπάρχει? Έτσι, ένας πλατωνικός τρόπος στάσης απέναντι στο Ευαγγέλιο δημιούργησε μια θεολογία, μια πνευματικότητα η οποία αφαίρεσε τον Χριστό από τη μέση και έβαλε αντί του Χριστού το Ευαγγέλιο, των λόγων, τις αρχές, τις αξίες, τα πράγματα, και αντί να κάνει αγίους έκαμνε οπαδούς μιας ιδεολογίας, η οποία ιδεολογία βέβαια έχει όλα τα συμπτώματα της ιδεολογίας, της απόρριψης των άλλων ανθρώπων και οπωσδήποτε της μη κατανόησης, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αμαρτωλός να μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν ακατανόητο πράγμα, έτσι. Το «οι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς εις τη Βασιλεία του Θεού» είναι ακατανόητο εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού και μείνει μόνο η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η σκάλα που βγαίνεις, αλλά βγαίνεις από τη σκάλα και πάεις κάπου. Εάν απολυτοποιήσεις τη σκάλα και δεν ξέρεις πού να πάεις και μείνεις πας στη σκάλα, βέβαια δεν θα φτάσεις στο σκοπό. Ο σκοπός λοιπόν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι σημαντικότατο. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βάση στην πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί η προσευχή. Γιατί να προσεύχομαι? Βλέπετε, το λέω εγώ συχνά. Καλά, γιατί να λες Κύριε σου Χριστέ, λες, με κάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί, δύο λεπτά μια περισυλλογή, ας πούμε, και μερικές σκέψεις, ας πούμε, και είναι αρκετό. Τούτα πράγματα τι χρειάζονται? Τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, τα μυστήρια? Γιατί τι χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, που είναι το καθεαυτό γεγονός της ένωσης μας με τον ίδιο τον Χριστό? Όλα αυτά παραμερίζονται, γίνονται μια, ας πούμε, γίνονται θρησκευτικά καθήκοντα και φεύγει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μεταμόρφωση, ξεκάθαρα ο Κύριος δείχνει την δική του σε ανθρώπινη υπόσταση και έτσι μας δείχνει ότι αυτός είναι το σκοπός και το τέλος της δικής μας υπάρξεως. Ο Χριστός είναι το τέρμα το δικό μας. Εμείς κατευθυνόμαστε όλοι προς τον Χριστό και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσουμε μία σχέση προσωπική με τον Χριστό κατευθείαν, με αυτό το πρόσωπο, όχι με τίποτε άλλο, όχι με άλλα πράγματα. Είναι ο Χριστός και εγώ μέσα στην Εκκλησία και καλούμε να ενωθώ μαζί με αυτόν τον Χριστό μέσα σε μία απόλυτη αγάπη.
αγάπη. Και μόνο έτσι θα καταλάβω τους Αγίους, θα καταλάβω τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και τους πολλούς δρόμους που οδηγούν προς την αγιότητα. Στη συνέχεια βλέπω και πώς είναι ο άνθρωπος. Έτσι, βλέπω πού κατευθύνεται ο άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος, κατευθυνόμενος και έχοντας ως σκοπό της ζωής του την ένωση με τον Χριστό, τελικά αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται εξ ολοκλήρου. Εγένατο και τα ημάτια αυτού λευκά ως το φως, λέει η Γραφή. Και τα ρούχα του ακόμα έγιναν φωτεινά. Δηλαδή, η θέωση του ανθρώπου δεν αφορά ένα μέρος του ανθρώπου. Δεν αφορά την ψυχή του ανθρώπου μόνο. Δεν αφορά την διάνοια του ανθρώπου ή την καρδιά του. Αφορά όλων των άνθρωπων. Ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Ολόκληρος. Και όλο το είναι του. Και όλες οι πράξεις του. Και όλες οι ενέργειές του. Και όλες οι κινήσεις του. Και τα πάντα κινούνται μέσα σε αυτόν το φως του Θεού. Το οποίο βέβαια καλύπτει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της ένωσης, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου μαζί με τον Χριστό. Και σαν μέθοδος στην οποία φτάνει κανείς εκεί είναι ακριβώς η μέθοδος της μεταμόρφωσης μέσα μας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε, εάν διαβάσετε τα κείμενα των πατέρων, θα δείτε ότι ουδέποτε μίλησαν για απόθυση πραγμάτων. Ακόμα και για τα σαρκικά, τις σαρκικές έλξεις και έξις του ανθρώπου, οι πατέρες δεν ομίλησαν για μια απόθυση αυτών των πραγμάτων. Όχι. Ομίλησαν για την νέκρωση του σαρκικού φρονήματος, έτσι, και ταυτόχρονα αυτήν την έμφυτη κίνηση του ανθρώπου την μεταμορφώνουν και την αγιάζουν, δεν την αποθούν, έτσι, δεν δημιουργούν αποθυμένα μέσα στον άνθρωπο, αλλά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο, αγιάζουν τον άνθρωπο. Ένας χριστιανός δεν είναι ένας κομπλεξικός άνθρωπος ο οποίος αποθεί στο υποσυνείδητον του οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν ή κακόν, αλλά μεταμορφώνει όλον τον εαυτόν του, όλες τις διαθέσεις του, ώστε φτάνει σε αυτό το σημείο του εχριστό καινού ανθρώπου, του καινούριου ανθρώπου που λειτουργεί και κινείται πλέον σε μια άλλη ατμόσφαιρα, έτσι, εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν, μέσα σε μια καινούρια ζωή, η οποία, στην οποία βέβαια δεν ισχύει ο νόμος της σαρκός, αλλά ο νόμος του πνεύματος. Βέβαια, από την αρχή μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, είναι μια ολόκληρη πορεία, μια μέθοδος, η οποία πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, η οποία μέθοδος, ιατρική και παιδαγωγική βέβαια, έχει πράγματα τα οποία καταργούνται κάποτε. Έτσι, ακόμα και η πίστη καταργείται και η ελπίδα καταργείται. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που και η πίστη στο Θεό θα καταργηθεί, θα μας χρειάζεται, και η ελπίδα στο Θεό θα καταργηθεί. Πόσο μάλλον όλα τα προηγούμενα, έτσι, θα καταργηθούν οι εντολές. Οι εντολές καταργούνται από αυτήν τη ζωή. Δικαίω όμως ούκειται τον άνθρωπο στάσει στη δικαιοσύνη κατά φύση, καταργεί τις εντολές, δεν τις χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός να μην λέω ψέματα, να μην κλέβω τον άλλο, να μην τον κατηγορώ, να μην τον οχλώ τη γυναίκα του, να τιμώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Χρειάζεται να μου το πει ο Θεός τα πράγματα. Αυτά τα λέει η ίδια η φύση μας. Όταν λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να λέει ο Θεός. Καταργούνται αυτά τα πράγματα. Και καταργούνται οι εντολές, καταργούνται τα πάντα, καταργείται επίσης, καταργείται η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγούμενος, μένει μόνο αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση μόνο όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε ότι μας ανάγει η Εκκλησία σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να είναι ακριβώς μια κατάσταση πνευματικής υγείας. Παραδείγματος χάρη, έτσι, εδώ είσαστε, κάνετε φέτος το πρώτο πείραμα, αν δεν απατώμε, και εμείς το ίδιο. Ας πούμε έτσι, μειχτής κατασκήνωσης, έτσι. Ας την πούμε μειχτή. Δεν είναι μειχτή, είναι τέλος πάντων προσεκτική. Αλλού μένουν οι κοπέλες, φυσικό το πράγμα. Αλλά όμως, εντάξει, υπάρχει μια άνεση στο να συναναστρεφόμαστε όλοι μαζί. Και είναι καλό αυτό. Γιατί πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενηλικιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας και να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε το να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο άλλος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι, εγά Χριστό Ιησού, ούκ εν ιάρσιν η θήλη. Αν ακόμα είσαι στο να βλέπεις τον άλλον αν άνδρας ή γυναίκα, τότε ακόμα δεν έφτασες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εντάξει, είσαι νήπιο πνευματικά, πρέπει να προσέχεις. Αλλά όμως δεν μπορεί να πολιτοποιήσεις τον υπηαγωγείο. Πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να φύγει από εκεί, να φύγει από τον υπηαγωγείο, να πάει πιο πάνω.
Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό. Λέει κάποτε περπατούσα στον δρόμο μια ομάδα μοναχών ανδρών και είδαν από μακριά κάποιες μοναχές γυναίκες και έτσι άλλαξαν δρόμο, ας πούμε, από την άλλη μπάντα, ας πούμε, να μην συναντηθούν. Προφανώς να μην χαιρετιστούν και ξέρω εγώ να μην μιλήσουν. Τους είδε η γερόντισσα για μας, η οποία ήταν μαζί με την ομάδα των γυναικών μοναχών, και του λέει: ποια σταθείτε, πού πάτε? Λέει: είπαμε να πάμε ένα παιδό να μην συναντηθούμε. Λέει: γιατί? Επειδή είσαστε γυναίκες. Λέει: ακόμα λέει, βλέπετε τον άλλον ως γυναίκα? Δεν είσαστε εσείς μοναχοί αληθινοί? Δηλαδή, ακόμα δεν φτάσατε στο σημείο να υπερβείτε τη διάκριση του φίλου του άλλου ανθρώπου? Βλέπετε, η ίδια η Εκκλησία. Δεν είχαμε ναούς για άντρες και ναούς για γυναίκες. Μέσα στον ίδιο ναό υπάρχουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, άρρωστοι, υγιείς, σοφοί, άσοφοι, πάντες. Γιατί εκεί αποβλέπουμε όλοι εις τον Χριστό και εκεί πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ως όριμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλο πνεύμα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, καλά, γιατί στο Άγιον Όρος δεν δέχονται γυναίκες ή σε μοναστήρια, ας πούμε, υπάρχει μια προσοχή? Εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα του χώρου, λόγω του ότι υπάρχουν ασκητές μοναχοί άνδρες ή μοναχές γυναίκες στα γυναικεία μοναστήρια, και αυτό βέβαια είναι κάτι για την ασθένεια του ανθρώπου. Έτσι είναι μια αδυναμία. Δεν είναι η τελειότης του Ευαγγελίου. Τελειότης του Ευαγγελίου είναι η υπέρβαση των πραγμάτων. Η ασθένεια της φύσεως και η ασθένεια της ανθρωπίνης υποστάσεως μας κάνει να προσέχουμε. Και εμείς έτσι λέμε στα νέα παιδιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Προσέχετε, παιδιά, ας πούμε, μην ξανοίγεστε, μην είστε απρόσεκτοι στις επικοινωνίες σας και τα λοιπά, γιατί είμαστε άνθρωποι, τα πάθη ακόμα δεν μπορέσαμε να τα δαμάσουμε, να τα χαλιναγωγήσουμε, οπότε καμιά φορά μπορεί να μας νικήσουν. Ναι, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να πάρεις ως, πώς να πούμε, ως τελειότητα το αρρωστημένο, το αδύνατο, το μη τέλειο. Αυτό είναι το μη τέλειο. Η Εκκλησία όμως, όταν προβάλλει τον άνθρωπο, τον προβάλλει τέλειο, όπως τον κάνει ο Χριστός. Άσχετο εάν μέχρι αυτά στην τελειότητα χρειάζεται μια αναγώνα. Έτσι, ένα νοσοκομείο προβάλλει τον υγιή άνθρωπο. Βέβαια, ώσπου να γίνει υγιής, μπορεί να χρειαστεί εγχειρήσεις, φάρμακα κτλ. Αλλά όταν γίνει υγιής πλέον, τότε αυτό είναι που προβάλλεται. Ο σκοπός μας, το ίνδαλμά μας, είναι ο υγιής εν Χριστώ άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετεμόρφωσε τον εαυτόν του. Δεν απόθησε τον παλαιόν άνθρωπο, ενέκρωσε τον παλαιόν άνθρωπο δια της ασκήσεως και δια της αποβολής της κακίας. Αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας τα έδωσε ο Θεός, την κακία, την πονηρία, όλη την αμαρτία και τη φύση της αμαρτίας, δεν μας τα έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ξένα προς τη φύση μας. Τα αποβάλλουμε, τα διώχνουμε. Αλλά μας έδωσε ο Θεός την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, η οποία είναι φυσική μεν, αλλά μετά την πτώση έγινε εμπαθής, έρχεται η χάρη του Θεού και την μεταμορφώνει και την ξανακάνει κατά φύση κίνηση προς τον άλλον και θεραπεύει τον άνθρωπο και έτσι αποβάλλει μεν την αμαρτία και μεταμορφώνει τις παρεκτραπήσεις δυνάμεις του ανθρώπου ή στην καταφύση λειτουργία τους. Και γι' αυτό λοιπόν η εορτή της μεταμορφώσεως κατ' ουσίαν είναι εορτή του ανθρώπου. Είναι η εορτή που μας δείχνει ο Χριστός πώς θα είμαστε. Έτσι, οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Θα δούμε τον Θεό όπως είναι, ώστε βλέποντας αυτόν όπως είναι, γινόμαστε και εμείς όπως είναι αυτός. Όμοι αυτό εσώμεθα, λέει ο Απόστολος. Θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Γιατί η θεωρία του Θεού μας κάνει όμοιους μαζί με αυτόν. Και είναι μεγάλη σημασία η εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας δείχνει πρώτα το γεγονός της παρουσίας του Χριστού ως προσώπου, στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να χτίσουμε τη σωστή εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Στη συνέχεια μας δίνει τη μέθοδο που δεν είναι η απόθυση, αλλά η μεταμόρφωση όλων των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων στην πορεία μας με τον Χριστό, και βέβαια μας δείχνει και πώς γινόμαστε και πώς θα γίνουμε μέσα σε αυτήν την δόξα του Θεού, όταν βέβαια φτάσουμε σε αυτό το σημείο να
ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μέσα από την ζωή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχει, παιδιά. Η Εκκλησία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό. Και όλα όσα κάνει η Εκκλησία, και οι κατασκηνώσεις και τα κατηχητικά και οι εκδρομές και τα πάντα, έχει ένα σκοπό και μόνον. Όλα αυτά τα πράγματα να τα εμβαπτίσει μέσα στην κολυβήθρα της πορείας του ανθρώπου προς τον Θεό. Τα κάνει όλα για να μας βοηθήσει εμάς να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε τον Χριστό, να συνάψουμε αυτόν τον γάμο της ψυχής μας με τον νηφίο Χριστό, ο οποίος γάμος πρέπει να υπερβεί ακόμα και τον επίγειο γάμο που κάνουμε και κάθε άλλο γάμο που γίνεται μέσα μας με πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, για να επικρατήσει τελικά η στη δική μας ύπαρξη ο Χριστός, και ο Χριστός να είναι πάντα τη σπάση μέσα στο δικό μας εαυτόν. Πού ήξερατε αν ο προφήτης με εσείς και ο Ηλίας? Πολύ ωραία ερώτηση, και η απάντηση είναι ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, ο Θεός απαντά σε όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κενό μέσα στον άνθρωπο εκείνη την ώρα. Όταν είναι σε διάρκεια χάριτος, δηλαδή είναι η ώρα που ο Θεός είναι παρόν, δεν σου αφήνει κανένα κενό. Ξέρεις, τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να έχεις κενό, δηλαδή δεν μπορεί να λες, μα ποιος είναι τους άνθρωπος δαμέ, μα σαν να μοιάζει το Μωυσή. Άρα και εντούτος, πάνω να ρωτήσουμε. Εντός είναι εντούτος. Δεν έχεις κενά. Κενά έχουμε σε αυτήν τη ζωή. Έτσι, άγνοια είναι ένα πάθος του ανθρώπου που είναι στην παρούσα ζωή. Στην σχέση σου με τον Θεό υπάρχει γνώση απόλυτη των πάντων. Ξέρεις ακριβώς τι γίνεται γύρω σου. Ξέρεις ότι αυτός είναι ο Χριστός, ότι αυτό το πνεύμα το Άγιον, ότι η φωνή του Πατρός, ότι είναι ο Μωυσής, είναι ο Ηλίας και τα πάντα γνωρίζεις. Μπορεί μέσα στην παρουσία του Θεού να υπάρχει άγνοια μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός από μόνος του αποκαλύπτει τα πάντα στους ανθρώπους. Πού ήξεραν οι Άγιοι, που όταν έβλεπε ο προφήτης Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, πώς τα καταλάβαινε εκείνα όλα? Πώς καταλάβαινε οι προφήτες αυτά που βλέπαν? Ο Θεός τους πληροφορεί. Εξάλλου και η λέξη πληροφορία τι σημαίνει? Έτσι, είναι μια πλήρης, δηλαδή γεμώνεις απόλυτα, έχεις πληρότητα, δεν υπάρχει κενό μέσα σου. Το κενό είναι της παρούσας ζωής πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε. Φέρω πλήρως, ναι. Πώς μπορεί να φτάσει στην πρώτη εντολή? Πάντως η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική, αυτή και καμιά άλλη. Οι άλλες είναι παρεπόμενες. Το πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, όλη η ζωή της Εκκλησίας εκεί καταλήγει. Και ο άνθρωπος ας μπει μέσα στην Εκκλησία ταπεινά. Έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ή σε ένα τρένο. Και λες το τρένο που πάει, ας πούμε, πάει στην Αθήνα. Παίρνεις μέσα στο τρένο, πιάνεις μια θέση, κάθεσαι και πάεις. Και το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι να μην πεταχτείς πόξο, να μην φύγεις το τρένο. Μείνε μέσα στο τρένο. Θα σε πάει το τρένο. Έτσι, μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Μην αγωνιάς. Μείνε στην Εκκλησία. Μένε την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα σε οδηγήσει. Δεν χρειάζεται να. Όπως δεν χρειάζεται να ρωτάς τον σοφέρι, ας πούμε, του τρένου, μα πάει καλά, κύριε? Ξέρεις που είναι η Αθήνα? Ξαναπίες? Ρεύνησες να πας και πας πού αλλού? Ναι, σε πετάξει έξω στο τέλος. Σου πει κάτσε εκεί και με ρωτάς, ας πούμε. Εμπράττε τον να ρωτάς. Λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, άμα μένεις και ζεις τη ζωή της Εκκλησίας, δεν χρειάζεται να έχεις καμιά αγωνία περί τούτου. Μείνε μέσα στην Εκκλησία. Να προσκαρτερήσεις την Εκκλησία. Του τα λέω Εκκλησία, δεν είναι τον ναό βέβαια, έτσι. Αλλά να μένεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό να έχει αξία για σένα. Γιατί τόσοι άνθρωποι, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων χριστιανών που πέρασαν, πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Ήξεραν θεολογίες ή εσκεύαζαν, ήξεραν καν γράμματα? Τι έκαναν? Έμεναν εν τη Εκκλησία. Ήξεραν ότι αυτό είναι εντολή του Θεού. Έτσι έκαναν τις εντολές του Θεού. Ήξεραν ότι σήμερα είναι εξαρμονιστή ανίστευε. Ήξερε ότι δεν πρέπει να κατηγορά, είναι κατηγορά. Ήξερε ότι δεν πρέπει να συκοφαντεί, δεν συκοφαντούσε. Ήξερε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη πριν πάει να κοινωνήσει, έλεγε συγγνώμη. Ήξερε, ας πούμε, τούτα τα πρακτικά πράγματα, τα εφάρμοζαν οι άνθρωποι και είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν τη χάρη του Θεού μέσα τους, χωρίς ήδη βέβαια να μπορούν να την καθορίσουν. Έτσι. Δεν είχε η Εκκλησία 100 Γρηγόριους Παλαμάδες, ας πούμε, έτσι, ένας τον Άγιο Γρηγόριος. Αλλά έχει εκατομμύρια σε σωσμένους ανθρώπους, οι οποίοι βίωσαν τη χάρη. Πώς σώθηκαν διαφορετικά? Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι ορίζονταν μέσα στην Εκκλησία. Οι πρόγονοι μας. Πώς τόσα χρόνια δουλείας που δεν ήξεραν τίποτα, δεν διέβασαν καν το Ευαγγέλιο. Δεν διέβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο. Εγώ γνώρισα έναν παπά, και ο Παπαγιώρης πέθανε τώρα, που ήρθε να εξομολογηθεί και λέει όταν. Όποτε πήγε να κάνει λειτουργία, έβλεπε
όλα τα μυστήρια της λειτουργίας. Διότι λέει, όταν λέει, με φώναξε ο Δεσπότης να με χειροτονήσει, λέει, τώρα με χειροτονούσε, ήρθε λέει μια φωτιά μέσα στο κεφάλι μου, λέει, από εκείνη την ώρα λέει, όλοι οι ιερείς τα βλέπουν τα πράγματα. Όλοι οι ιερείς. Έτσι δεν είναι, πάτερ? Του βέβαια, όλοι οι ιερείς, θα το πω κι εγώ. Όλοι οι ιερείς. Και λέει, μια φορά μάλιστα λέει, εγώ λέει, σαν έκανα σπερινό, λέει, και ήμουν μόνος μου, σηκώστηκα και ένα μέτρο πάνω και ντράπηκα, λέω, Παναγία μου, τι θα γίνει, ένα άνθρωπο και δει μας τόσο ψηλά. Και τι λέει, μια φορά λέει, είχα ένα λειτουργία, λέει, και γέμισε φως εκεί και αυτά, και λέει, κάπου διάβασα, λέει, έτσι ήρθε, μου λέει, αυτό που λέει, χαίρετε και αγαλιάστε ότι μισό σας εις τον ουρανό, λέει, κάπου το διάβασα, λέει, θυμά, λέει, που, ένα βιβλίο, λέει, το λέει, το Ευαγγέλιο που το λέει, εντάξει, δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο, αυτός ο παπάς δεν διάβασε ποτέ το Ευαγγέλιο, δεν το ήξερε, διαβάσει όλο καμιά φορά, ούτε ήξερα το Ευαγγέλιο που το λέει, αλλά τι, ζούσε μες στην εκκλησία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσευχόταν, ενίσταευε, αγρυπνούσε, έκαμπνε, ξέρω εγώ, τη ζωή της εκκλησίας και είχε τη χάρη τόσο έντονη μέσα του, αλλά δεν ήξερα, σου πει ότι ξέρεις αυτό το χωρίο είναι από το Μαθαίον στίχο στάδιο και αυτά, τίποτα. Πήγαμε να κάνουμε παράκληση στην Παραμυθία και ψάλανε εκεί οι μοναχιόλοι και χαμογελούσε. Και όσο κάμουν έτσι, α πούμε, αυτό λέει, τι είπατε. Τύπο, έβλεπε την Παναγία που έβγαλε το χέρι στην πνιγόνια και του χαϊδεύε όλου του ψάλα. Και πήγε και ψάλανε το κεφάλι του, α πούμε, γύρω να το χαϊδεύσει εκείνο. Απλό άνθρωπο, τελείω απλό. Απλούστατο. Τόσο πολύ απλό ήταν που όταν μου τα είπε αυτά τα πράγματα, εγώ ζαλίστηκα. Πήγα στο γέρο, το λέω, έτσι ένα παπά, έτσι μου είπε. Και πού είναι το γιάφερ το να το δούμε. Το πήγα εκεί, το ξέρει. Πάτερ μου, αυτά τα πράγματα που μου είπε, πολύ πράγματα, α πούμε, πέρασε δύο γέροντα. Παναγία μου, λέει, ο γέροντα, τόσο αμαρτωλό άνθρωπο είμαι. Πάρτε με, λέει, στο γέροντα να με δει, να με συγχωρέσει, λέει. Πήρε ο καημένο στο γέροντα, ο γέροντα ήταν δει, α πούμε, από ευλάβεια. Του πήρε εκεί με ένα συντρεμέ, καλέ, του λέει, γέροντα, πια πέ μου, παιδί μου. Λέει, γέροντα, συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. Και του περιέγραψε αυτά τα πράγματα. Λέω, γέροντα, κοίταξε, πάτερ, ξέρει, πρέπει να πει ενώπιον όλων. Λέει, άμα για να συγχωρεθώ, τα πω. Και φώναξε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, κάνα σύναξη, ώρα 8-9 τη νύχτα. Ο νόπολο των μοναχών του λέει: Πάτε, πρέπει να πει τι αμαρτίε σου. Να τι πω, λέει. Και διότι τι έκαμε, είχε ένα κότσα στο χωριό του, ένα από αυτόν τον μουσουλμάνο, αυτόν του γύφτου που κάμουν μάγια. Και πήγαινε αυτό, είχαμε μάγια, ξέρω εγώ τι έκαμε, και πήγαινε ο καημένο ο Παπαγιώργη και του διάβαζε ευχέ και του χαλούσε όλε τι ιστορίε. Και αισθανόταν τύψει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και λέει: Του γέροντα πρέπει να πει, του λέει: Πάτε, ενώπιον όλων εδώ των μοναχών, όλα αυτά που είπε στην εξομολόγηση θα πει. Λέει: Γέροντα, ήρθα στο Άγιον Όρο, λέει, για να συγχωρηθώ αμαρτίε μου, ό,τι μου πείτε να κάνω. Να τα πω όλα. Τι είπε ο καημένο, τα διηγήθηκε με τα δακρύο. Όλα αυτά τα πράγματα που και μέχρι πάνω το κεφάλι του για να τον χαιδέψει η Παναγία. Λέει: Συγγνώμη, λέει, εγώ συγγνώμη, λέει, που το κάμα, λέει. Μήπω έπρεπε να το κάνω κι εγώ, αφού όλου του χαίδευε, λέει, η Παναγία. Και ήταν απλό άνθρωπο. Τίποτα δεν ήξερε, τίποτα απολύτω. Δεν είναι η σοφία, παιδιά. Δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι αποτέλεσμα διανόηση και σοφία. Ο σοφό και έξυπνο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βρήκε πραγματικά την οδόν της ζωής. Μπορεί να είσαι πανεπιστήμιος της γνώσης, αλλά να χάσεις τη ζωή σου, την όντως ζωή. Και μπορεί να είσαι ένας απλός άνθρωπος, να μην ξέρεις να γράψεις το όνομα σου, και όμως να βρεις την ουσία της ζωής σου. Κοίταξε κάτι. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη, ας πούμε, απλότητα. Και για να πληροφορήσει μερικούς ανθρώπους για την πορεία της ζωής τους, έτσι σαν μια σφραγίδα της ζωής τους, κάνουν μερικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην απλότητα τους, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε στη Σκήτη ένα μοναχό, ένα Βέρκιο. Έμενε στην καλύβα τη δική μας, στα σπήλαια κάτω. Αυτός πάντοτε στις αγρυπνίες στεκόταν πίσω στη λυτή, στο τελευταία στα σίδια. Κοίταγε σχεδόν αγράμματος, ήξερε μόνο να γράφει το όνομα του και ίσως και λίγο να διαβάζει. Ποτέ δεν έψαλε ή δεν διαβάζει στην εκκλησία καμιά φορά. Ήταν πάντα πίσω. Μία νύχτα στην αγρυπνία, σαν ψάλλον εκεί διαβάζει, φεύγει από πίσω από το τελευταία στα σίδια και πάει, διασχίζει το καθολικό, διασχίζει τους χορούς, πράγμα που είναι ασύνηθες και δεν το κάνουν, ας πούμε. Και πάει και μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα και πάει και μπροστά για μια τράπεζα. Ενώ δεν ήταν ιερέας, ούτε κάμε καμιά φορά την κίνηση. Στέκεσαι για μια τράπεζα και λέει, βάζει μετάνοια, έτσι, κάνει μια μετάνοια, ασπάστηκε κάτι και έκανε κάτι υποκλήσει έτσι και λέγανε, ναι, το βλέπω, δέσποτα, το βλέπω, αβέρκιος μοναχός, το βλέπω. Πια να πάξαν, τι του γυρεύκες μέσα εδώ. Λέει, μα δεν βλέπετε, λέει, έχει το δεσπότη, λέει, με φώναξε. Λέει, ποιος δεσπότη σε φώναξε. Λέει, ο δεσπότη, λέει, είχε ένα δεσπότη εδώ και μου έκαμε έλα εδώ έτσι, από εκεί. Ήρθα, λέει, αφού με φώναξε ο δεσπότης, ήρθα, μου λέει, έλα εδώ, πώς λέγεσαι. Και του είπα, Βέρκιος μοναχός, δέσποτα. Και με έγραψε, λέει, το όνομα μου, έγραψε το όνομα μου και λέει, διάβασε εδώ. Και του διάβασε, του λέει, τι τη γράφει εδώ, Αβέρκιος μοναχός. Το βλέπεις, του λέει, το βλέπω, δέσποτα, Αβέρκιος μοναχός.
έγραψα το όνομά σου σε βίβλο ζώντων, του είπε ο Χριστός. Και την επόμενη μέρα πέθανε. Απλό, ένα απλό γεγονός. Έτσι χρειαζόταν το πει ο Χριστός το πράγμα. Αλλά το γεροντάκι αυτό είναι απλό, τόσο καταλάβαινε. Μια άλλη γυναίκα στα Γιάννηνα που στην επαρχία εκεί ο Ανίνων, που είχαμε συναντήσει μια φορά, Αγία γυναίκα, η οποία αυτή είχε μια πολύ μεγάλη ευλάβεια σε ένα παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων που είχε στο χωριό της. Κάθε μέρα πήγαινα να με τα καντήλια, θυμιά της, έψαλε, ξέρω εγώ, έκανε εκεί διάφορα. Μια ημέρα ήταν να πάει στο, ήταν Κυριακή πρωί, να πάει στην εκκλησία του χωριού και είχε να αργήσει λίγο. Οπότε λέει να πάω να ψω το καντήλια, να ψω ύστερα. Να ψω τώρα, να ψω μετά, να ψω ύστερα, ξέρω εγώ. Περνούσε έξω από το παρεκκλήσι, οπότε ακούει μέσα ψαρμοδίες. Μπάλε, έχω λειτουργία φαίνεται εδώ. Μπαίνει μέσα στο παρεκκλήσι, βλέπει γίνεται λειτουργία. Λειτουργούσε ένα δεσπότη, είχε ψάρτε, είχε διακόλουση και αυτά. Μπαίνει μέσα τα καντήλια αναμένα όλα αυτά. Λέει ποιο φαίνεται κάποιο ήρθε να ψω, είχα λειτουργία. Έβαινε λίγη ώρα, λέει να πάω να φύγω στην εκκλησία του χωριού. Γίναμε, γυρεύουν τώρα. Πάει να φύγει, τη λέω ο δεσπότη, μην εδώ. Του λέει συγγνώμη, μα πρέπει να πάω στην εκκλησία να μην με ψάχνουν. Τη λέει μην εδώ μαζί μα. Του λέει μα δέσποτα, συγγνώμη, αλλά θα με γυρεύουν. Τη λέει και εκεί θα πα, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και έφυγε. Και η γυναίκα καταλάβει ότι αυτή η λειτουργία που έβλεπε ήταν ο Χριστό. Ήταν ούτε δεσπότη ούτε κανένα. Απλοί άνθρωποι, μέσα στην απλότητά του και ζώντα τη ζωή τη εκκλησία, έφτανα σε μέτρα τέτοια, τα οποία εβίωναν γεγονότα υπερφυσικά, σαν φυσικά. Έτσι, απλώ, και χωρί τίποτα άλλο. Το ίδιο βέβαια, ο Χριστό είναι πηγή της ζωής και του φωτός. Και εμείς λαμβάνουμε από τον Χριστό, έτσι. Δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός είναι ο Χριστός, να το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Έτσι, ενώ ο Χριστός ήταν το φως το δικό του, φως εικόνα πρόσιτον, ως Θεός. Αλλά το ίδιο φως, το ίδιο φως. Το οποίο φως βέβαια δεν είναι φως. Έτσι δεν είναι φως αισθητό, δεν συγκρίνεται με τον το φως. Δεν οράται με τα μάτια τούτα. Και τυφλό να είσαι, πάλι βλέπεις το φως. Και να κλείσεις τα μάτια σου, πάλι το βλέπεις. Και να ανοίξεις, πάλι το βλέπεις. Δηλαδή δεν λειτουργούν η όραση αυτή. Είναι άλλη όραση. Έτσι ο άνθρωπος βλέπει με έναν άλλον τρόπο. Και μετά συγκρινόμενο το φως εκείνο με το φως του ήλιου, είναι σκότος. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Δεν έχει τίποτα το όμοιο. Γι' αυτό λέγεται άκτιστον. Έτσι, δεν έχει καμιά ομοιότητα με τα χτιστά πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το μέτρο, βιώνουν ακριβώς την ίδια κατάσταση που βιώσαν οι μαθητές στο όρο Σταυρό. Το ίδιο πράγμα. Κοίταξε, βέβαια, μου πει τώρα όσοι πέθανε, ήταν το άκτιστο φως και σώθηκαν. Όχι, ασφαλώς. Έτσι, μπορεί να μην φτάσει κανείς σε εκείνη η κατάσταση. Μπορεί ο ίδιος ο Θεός, φιδόμενος του ανθρώπου.

Μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αδελφοί μας χριστιανοί από τη ζωή είναι αυτοί. Εμείς δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε υπέρ των κεκοιμημένων. Και γι' αυτό ωφελούνται οι κεκοιμημένοι από τις προσευχές της Εκκλησίας. Αν δεν ωφελούνταν, τότε γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους? Τότε γιατί κάνουμε όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία? Δεν τα κάνουμε για να τους θυμηθούμε? Όχι. Τα κάνουμε για να ωφεληθούν? Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου. Δεν έχει αντίθεση. Η μέθοδος εξαρτάται από τα πόσα αγκάθια έχεις. Έτσι. Εάν είναι πολύπλοκη η θεραπεία του ενός ανθρώπου, είναι γιατί είναι πολύπλοκα τα πάθη του. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τι αρρώσκες, πάει στον γιατρό, ξέρει, αν του δυο ασπιρίνες, τέλειωσε. Αλλά αν πάει και εσύ είχε καρκίνου και ξέρω εγώ πράγματα, σίγουρα να κάνει και ακτινοθεραπεία, και χημοθεραπείες, να μπει στην εντατική και μπορεί να μην ευκεί κιόλας. Εξαρτάται από τα πάθη μας. Οι άνθρωποι αυτοί που λέμε ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά ακέραιοι άνθρωποι. Δηλαδή ακέραιοι στη ζωή του, ακέραιοι στο φρόνημα του, αγαθοί άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παιδιά, τέτοιους ανθρώπους που ακόμα και το κακό δεν το συλλαμβάνουν καν μέσα τους. Αθώοι άνθρωποι. Πολύ αθώοι άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δυστυχώς για τον Α ή τον Β λόγο έχουν τέτοια διαστροφή μέσα τους, όπου ακόμα και το καλό το κάνουν κακό. Όχι μόνο το καλό δεν το βλέπουν σαν καλό, αλλά το κάνουν και κακό. Έχει διαστραφεί η ύπαρξή τους. Οπότε φυσικό ότι αυτός που έχει τέτοια φύση, διαστραμμένη και εμπαθή κτλ., να κάνει χρόνια μες στο νοσοκομείο και να πάρει πολλά φάρμακα και να υποστεί πολλές αγωγές θεραπευτικές. Ο άλλος να μείνει μια εβδομάδα και αυκεί. Δεν έχει τίποτε. Ασφαλώς κανένας άνθρωπος δεν σώζεται, αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι το ίδιο με τον άλλο. Κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πάθη, τα δικά του πνευματικά προβλήματα και άρα έχει και τη δική του θεραπεία. Οι πατέρες περιέγραψαν την θεραπεία του ανθρώπου μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είχαν και την ποικιλία των παθών, που δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν αυτό το πράγμα. Αν κανείς πάσχει από αυτήν την παθολογία, ναι, υποστεί την ανάλογη αγωγή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ανεπανάληπτον στην Εκκλησία και η σχέση του με τον Θεό είναι μοναδική και ανεπανάληπτος και η προσευχή του το ίδιο. Κανένας άνθρωπος δεν προσεύχεται το ίδιο με έναν άλλο και κανένας άνθρωπος δεν μιλά το ίδιο με έναν άλλο. Κανένας άνθρωπος δεν εκφράζει το ίδιο με έναν άλλο. Άρα πώς θα γίνει να είμαστε το ίδιο? Βέβαια, μερικά γενικά πράγματα, ναι, γενικές εντολές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην λες ψέματα, ξέρω εγώ, αυτά που είπε ο Θεός, είναι γενικές εντολές, έτσι, που αφορούν όλους μας. Αλλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στον κάθε ένα, πώς εφαρμόζονται, ας πούμε, αυτό αφορά τη δική του περίπτωση. Αυτό στην εξομολόγηση είναι βασική αρχή, ότι δεν μπορεί ένας πνευματικός να έχει ένα μέτρο για όλους. Μετά θα γίνει σαν τον προκρούστη που έβαλε τους πάνω στο κρεβάτι, όσοι εξέχαρε και τα πόθηκα τους, όσοι ήταν κοντή τράβα τους να μεγαλώσουν. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία μεγαλώνει και μικρά το κρεβάτι της ανάλογα. Δεν κόβει τον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο. Μη ορθοδόξου στη λειτουργία δεν μπορούμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς άλλες ώρες. Αλλά στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μόνο όσοι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Διότι αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν το βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως δεν κοινωνώ, έρχεται ένας αιρετικός. Δεν τον κοινωνώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή τον μισώ. Δεν τον κοινωνώ επειδή θέλω να τον κοινωνήσω. Δεν τον κοινωνώ, διότι αν τον κοινωνήσω, τον καταστρέψω. Όχι, δεν θα βοηθήσει, θα καεί. Έτσι, πιάσε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο και δώσ' του κάρβουνα, να είμαι στα γυμνά του χέρια. Δεν του κάνεις καλό. Δεν είναι καλοσύνη που του κάνεις. Τον καταστρέφεις τον άνθρωπο αυτό. Για να πάρει τα κάρβουνα πρέπει να έχει τα ανάλογα γάντια. Έτσι, ένας μη βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει, διότι θα μεταποιήσει τη θεία κοινωνία μέσα του εις πύρι αιώνιον. Δεν μπορεί. Το βάπτισμα και το χρήσμα και τα μυστήρια είναι αυτά τα οποία μας βοηθούν να κοινωνούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού και να γίνεται μέσα μας η ζωή αιώνιον. Έτσι, αφού και εμείς προσευχόμαστε και λέει, μη γίνεται η μετάληψη του ακράτους του μυστηρίων εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ακόμα και εμείς θα το πάθουμε, αν δεν πάμε με προσοχή. Θα κοινωνήσουμε και αντί να σωθούμε, θα κατακριθούμε δια της κοινωνίας. Βλέπεις ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ότι, αδερφοί, γι' αυτό πολλοί από εσάς αποθνίσκεται και παθαίνετε κακά, διότι κοινωνάτε αναξίως. Δηλαδή, δεν κοινωνούμε τον μη ορθόδοξο, όχι για να τον τιμωρήσουμε ή να του, που ξέρω εγώ, του κάνουμε κάτι, αλλά από αγάπη, να μην τον καταστρέψω, να μην καταστραφεί. Οπότε δεν τον μνημονεύω, όχι γιατί θέλω να τον μνημονεύσω, αλλά για να μην τον ζημιώσω, για να μην του κάνω παραπάνω κακό δηλαδή. Αν μπορείς να του το εξηγήσεις. Ναι, άλλο αυτό που λέει, προσφέρεται υπέρ της οικουμένης, υπέρ όλου του κόσμου, ναι. Όχι, υπέρ όλου του κόσμου. Και για τα ζώα ακόμα, και για τα πουλιά, και για τα πάντα. Ναι, αγκαλιάζει τον κόσμο όλων, αλλά δεν μπορεί η Θεία Λειτουργία ονομαστικά, συγκεκριμένα,
συγκεκριμένα πρόσωπα.

να μνημονεύσεις, ας πούμε, να τα βάλεις μες στη Θεία Λειτουργία ως μερίδες που μετέχουν στο σώμα του Χριστού αφού δεν έχουν βαπτιστεί. Κοίταξε, επειδή βάπτισε τα μωρά, αυτά που πέθαναν ή αυτά που ζουν, αυτά που έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Όταν είναι αβάπτιστα δεν τα μνημονεύομαι, όχι. Εάν είναι ζωντανά, βέβαια, θα βαπτιστούν κάποια στιγμή, αν έχουν κοιμηθεί. Αλλά βέβαια πιστεύω μες στη φιλανθρωπία του Θεού ότι εφόσον είναι παιδιά τα οποία είναι χριστιανών γονέων κτλ., δεν μπορούμε να ξέρουμε απόλυτα πράγματα. Αυτά είναι του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά πάντως οπωσδήποτε δεν τα μνημονεύομαι. Δεν τους κάνουμε, ας πούμε, ούτε μνημόσυνα στην εκκλησία, ούτε τίποτε. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας, δεν είναι βαπτισμένα. Και τα δυο μαζί. Δηλαδή τα πάθη πολεμούνται. Και η πνευματική ζωή είναι ταυτόχρονα διπλή. Και άρνησης και θέσης. Δηλαδή και πολεμάς εναντίον του πάθους, αλλά και ζεις πνευματική ζωή. Αν πολεμάς μόνο εναντίον του πάθους και δεν ζεις πνευματική ζωή, τότε να καταλήξεις ένα ψυχολογικό πόλεμο εναντίον κάποιου λαττώματος σου που δεν ξέρω πού να σε βγάλει. Ενώ η πνευματική ζωή θα σου δώσει τη δυνατότητα να μην το αποθήσεις στο υποσυνείδητό σου. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος να κάνω, ξέρω εγώ, μαθήματα, ώστε όταν με βρίζει κάποιος να μην θυμώνω. Μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο και φτάνει σε μια αναπάθεια, βρίζει, σε κάμνισε, ξέρω εγώ, δεν θυμώνει. Απόθυσε τον το πράγμα. Αλλά δεν είναι αρκετό να μην θυμώσει. Ο Χριστός δεν μας είπε μη θυμώνετε με τους εχθρούς σας, αλλά μας είπε αγαπήσει τους εχθρούς σου. Όχι μόνο να μην το θυμώσει, όχι μόνο να το συγχωρέσει, που αυτά είναι εύκολα να τα κάνει και κανείς, ας πούμε, αλλά πρέπει να τον αγαπήσει κιόλα. Και όταν λέει ο Χριστός να αγαπάς τον άλλο, σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου για τον άλλον άνθρωπο, να δώσει την ύπαρξή σου για τον άλλον. Εγώ κάποτε διαρωτούμε, έλεγα του Γέροντα, πώς θα καταλάβω, αφού δεν έχω εχθρούς, πώς θα καταλάβω να αγαπώ τους εχθρούς μου. Αφού δεν έχω εχθρούς, και μου λέει σιγά σιγά την αποκτήσεις, επαληθεύσηκε. Πράγματι, άμα δεν έχει ο άνθρωπος εχθρούς, πώς θα καταλάβει αν τους αγαπά, αφού είναι όλοι φίλοι του. Γι' αυτό καμιά φορά χρειάζονται αυτοί. Μας κάνουν τεστ. Κοίταξε, γε μου, δεν μας σώζει η ανθρώπινη καλοσύνη, αλλά μας σώζει ο Χριστός. Εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό και δεν ζούμε εν τη Εκκλησία, ασφαλώς ό,τι έχουμε σε αυτή τη ζωή συνεχίζει και στην αιώνια ζωή. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε, παιδιά, να ξέρετε, δεν μπορούμε να λέμε ο ένας σώζει, το άλλος δεν σώζει. Αυτά είναι του Θεού πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι για να σωθούμε πρέπει να είμαστε στην Εκκλησία. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, για τον άλλον άνθρωπο, τι θα απογεί. Να.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM που βρίσκεται κοντά σας αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της φωτοφόρου ημέρας της Μεταμορφώσεως να καταθέσει έναν θεολογικό στοχασμό για την εορτή, έναν προβληματισμό και την προσωπική μας ευθύνη εν τέλει στη βίωση του γεγονότος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου, με την τόσο μεγάλη σημασία που έχει για μας τους Ορθοδόξους, δυστυχώς εορτάζεται σε περίοδο διακοπών και αυτών ακόμη των πνευματικών προσπαθειών μας. Έτσι, συχνά πυκνά, δεν δίνεται η ευκαιρία πάντοτε στους πιστούς να εντρυφήσουν και να εμβαθύνουν στο νόημά της. Το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής συνοδεύεται από τις ευχές μας κάθε ακροατής να πορευθεί το νοητό θαβόρ και να δεχθεί το αιώνιο φως του Κυρίου μέσα του που οδηγεί στη Βασιλεία του.

περάσουμε στη σύντομη πατερική ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής της γιορτής. Για τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας μιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, και ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Απόστολος Πέτρος. Την ημέρα της γιορτής της μεταμορφώσεως, 6 Αυγούστου, διαβάζεται σαν ευαγγελικό ανάγνωσμα στην εκκλησία μας η περικοπή του Ματθαίου. Ο Μάρκος ακολουθεί σχεδόν κατά λέξη στην αφήγησή του τον Ματθαίο, ενώ ο Λουκάς έχει μερικές ανεπαίσθητες διαφορές, κυρίως περιγραφικές, που θα τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Ο Πέτρος πάλι απηχεί στη σύντομη αναφορά του την εντύπωση και το θάμβος του. Ο σχολιασμός γίνεται στην περικοπή του Ματθαίου, αλλά αναφέρονται όπου χρειάζονται και άλλοι Απόστολοι. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, των αδελφών αυτού, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Μετά δηλαδή από 6 ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα υψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Κάπως απότομα αρχίζει η περικοπή αυτή του Ευαγγελίου, αναγκάζοντας τον αναγνώστη να διαβάσει και τα προηγούμενα από αυτήν, για να βρει από ποιο γεγονός μετριούνται οι 6 αυτές ημέρες. Ας αφήσουμε όμως να μας πει γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από ποια μέρα μετρά τις 6 ημέρες ο Απόστολος του Χριστού και Ευαγγελιστής? Μετά από ποιες έφτασε η μέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου? Μετά από ποια λοιπόν? Μετά από εκείνη κατά την οποία ο Κύριος, διδάσκοντας τους μαθητές του, έλεγε ότι επρόκειτο να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του Πατρός του, και προσέθεται ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο μέχρι που να δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του. Δόξα του Πατρός και βασιλεία του καλεί εδώ το φως της μεταμορφώσεώς του. Ο Χριστός λοιπόν παίρνει μαζί του πάνω στο όρος που μεταμορφώθηκε μόνο τους τρεις μαθητές, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αυτούς δηλαδή που τον συνόδευαν και σε διάφορες άλλες εξαιρετικές περιστάσεις. Ο Ιερός Ιγαβηνός, ακολουθώντας τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σημειώνει τα εξής, απαντώντας το ερώτημα «Γιατί μόνον αυτούς τους τρεις?» Ο μεν Πέτρος, γιατί τον αγαπούσε πολύ, από θερμότητα πίστης. Ο Ιωάννης, γιατί είχε αγαπηθεί πολύ από αυτόν, επειδή είχε πολλές αρετές. Και ο Ιάκωβος, επειδή ήταν πολύ βαρύς στους Ιουδαίους, ώστε και ο Ηρώδης μετά να τον σκοτώσει, κάνοντας μεγάλη χάρη στους Ιουδαίους. Εξάλλου, τρία πρόσωπα ήταν αρκετά για να διαπιστώσουν την αλήθεια αυτής της σκηνής. Περισσότερο θα ήταν δύσκολο να κρατήσουν το γεγονός μυστικό. Ο Άγιος Πρόκλος, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, σε σχετικό λόγο του, λέγει ότι ο Χριστός πήρε μόνο τους τρεις αυτούς και όχι όλους τους Αποστόλους, γιατί έπρεπε να πάρει και τον μελλοντικό προδότη, τον Ιούδα. Για να μην τον αφήσει λοιπόν μόνο του, άφησε και τους άλλους Αποστόλους.

το βουνό, πολύ αρχαία παράδοση από την εποχή του Οριγένη, αναφέρει ότι αυτό είναι το Θαβόρ, που είναι πολύ κοντά στη Ναζαρέτ. Αυτό αναφέρουν και οι Άγιοι Κύριλλος Ιεροσολύμων και Ιερώνυμος. Το Θαβόρ χαρακτηρίζεται ως υψηλόν, αλλά αυτό βεβαίως συμβαίνει μόνο συγκρινόμενο με τα γύρω μικρότερα βουνά. Το Θαβόρ υψώνεται 400 μέτρα πάνω από την πεδιάδα Ιεζράελ μόνο του και του δίνει άριστη και μοναδική θέα που δεν έχουν άλλα υψηλότερα βουνά. Στο σημείο αυτό η αφήγηση του Λουκά παρουσιάζει δύο μικρές διαφορές. Λέει πως το γεγονός συνέβη μετά από 8 ημέρες και όχι μετά από 6 και ότι ο Χριστός ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Για τη διαφορά μετρήσεως των ημερών, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως ο Λουκάς μετρά και τη μέρα που είπε ο Χριστός τα προηγούμενα λόγια και τη μέρα που ανέβηκε στο βουνό, ενώ ο Ματθαίος μετρά μόνο τις μεταξύ τους ημέρες. Γι' αυτό εξάλλου και ο Λουκάς σημειώνει «οσί ημέρε 8», δηλαδή περίπου 8 ημέρες. «Και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως». Δηλαδή «και άλλαξε η μορφή του μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως». «Μεταμορφώθηκε» δεν σημαίνει ότι συνέβη κάποια αλλαγή στο Χριστό. Αντίθετα, το ρήμα υπονοεί ότι ο Κύριος κατήχε πάντοτε εν εαυτό τη δόξα και δεν έγινε καμιά αλλαγή ούτε στην ανθρώπινη φύση του, γιατί η ανθρώπινη φύση του είχε θεωθεί από τη στιγμή που ενώθηκε με τη Θεία Φύση του, υποστατική ένωση, δηλαδή ένωση των δύο υποστάσεων, της Θείας και της ανθρωπίνης, και κατά την επίγεια ζωή του πάντοτε ακτινοβολούσε από το Θείο Φως, που όμως έμενε αθέατο για τους περισσότερους ανθρώπους. Η αλλαγή λοιπόν έγινε στη συνείδηση των Αποστόλων, οι οποίοι για μια χρονική στιγμή έλαβαν τη δυνατότητα να δουν το δάσκαλό τους όπως είναι, καταβγαζόμενον από το αιώνιο φως της θεότητός του. Το φως αυτό στο πρόσωπο του Χριστού δεν ήταν υλικό φως, αλλά νοητό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ότι δεν είναι αισθητό το φως, είναι δυνατόν να το αντιληφθεί κανείς και από το ότι δεν είναι ορατό στον αέρα αλλά και στο Θαβόρ, ενώ έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιο, δεν φανερώθηκε ούτε σε αυτούς που ήταν εκεί κοντά. Και το φως αυτό της μεταμορφώσεως του Χριστού φανερώθηκε σε αυτούς τόσο όσο μπορούσαν να δουν, όπως σημειώνει το απολυτίκιο και το κοντάκιο της γιορτής της μεταμορφώσεως, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Έδειξε στους μαθητές τη Θεία Δόξα της αθέατης θεϊκής βασιλείας του, όχι όσοι ήταν, αλλά όσο μπορούσαν να αντέξουν αυτοί που είχαν σωματικά μάτια». Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συνεχίζοντας, λέγει ότι «οι μαθητές είδαν στο όρος του άκτιστο φως της θεότητος του Κυρίου, όχι μόνο με το νου, ο οποίος είναι το μάτι της ψυχής, αλλά και με τα αισθητά μάτια του σώματος. Αλλά πώς το είδαν αυτό, μένοντας στη φυσική τους δύναμη? Όχι, αλλά αφού αλλοιώθηκαν προς το καλύτερο και το θειότερο και αφού ενδυναμώθηκαν από τη δύναμη εκείνου του φωτός. Επειδή τα κτιστά και αισθητά μάτια δεν μπορούν να χωρέσουν το φως το άκτιστο και το ανώτερο από την αίσθηση και το νου. Από εκείνο λοιπόν το φως, αφού ενισχύθηκαν και δυναμώθηκαν τα αισθητά μάτια των Αποστόλων και αφού βγήκαν έξω από τα φυσικά τους μέτρα, είδαν το υπερφυσικό και άκτιστο εκείνο φως που είναι αχώριστο από τη θεϊκή ουσία».

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσα από την έκτακτη αναφορά της σήμερα στη φωτοφόρο ημέρα της μεταμορφώσεως με τίτλο «Πρόσκληση φωτός». Οι μαθητές λοιπόν είδαν την Θεία Δόξα αλλά με την ενέργεια του ίδιου του Χριστού. Εκείνος που με την Ανάστασή του διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς, διανοίγηκε στο θαβόρ τα μάτια τους και από τυφλούς τους κάνει βλέποντες. Έτσι δεν συντελείται καμιά αλλαγή στο Χριστό, αλλά στους ίδιους τους μαθητές μέσα τους, σαν συνέπεια της καθάρσεως της καρδιάς που πραγματοποιούσαν κοντά στο Χριστό όλο τον καιρό της μαθητείας κοντά του. Η καθαρμένη καρδιά τους δέχεται τη Θεία Χάρη για να δουν για λίγο το Χριστό όπως ακριβώς ήταν. Γι' αυτό και δεν τυφλώθηκαν, όπως δεν τυφλώθηκε και η Μαρία η Μαγδαληνή, βλέποντας τον Αναστημένο Χριστό. Ενώ αντίθετα ο Απόστολος Παύλος τυφλώθηκε πριν από την κάθαρσή του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά οι μαθητές ούτε με τα αισθητικά απλώς έβλεπαν μάτια, αλλά με μετασκευασμένα με τη δύναμη του Πνεύματος. Για να δει κανείς το θείο φως με τα σωματικά μάτια, πρέπει πρώτα να συμμετάσχει στο φως εκείνο, να μεταμορφωθεί από αυτό. Οι μαθητές σύγκριναν το φως του προσώπου του Χριστού με το φως του ήλιου. Γι' αυτό γνωρίζουν σαν το πιο δυνατό φυσικό φως. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέγει: «Δύο ήλιους έβλεπαν οι μαθητές στο όρος. Ένα στον ουρανό το συνηθισμένο και ένα στη γη τον ασύνθιστο. Και αυτόν τον δεύτερο δηλαδή να τους φωτίζει άπειρες φορές περισσότερο από τον φυσικό και να αντανακλά το φως του προσώπου του υπερφυσικά σε αυτούς. Και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Έδειξε ότι από όλο το Πανάγιο σώμα του ανέβλιζε η δόξα της θεότητός του και από όλα τα μέλη του εκπορευόταν φως». Τη λάμψη των ρούχων του Χριστού Ευαγγελιστής Μάρκος την περιγράφει ως εξής: «Και τα ημάτια αυτού εγένετο στήλβοντα, λευκά λίαν ως χιόν, ή αγναφεύς επί της γης ούδυνατε ούτω λευκάνει». Δηλαδή, και τα ενδύματά του έγιναν αστραφτερά, πολύ λευκά σαν το χιόνι, όσο κανένας βαφέας στη γη δεν μπορεί να λευκάνει. Είναι αξιόλογη η παρατήρηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την λαμπρότητα των ρούχων του μεταμορφωμένου Χριστού. Έγιναν λαμπρά λοιπόν με το ίδιο το φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού και τα ενδύματα, αλλά όχι το ίδιο, διότι το μεν πρόσωπό του έλαμψε όπως ο ήλιος. Τα δε ενδύματά του, επειδή άγγιζαν το σώμα εκείνου, έγιναν φωτεινά και έδειξαν με αυτά ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα φορέσουν κατά τον μελλοντικό αιώνα όσοι προσεγγίζουν το Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας, τα οποία όταν τα έβγαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως φαινόταν γυμνός και εν τέλει αισθανόταν ντροπή. Και ειδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες, δηλαδή και εμφανίστηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του, δηλαδή με τον Κύριο. Εμφανίστηκαν δηλαδή δύο εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής σαν εκπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. Γιατί όμως παρουσιάστηκαν? Πρώτα-πρώτα γιατί πολλοί θεωρούσαν τον Κύριο σαν τον Ηλία ή έναν από τους μεγάλους προφήτες. Μετά, σαν αντιπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται να βεβαιώσουν ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν είναι αντίθετος προς τον νόμο του Μωυσέως και των προφητών, αλλά ότι είναι ο νομοθέτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τον Χριστό, που προανήγγειλε η Παλαιά Διαθήκη με τύπους, σύμβολα και προφητείες, τον παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει συμπληρωματικά: «Για να μάθουν ότι έχει εξουσία στη ζωή και τον θάνατο και εξουσιάζει τα άνω και τα κάτω». Γι' αυτό και εμφανίζει εκεί και εκείνον που πέθανε, δηλαδή τον Μωυσέα, και εκείνον που δεν πέθανε, δηλαδή τον Ηλία.

ο Πέτρος απίφθινε μια λέξη στο Μωυσή και τον Ηλία, ούτε και αυτοί έδωσαν καμία προσοχή στους τρεις μαθητές. Οι σκέψεις και η συνδιάλεξη περιορίστηκαν εξ ολοκλήρου σε εκείνον, τον οποίο γνώριζαν ως το θείο τους λυτρωτή και ήταν το κέντρο ολόκληρης της εικόνας. Συνομιλούσαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, με τον Χριστό. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σιωπά. Αναφέρει όμως γι' αυτό δύο λόγια ο Λουκάς, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος σημειώνει τα εξής: «Και φάνηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν με τον Ιησού. Και τα λόγια που αντάλλαξαν μαζί του ήταν τέτοια. Ομολογούσαν χάρη σε αυτόν, καθότι οι προφητικές τους προρήσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο, όπως και όλων των άλλων προφητών για την ένδοξη παρουσία του. Πρόσφεραν σε αυτόν προσκύνηση για τη σωτηρία που εργάστηκε στο γένος των ανθρώπων και το μυστήριο της ενανθρωπίσεως που αυτοί προέγραψαν και τα εξεπλήρωσε με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε του πράξη. Χάρηκαν πολλοί οι προφήτες και οι Απόστολοι που ανέβηκαν στο βουνό. Χάρηκαν οι προφήτες που είδαν την ανθρώπινη υπόσταση που δεν γνώριζαν. Χάρηκαν και οι Απόστολοι του όταν είδαν τη δόξα της θεότητός του, την οποία δεν πολύ κατάλαβαν ούτε είχαν ξαναδεί. Και αφού άκουσαν τη φωνή του Πατρός να δίνει μαρτυρία για τον Υιό, με αυτοί επίστησαν πλέον για τη θεότητά του που ήταν κρυμμένη σε αυτούς. Και τους διαβεβαίωνε με τη φωνή του Πατρός του για τη δόξα του σώματός του που φανερώθηκε, στο οποίο σώμα ενώθηκε η θεότητα χωρίς τροπή και χωρίς σύγχυση». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο σημείο αυτό της αφηγήσεως, εκτός από το περιεχόμενο της συζητήσεως του Χριστού και των προφητών, προσθέτει ότι οι Απόστολοι νίσταζαν. Τα λόγια του είναι τα εξής: «Οι οφθέντες εν δόξη έλογον τη εξόδου αυτού ηνέμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ίσον βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε, είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό, οι οποίοι φανερώθηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του που έμελε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ». Και συνεχίζει: «Ο Πέτρος και εκείνοι που ήταν μαζί του είχαν πέσει σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη δόξα του και τους δύο άνδρες που στέκονταν μαζί του». Το περιεχόμενο λοιπόν της συνομιλίας Χριστού και προφητών ήταν ο θάνατός του. Γι' αυτόν τον θάνατο χρησιμοποιείται η λέξη «έξοδος», όπως και στη Δευτέρα προς του Πέτρου επιστολή, γιατί έτσι περιλαμβάνει το θάνατο μαζί και την ανάληψή του. «Αποκριθείς δε ο Πέτρος», είπε του Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, ή θέλεις πείσομεν ο δε τρεις κοινάς, Σιμίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία». Τότε πήρε δηλαδή το λόγο ο Πέτρος και είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλά να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Για την παρέμβαση αυτή του Πέτρου, ο Ζυγαβηνός λέει πως την έκαμε γιατί αγαπούσε πολύ τον Κύριο και δεν ήθελε να ξαναπάει στα Ιεροσόλυμα για να πάθει ο Κύριος. Επειδή όμως δεν τολμούσε να το προτείνει ευθέως, για να μην τον επιτυχθεί, και ο Ιησούς και ο φύλακος συμπληρώνει πως έχει να λύσει, γι' αυτό και πρόκεινε ότι ο Πέτρος, επειδή ήταν και ο Μωυσής και ο Ηλίας και ο ίδια. Ο Μωυσής διατήρησε τους Κυρίους, και ο Ηλίας διατέβασε ότι από τον πόνο, ότι ήταν ακόμη έχονταν εκεί, οι άνθρωποι του Κυρίου να νικηθούν από τους δυνατούς εκείνους προφήτες.

Στο σημείο αυτό, ο Ευαγγελιστής Μάρκος έχει μια πολύ χαρακτηριστική προσθήκη. Λέγει «Ούγαρ ήδη τη λαλήσει, ίσαν γάρ έκφομβη». Δεν ήξερε δηλαδή τι να πει, γιατί ήταν τρομαγμένη. Ο Πέτρος, φοβισμένος, δεν ήξερε τι να πει. Αν ήξερε, δεν θα έκανε μια τέτοια πρόταση, γιατί η κατάσταση εκείνη δεν επρόκειτο να παραταθεί. Οι ουράνιοι επισκέπτες δεν έρχονται στη γη για να μείνουν μόνοι μας αυτήν. Έτι αυτού λαλούντος, συνεχίζει το κείμενο, ειδού νεφέλη φωτεινή, επεσκίεσαν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό του σκίαζε και μια φωνή από το σύννεφο έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμε. Αυτό να ακούτε». Στην πρόταση του Πέτρου για την κατασκευή τριών σκηνών δεν απάντησε ο Χριστός, ούτε Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, αλλά μιλά ο πιο αξιόπιστος από όλους, ο Θεός Πατέρας. «Τι λοιπόν», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η νεφέλη δεν σκίασε μόνο τον Χριστό αλλά και όλους τους άλλους. Εάν σκίαζε μόνο τον Χριστό ενδεχομένως θα νομίζονταν ότι αυτός είναι εκείνος από τον οποίο ακούστηκε η φωνή». Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής, προφυλάγοντας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγει ότι η φωνή ακούστηκε μέσα από την νεφέλη, δηλαδή από το Θεό. Με τη φωτεινή νεφέλη που του σκίαζε και με τη φωνή του Θεού Πατρός έχουμε και πάλι, όπως και στη βάφτιση του Κυρίου, την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Του Πατρός που μιλά και ονομάζει τον Κύριο Υιό του αγαπητό, του Θεανθρώπου Ιησού που βρίσκεται στο κέντρο της όλης σκηνής και του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώνεται σαν φωτεινή νεφέλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει πως το φως του Χριστού και της νεφέλης μετά είναι το ίδιο. Το φως ήταν το ίδιο αυτό που πριν έβλεπαν οι Απόστολοι να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου, καθώς και η φωτεινή νεφέλη που επεσκίασε αργότερα. Ενώ ευδόκησα, στον οποίο δηλαδή ευαρεστούμε. Ο Θεός Πατέρας δεν τον αγαπά βέβαια μόνο επειδή τον γέννησε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά επειδή είναι ίσως κατά πάντα και έχει την ίδια γνώμη με τον Πατέρα. Άρα είναι διπλή η αγάπη του ή καλύτερα τριπλή. Επειδή δηλαδή είναι Υιός, επειδή είναι αγαπητός και επειδή σε αυτόν έδειξε όλη την ευαρέσκειά του. Τι σημαίνει δε ενώ ευδόκησα? Είναι σαν άλεγε στον οποίο ευαρεστούμε, στον οποίο νιώθω ευχαρίστηση. Για το ότι είναι απολύτως ίσως σε όλα προς τον Πατέρα και είναι μία η θέλησή του και του Πατρός του και χωρίς να πάβει να είναι Υιός, είναι σε όλα ένα προς Αυτόν που τον γέννησε. Τα λόγια του Θεού Πατρός που είναι σχεδόν τα αυτά με εκείνα της βαφτίσεως του Κυρίου τελειώνουν με τη μικρή αλλά μεγαλειώδη φράση «Αυτού ακούεται». Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς ανακηρυσσόταν επίσημος νομοθέτης της Καινής Διαθήκης, όπως άλλοτε ο Μωυσής της Παλαιάς. «Να πείθεστε σε Αυτόν», ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «να πιστεύετε σε Αυτόν, εάν κάτι και λέει και πράττει». Αυτό να ακούτε, αφήνοντας το Μωσαϊκό νόμο και τα προφητικά μυστικά, διότι πλέον πλήρωμα του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Εκτός από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, ο Απόστολος Πέτρος είναι εκείνος που μετά από πολλά χρόνια αναφέρεται και πάλι σε αυτή την θεοφάνεια. Σημειώνει, ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν, ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά αυτόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γαρ παρά Θεού προς Πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενεχθήσεις αυτό τι άσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισούν εγώ ευδόκη.

Είσαι και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο. Δηλαδή, διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι ακολουθήσαντες εντέχνους μύθους, αλλά επειδή είδαμε με τα μάτια μας τη μεγαλειότητά Του, όταν έλαβε από το Θεό Πατέρα τιμή και δόξα, ήρθε σε Αυτόν από τη μεγαλοπρεπή δόξα μια τέτοια φωνή. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστούμε. Την φωνή αυτή ακούσαμε εμείς να έρχεται από τον ουρανό, όταν ήμασταν μαζί Του στο Άγιον Όρος.

αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή την αφιερωμένη σήμερα στην φωτοφόρο εορτή της Μεταμορφώσεως με τίτλο «Πρόσκληση φωτός». Να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο τμήμα της περικοπής της γραφής. Και ακούσαντες οι μαθητές επέπεσαν επιπρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Δηλαδή, όταν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Οι μαθητές φοβήθηκαν όταν άκουσαν τη φωνή του Θεού Πατρός και έπεσαν κάτω και προσκύνησαν. Η προσκύνηση βεβαίως αυτή θεωρείται ως τάση λατρείας. Όταν παρουσιάστηκε η φωτεινή νεφέλη, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έπεσαν οι μαθητές με το πρόσωπο κάτω. Όχι εξαιτίας της φωνής, αλλά επειδή άκουσαν αυτήν αρκετές φορές. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλετο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή ύπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί». Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε, «Μην πείτε σε κανέναν το όραμα, μέχρι που ο Υιός του ανθρώπου θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Η εντολή αυτή είναι σύμφυτη προς τη συνηθισμένη τακτική του Ιησού σχετικά με το μεσιανικό του αξίωμα. Ακούγοντας οι όχλοι το τι συνέβη στη μεταμόρφωση και την εμφάνιση του Μωυσέως και του Ηλία, υπήρχε κίνδυνος να ενισχυθούν οι σαρκικές τους προσδοκίες για τον Μεσσία και να παρεκτραπούν σε ενέργειες που θα εμπόδιζαν το πνευματικό του έργο. Η επιθυμία βέβαια του Πέτρου ήταν να μείνουν στο όρο Σταβόρ. Ο Χριστός όμως δεν τους κράτησε εκεί, γιατί δεν είναι το Θαβόρ ο στόχος της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά το ίδιο το γεγονός της μεταμορφώσεως. Το Θαβόρ δεν πρέπει να το περιορίσουμε τοπικά, αλλά μεταφέρεται στην καρδιά του ανθρώπου. Το Θαβόρ είναι ο τύπος της καρδιάς που αγαπά το Θεό.

κατεβάσει τους μαθητές πάλι στον κόσμο και πάλι στην ανθρώπινη κοινωνία. Γι' αυτό και ποτέ στην ιστορία της η Ορθόδοξη Παράδοση δεν θεώρησε τους πιστούς σαν ένα γκέτο, όπως λέμε σήμερα, με μοιημένων που αδιαφορούν για την υπόλοιπη κοινωνία. Αντίθετα μάλιστα, η Ορθοδοξία έχει σκοπό και στόχο να διεισδύσει συνεχώς μέσα στην κοινωνία, μεταδίδοντας τη θεραπευτική μέθοδο της καθάρσεως της καρδιάς σε κάθε επίπεδο κοινωνικό. Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η αποστολή της Εκκλησίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί το θαβόρ, δηλαδή η δόξα της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές κατεβαίνουν, αλλά με το φως του θαβόρ στην καρδιά τους, με την εμπειρία και τη βεβαιότητα της θεώσεως. Το ίδιο δρούν και οι Άγιοι μέσα στον κόσμο, αφού όμως έχουν πρώτα πάθει τα θεία, αφού δηλαδή έχουν δεχθεί την κατά Θεόν αλλίωση. Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Η μεταμόρφωση του Κυρίου μας πάνω στο θαβόρ κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας και στο τέλος του κόσμου, σχετικά με τον άνθρωπο και ιδιαίτερα με το σώμα μας. Όταν ο Κύριος ενανθρώπισε και πήρε ανθρώπινη σάρκα, η θεότητά του δεν έπαθε καμιά μεταβολή. Το θείο φως, που είναι φυσική ιδιότητα του Θεού, συγκεντρώθηκε κατά κάποιο τρόπο στον Χριστό, στον οποίο κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού με την υποστατική ένωσή της με τη Θεία Φύση θεώθηκε, και ο Χριστός κατά την επίγεια ζωή του φώτιζε πάντοτε με το Θείο Φως, αλλά αυτό έμεινε αόρατο στους περισσότερους ανθρώπους. Στη μεταμόρφωσή του δεν έγινε καμιά αλλαγή στο Χριστό, ακόμη ούτε και στην ανθρώπινη φύση του. Η αλλαγή έγινε στη συνείδηση των μαθητών, που έλαβαν για μια στιγμή μια μικρή ακτίνα και την ικανότητα να τον δουν να λάμπει μέσα στο φως της θεότητος. Και από αυτό το φως της θείας φύσης

βεβαίως συνέβη επειδή τα κτιστά και αισθητά μάτια δεν μπορούν να δεχθούν το άκτιστο και υπερφυσικό φως. Αφού λοιπόν ενισχύθηκαν και δυναμώθηκαν από εκείνο το φως, είδαν εκείνο το υπερφυσικό και άκτιστο και αχώριστο από του Θεία Φύση φως. Η μεταμόρφωση όμως του Κυρίου έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο κάθε εποχής.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, στην προηγούμενη ενότητα της εκπομπής μας, η μεταμόρφωση του Κυρίου έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο κάθε εποχής. Και πρώτα-πρώτα μας αποκαλύπτει πώς ήταν το σώμα του ανθρώπου όταν πλάστηκε από τα χέρια του Θεού, γεμάτο φως και γεμάτο λαμπρότητα. Για τον λόγο αυτό, για τη λαμπρότητά τους, ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η Εύα, και δεν ντρέπονταν. Όπως λέγει ο Σεβυριανός, η αιτία για να μην τρέπονται στη γύμνια ήταν ντυμένη με αθανασία, στολισμένη με δόξα. Δεν επέτρεπε η δόξα να βλέπουν τα γυμνά, διότι αυτή σκέπαζε τη γυμνότητα. Η ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου μας φανερώνει το αρχέτυπον κάλος της εικόνος. Το λέγει χαρακτηριστικά και η υμνολογία της εορτής, που βεβαίως γνωρίζουμε από την ημέρα. Σήμερον επόρου σταυρό μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, την αμαυρωθήσαν εν Αδάμ φύσιν, μεταμορφωθείς, απαστράψε πάλι πεποίηκας, με τα στοιχείουσας αυτήν, εις τη σύν της θεότητος δόξαντε και λαμπρότητα. Έτσι βλέπουμε ποια θα ήταν τώρα η ανθρώπινη φύση αν δεν είχε αμαυρωθεί από την αμαρτία του Αδάμ. Ακόμη μας δείχνει τι μπορεί και τι πρέπει να ξαναγίνει η ανθρώπινη φύση μας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας έλαβαν αυτό τον δοξασμό από εδώ στη γη. Ο Άγιος Σπαμβό, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται ότι έλαβε την εικόνα της δόξης του Αδάμ. Η μεταμόρφωση όμως είναι και ένα εσχατολογικό γεγονός, και τότε κατά την Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα εμφανιστεί με όλη του τη δόξα, όπως και στο Θαβόρο. Αλλά με την Ανάσταση των νεκρών και τα σώματα των Αγίων, τα αναστημένα από τον τάφο, θα τα διαπεράσει το ίδιο το φως, το θείο που ακτινοβόλησε στο όρος. Και όπως ρωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με αυτή τη μεταμόρφωση τι άλλο θα προαναγγέλλεται παρά η δόξα της εσχάτης Αναστάσεως. Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι βαδίζουν προς το τέλος. Είναι όμως αδύνατο να επιστρέψουν στην αρχή, στην πρώτη κατάσταση του ανθρώπου, στην Εδέμ. Η αμαρτία του Αδάμ έκανε αδύνατη την επιστροφή. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του μας έδειξε τι χάσαμε με εκείνη την παρακοή. Όμως όχι μόνο αυτό. Μας έδειξε και τι μπορούμε να αποκτήσουμε αν είμαστε ενωμένοι μαζί του. Ήρθε στη γη, πήρε την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τη Θεία στο πρόσωπό του και μεταβίβασε τη ζωή και το φως, το δοξασμό στους ανθρώπους που ήθελε να μείνουν ενωμένοι κοντά του. Η ένωση αυτή είναι ο νέος παράδεισος. Για να βεβαιώσει δε γι' αυτόν το δοξασμό, δόξασε πολλούς Αγίους του από αυτή τη ζωή. Τους έκανε να λάμψουν κατά το διάστημα της ζωής του, ή όταν πλησίαζε ο καιρός να αναχωρήσουν από αυτόν τον κόσμο, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Άγιος Παμβό, ο Άγιος Αρσένιος Ομέγας, ο Αβάσιος Σιφ του Πανεβό και άλλοι. Το θέμα όμως της μεταμορφώσεως δεν αναφέρεται μόνο στην προπτωτική κατάσταση, ούτε στη μελλοντική κατάσταση του ανθρώπου.

κάθε πιστός, κάθε εποχής, πρέπει να μεταμορφωθεί κατά την πορεία του σε αυτή τη γη. Πρέπει να ανέβει στο όρος Σταβόρ και να δεχθεί εκεί το φως του Χριστού. Το έργο όμως αυτό της ολικής μεταμορφώσεως του ανθρώπου είναι έργο από τα πιο δύσκολα και τα πιο κοπιαστικά. Γυμνή η ανθρώπινη φύση είναι αδύνατο να πλησιάσει στο όρος Σταβόρ. Έχει ανάγκη από τα φτερά της χάριτος του Θεού. Μόνο αν λάψει μέσα του η χάρη μπορεί να ατενίσει τον δοξασμένο Κύριο και να γευθεί την απερίγραπτη γλυκύτητα της Θείας Αναβάσεως. Αυτό μπορεί να το πετύχει με δύο τρόπους. Πρώτον, με το ξερίζωμα από την ψυχή κάθε επιθυμίας και κάθε πάθους και κάθε ανεπίτρεπτο λογισμό, και δεύτερον, με τον στολισμό της ψυχής με τις ουρανόδρομες αρετές.

βάθος, ανακατεύοντας το κατώτερο βάθος της ψυχής και τη ρυπαρότητα της φύσεως, σκοτίζει με τις αισχρές αναθυμιάσεις του όλες τις υψηλές δυνάμεις της ψυχής. Σκοτίζει του νου, τη διάνοια και μεθά με αισχρό τρόπο την αίσθηση και την επιθυμία. Καθώς ο άνθρωπος τροβιλίζεται στον ύλιγκο της αμαρτίας, σέρεται δέσμιος από τις κατώτερες αισθήσεις της φύσεως, βλέπει μειοπικά τα πνευματικά πράγματα και φτάνει να συσκοτιστεί και να τυφλωθεί πνευματικά τελείως. Και αδυνατεί να γευθεί τους ευχάριστους γλυκασμούς που προέρχονται από την ολοφώτινη χώρα του Αγίου Πνεύματος. Για να περάσει κανείς σε αυτή τη χώρα, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε ψυχικό και ηθικό ρήπο, να είναι ελαφρός από το ακάθαρτο βάρος των αισθήσεων, να είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτίας, να έχει καθαριστεί στο σώμα και την ψυχή από κάθε αμαρτωλό λογισμό. Από την άλλη μεριά, την επιμελή αυτή κάθαρση της φύσεως πρέπει να ακολουθήσει ο θετικός καταστολισμός της ψυχής με τις αρετές. Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει ή είναι ανάγκη να μετατραπεί, μεταποιηθεί με τη χάρη του Θεού σε ναό αρετών. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής του να διαποτίζονται από το αγαθό, οι αισθήσεις του να μεταμορφωθούν σε πνευματική ευγένεια, σε πνευματική ωραιότητα. Στην ύψιστη κορυφή του όρου Σταβόρ μπορούν να πλησιάσουν μόνο όσοι έχουν καθαρό νου και καθαρές αισθήσεις. Όσοι πετούν χαμηλά και κυριεύονται από τις δυνάμεις της φυσικής ζωής, όσοι λατρεύουν τις αισθήσεις και την ύλη, όσοι έχουν νοθρότο νου και διάνοια και ενδιαφέρονται μόνο για τα πράγματα αυτής της ζωής, αδυνατούν να ανέβουν στο όρο της Θείας Δόξης. Και το ότι μόνον οι καθαρές οι δύο διαλεκτοί άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο μεν Μωυσής, γιατί καταξιώθηκε την παλαιά εποχή με την αρετή και τον Άγιο Βίο του και μάλιστα μετά από κάθαρση 40 ημερών στην έρημο να δει αμυδρά το Θεό πάνω στο όρο Σινά, τώρα να δει τον αόρατο, και ο Ηλίας, προς τον οποίο μίλησε την παλαιά εποχή ο Θεός σαν λεπτή άβρα, σαν πύρινος αρματιλάτης και άφλεκτος ουρανοδρόμος, και οι δυο σαν πνεύματα πυρήμορφα, σαν πνεύματα θεωμένα. Σε αντίθεση με τους δύο αυτούς ιερούς άνδρες, τους θεωμένους που μπορούν να είναι κοντά στο μεταμορφωμένο σωτήρα με άνεση, οι διαλεκτοί των μαθητών, με το βάρος του σωματικού κατοικητηρίου της ψυχής, δεν μπορούν να υποφέρουν την υπερβολική δύναμη της Θείας Λαμπρότητος, αν και αυτή έλαμψε μόνο μερικώς. Γέρνουν μάλλον προς τη γη και αναστατώνονται. Η αντίθεση δείχνει με σαφήνεια ότι προς το τέλειο μπορεί να ανεβαίνει μόνο το καθαρό που βαθμία τελειοποιείται με τη χάρη του Θεού. Και η πιο τέλεια ακόμη πλευρά αυτής της ζωής που ατενίζει προς το φως της μακαρίας εν ουράσιος είναι πάντοτε σχετική και προσωρινή, αμυδρή και σκιώδης. Μόνο όταν παρέλθει η σκηνή αυτή του κόσμου και ανοιχτεί η αιωνιότητα, τα πνεύματα των Αγίων θα μπορέσουν με πληρότητα να ενωθούν με το μακάριο φως της Τριαδικής Θεότητος.

0: αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτή η έκτακτη αναφορά της Πειραϊκής Εκκλησίας στην φωτοφόρο ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως. Σήμερα είχαμε οδηγό το βιβλίο «Η Μεταμόρφωση του Κυρίου», του θεολόγου κυρίου Γεωργίου Μαυρομάτη, «Το γεγονός και το νόημά του», εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη, 1987. Το βυζαντινό ένθημα της εκπομπής ανέλαβε ο χορός του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας ευχηθούμε όλοι μας, ενδεδειμένοι το χιτώνα του φωτός, να πορευθούμε το δρόμο της χάριτος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

αληθινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Μεγάλη η σημερινή ημέρα, ευγενέστατη ακροατέ μου. Τρεις μεγάλοι. Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και ανυμνούμε την θείαν και σεβασμίαν μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εν το όρητο Θαβόρ 40 ημέρες προ του πάθους του Κυρίου μας. Σήμερα λάμπει ο ουρανός και η γη, λάμπουν και φρένονται οι ψυχές μας και τα πάντα και πανηγυρίζουν. Ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος, κατά το τρίτο έτος της επιγής παρουσίας Του και της δημοσίας Του δράσεως, και καθώς είχε πει στα τρία χρόνια αυτά πολλά στους μαθητάς και για τα πάθη και το θάνατό Του, αλλά και για τα δικά Τους πάθη και το δικό Τους θάνατο και για άλλα δεινά, και καθώς είχε ομιλήσει και για τη βασιλεία Του και για τη δόξα Του αλλά και για την Ανάστασή Του και για όλα τα υπέροχα, και καθώς πήγαινε προς το εκούσιον πάθος στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκε εκεί στη Γαλιλαία εις όρος υψηλών, στο όρος Θαβόρ κατά την παράδοση που σημαίνει ύψος, και εκεί αφού είχε πάρει τους τρεις προκλήτους μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Είχε ανεβεί με τους μαθητάς του, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να προσευχηθεί. Και μαθητέ, καθώς ανέβηκαν, δεν είναι ψηλό το βουνό, είναι περίπου 400 μέτρα, αλλά σε σύγκριση με τα γύρω φαντάζει υψηλών. Εκείνοι κουρασμένοι τι έκαμαν, αποκοιμήθηκαν, όπως και στον κήπο της Γεθσημανή. Και ο Ιησούς προσήφιετο, και καθώς προσήφιετο μετεμορφώθη. Εκείνοι οι Απόστολοι διαγρηγορήσοντες αφού ξύπνησαν, είδαν τη δόξα Του και Τον είδαν να μιλάει με τον Μωυσή και με τον Ηλία. Έκαμε τη μεταμόρφωσή Του ο Χριστός για να δείξει τη δόξα της θεϊκής Του μορφής και για να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός της Μαρίας, αλλά και ο Υιός του Θεού. Και έκαμε τη μεταμόρφωσή Του για να δείξει και την Ανάστασή Του, να προτυπώσει, όπως λένε οι ύμνοι στο Εσπερινό, και συνάμα να δείξει και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας Του, αλλά και της Βασιλείας Του, αλλά και τη δόξα του Πατέρα Του, όπως τόσο ωραία μας τα λένε οι ύμνοι. Και όλα αυτά γίνονται πρώτου πάθους, ώστε οι Απόστολοι όταν Τον ειδούν να πάσει και να σταυρώνεται, να έχουν δύναμη και θάρρος, αφού είδαν τη δόξα της θεϊκής Του μορφής, αφού προείδαν τη δόξα της Αναστάσεώς Του και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας Του. Δηλαδή ο Κύριος τους εμψυχώνει, τους ενθαρρύνει, για να μπορέσουν να αντέξουν. Και ο Χριστός μας αυτό το κάνει όλους.

Τα πρόγραμμα μου κάτι. Μια δωμασία. Ένα πάθο. Ένα ταρό. Μια σκουλιά. Με άλλη ποτέ άλλο. Εκεί μα συμπεχώνει. Μα προτιμάσει. Μα δυνάμει. Είναι ότι μα. Μα δείχνει δόξη. Μορφή του. Μελή του. Την αγάπη του. Την αμάτα του. Τη βασιλή του. Μπροσί του. Και έτσι τι γίνεται. Μπορού και αδέχουμε. Μπορού και βαράμε. Γιατί βλέπουμε απλώ αδερφού να έχουν μπάσει να έχει σκουλίε. Και του άλλου λέμε εμεί δάδεμε. Αν σε έτσι. Και όσοι κινείται τι γίνεται τώρα. Έρχεται η δική μα τιμή τώρα και βλέπουμε και αδέχουμε. Ποιο μα στηρίζει, ποιο μα προστίζει. Ποιο μα βατά, ποιο μα επιχούν. Ποιο μα φασφορούμε να πατσουμε. Μπορούμε να στούμε. Έτσι γνωμιά και πιλάτε. Κουγιέ, όμω γιέ, ο ίσο, όμω και γνωστό. Και του χάσουμε. Τσίπον, σώσαρ, έξι δοξά, τη φεχή μορφή.

γιορτή. Ποια είναι τα ανήκουστα που ακούστηκαν? Ότι ο Κύριος παρουσιάστηκε και ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί ενωμένα θα συγκεκρέψα Ιερός Χρήτος. Βοζάζγος παραμάς, ο αστής αυλήφος. Την ραγής με ορφέος, βιεστάθω, σαρότητος, φύλης του Ιησού και ένσπος. Ο Κύριος δεν σε είπε ότι στον έτο, άφησε να ειδού μαθητέ του, όσου ήταν τη δόκτα θεϊκής μορφής. Και όταν ύστερα εκάλυψε η νεφέλη το πνεύμα το Άγιο και ακούστηκε η φωνή του Πατρός, οι Απόστολοι τι κάνανε? Μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν, έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα. Έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα, γιατί δεν άντεχαν. Σηκάνωσε ο Κύριος να δουν όσο άντεχαν, καθώς η δύναντο, τη δόξα και το μεγαλείο της μορφής του Χριστού. Κι ήθελε ακόμη με τη μεταμόρφωσή το Κύριος τι να δείξει? Να δείξει το αρχέτυπο κάλος της εικόνος, όπως λένε πάλι οι ίμοι της μεταμορφώσεως της σημερινής ημέρας. Δηλαδή πώς ήθελα να δούμε πρώτης τόσος. Έδωξος, ρος, φεγγός. Να δούμε τι είχε ο Άδαμ, τα τι έχασε. Γιατί του πέρα στο Ιησού, θέλω να μίξει τη φύση του Άδαμ, δηλαδή την αλλάξει, την αγιάζει, τη μετάλλει. Από την αμόρφωση, στην αμόρφωση θεία. Που κάνει πάλι ο καιρό θεό μου. Ήλθε να δείξει Ιησού Χριστός, και της ασυλίξει την πίδο. Ακόμα, τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τα αγαθά εκείνα για τα οποία μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος ενιγματοδός. Και εκ των καθημάς, τα αγαθά εκείνα, α, ο φθαλμός σου κίδε και ού σου κήκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν τα είδε και αυτή ανθρώπινο δεν τα άκουσε και καρδιά ανθρώπινη δεν τα αισθάνθηκε. Τι μας περιμένει? Γι' αυτό και όταν φεύγουμε από αυτή την πλάση, μας καλεί ο Κύριος για του θανάτου. Τι κάνουμε? Ανοίγουν της ψυχής μας τα μάτια και βλέπουμε τα κάλλη του ουρανού, τη Θεία Βασιλεία, τον Παράδεισο. Το έχουν πει πολλοί Άγιοι κάτι θανίτους, αλλά και απλοί άνθρωποι, ακόμη και άπιστοι, όπως ο Βολτέρος και Γκέτε, που λένε βλέπουμε τον Παράδεισο, βλέπουμε φως. Και καθώς εκείνη τη δύσκολη ώρα βλέπουμε το επέκεινα στην άλλη όχθη, στη Θεία Βασιλεία, καταπληκτόμεθα. Και φεύγοντας μένουμε με ανοιχτά μάτια, ανοιχτό από την κάψη. Για την Βασιλεία και έστωνα και τα μάτια καθένα μας. Με ρημένη υποβόκα μπορούσα να γύρω. Και αυτό μας ρίζει. Και στις μέρες που υπάρχει αξίες του ανθρώπου. Που μη κήκα του Θεού, που μη κήκα του Θεού, που μη κήκα του Θεού, που μη κήκα του Θεού και εικονασίων. Πάρε μας πίσω, μα τσοτάρε, μα ξαπώνω, στην απαξίωση. Μας πέσε ο μηδέν, επαπίστος, τελειοκτήσιο, αγέκο, τα ώρα του, μόνο τα μέσα, έχω ανάγκη πίσω το κεφάλι παρά, από τη θέα τα όρφηση του Ιησού. Μας πέσε ο πτέρμα, μας πέσε το τέλος, μας πέσε το βαλία, μας πέσε το πάδι σου, και μου, ό,τι και γίνει, φως θα νικήσει, ό,τι και γίνει, η Ανάστασή μου θα επικρατήσει. Εσύ πήγες σωστός, μη φοβήστε, αφού είδε φροντίδι, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Ηλίας, ο Ιερεμίας και ένας από τους προφήτες. Τώρα λοιπόν είδαν ότι είναι

σημερινής ημέρας ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Είναι Κύριος των ζώντων όπως ήταν ο Ηλίας και των νεκρών όπως ήταν ο Μωυσής, τον οποίον εκάλεσε από τον Άδη. Από τον Άδη το Άδη εκάλεσε τον Μωυσής στο όρος Σταβόρ και ο Μωυσής ήρθε. Και από την Περίγειο που ήταν ο Ηλίας πάνω από την ατμόσφαιρα και από τη γη καλύτερα εκάλεσε τον Ηλία. Τον Ηλία ζει και ποιος είναι ο ακλογιότερος άνθρωπος.

Ποια έξοδο? Την Διασταυρού? Για το πάθος, το θάνατό του? Την έξοδο από αυτή τη ζωή? Αλλά και για την Ανάσταση και την έξοδο του από αυτόν τον κόσμο με τη Θεία του Ανάληψη. Για τη Βασιλεία. Για τη Βασιλεία. Γι' αυτό μεταμόρφωση και σταυρός συνάπτονται και συνδέονται, όπως ωραία το λένε και τα συναξάρια της ημέρας. Το ένα είναι η δόξα, το άλλο είναι το πάθος, η ταπείνωση, η αδοξία, η περιφρόνηση. Περιφρονεί το Ιησούς στους αιώνες, από τον αρχαίκακο και τους εχθρούς του. Περιφρονεί το Ιησούς και σταυρώνεται. Όταν κάθε ψυχή σταυρώνεται και υποφέρει, σταυρώνεται και υποφέρει μαζί ο Ιησούς, αφού έλαβε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Γι' αυτόν πάσχει ένας πιναλαίος ανθρωπίσκος, ο τελευταίος της γης, πάσχει και περιφρονείται ο ένα ανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά θα έρθει και η δόξα. Θα έρθει και η δόξα. Άλλωστε, ο Κύριος μιλούσε για το σταυρό του και έλεγε ότι είναι η δόξα του. Η δόξα του. Μην δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και δόξασόν με Πάτερ παρασύ, τη δόξη ήχον παρασύ πρωτού των κόσμων είναι. Πρωτού να έρθω στον κόσμο που είχα κοντά σου. Τι είναι δόξα? Δια του σταυρού δόξα, ναι. Τι δείχνει ο σταυρός? Την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Ούτω γαργάψε ο Θεός τον κόσμο, ως τον νιόν αυτό μόνο είναι έδωκε. Είναι απάσο πιστεύουμε σε αυτό μια απόλυτη, αλλά η ζωή είναι όνιον. Τι είναι η δόξα του Θεού? Όταν δοξάζουμε τον Θεό, τι εννοούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος? Δεν του προσθέτουμε δόξα, διότι κατά το χρυσορήμανο ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη. Τον αγαθόν μου, ου χρίαν έχεις, λέει, στον προφήτη, λέει ο προφήτης Δαβίδ για τον Θεό. Δεν έχει χρία, δεν έχει ανάγκη τον αγαθόν μας ο Θεός, αφού αυτός μας έφτιαξε. Τότε τι είναι η δόξα? Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπω την αγάπη του Θεού, αυτή είναι η δόξα. Την αγάπη του Θεού σε μένα και σε όλα τα πλάσματα και σε όλη την κτήση. Αυτή την αγάπη που είναι απερινόητη, που είναι αρρύφνητη, που είναι ανίποτη, που είναι μείζον, που δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από αυτή. Και όταν τη δω αυτή την αγάπη του Θεού έμπρακτα, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει λόγο και αληθεία, ενέργο και αληθεία, όχι μόνο λόγο και γλώσση που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε εκπλητώμεθα, τότε εξπόμεν σε δοξολογία, σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη. Μιλάμε καταπληκτικά, μιλάμε μεθυσμένοι. Και με τι είναι αυτό, Κύριε? Δόξα να έχεις, δόξα στο όνομά σου, δόξα στη χάρη σου, δόξα τη Αγία μεταμορφώση σου, Κύριε, δόξα τη Αγία αναστάση σου, Κύριε, δόξα τη Αγία σταυρώση σου, Κύριε. Τι μεγάλα και τρεις μεγάλα. Το πάθος λοιπόν του Χριστού μας είναι η δόξα του. Γι' αυτό επάνω από τον σταυρωμένο Χριστό τι σημειώνουν οι αγιογράφοι μας? Ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς της δόξης. Η δόξα του Χριστού είναι η αδοξία του, είναι η ταπείνωσή του, είναι η αγάπη του για μας. Έλαβε δούλου μορφήν ο Κύριος, έγινε το δουλικό μας, έγινε ο υπηρέτης μας. Εμείς ντρεπόμαστε να κάνουμε το δουλικό στους ανθρώπους πολλές φορές και βάζουμε άλλους να κάνουμε και υποτιμάμε τους ανθρώπους. Εκείνος έγινε ο δούλος των δούλων, έλαβε δούλου μορφήν και μας διακονεί μέχρι σταυρού και ταφής και αναστάσεως, και θα μας διακονεί, όπως λένε οι πατέρες με κορυφαίο τον Όσιο Νικόδη με τον Αγιορείτη, θα μας διακονεί στη Βασιλεία εις αιώνας αιώνων, ατελευτήτως. Και θα έχει αφήσει ανοιχτά και τα σημεία της σταυρώσεώς του, τις πληγές του σταυρού του, του σταυρού του που έγιναν πηγές σωτηρίας και αφέσεως, για να τις βλέπουμε και να πειθόμεθα το πόσο μας αγάπησε και μας αγαπά. Δεν είναι λοιπόν αυτή η αγάπη του Ιησού η δόξα του? Η δόξα του είναι. Είναι η δόξα του. Τι μας φέρνει από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση.

Μας δίνει αυτό που είχαμε και χάσαμε. Και μας το δίνει τώρα μυριοπλασίως, με τη σάρκωση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και τα υπόλοιπα. Και μας περιμένει λοιπόν δόξα και λαμπρότητα. Δόξα και λαμπρότητα. Και καθώς έπεσαν πριν οι Απόστολοι και μαθητές στο όρο Σταυρό, βλέποντας τη δόξα της θεϊκής του μορφής και την εφέλη, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχουμε θεοφάνεια στο όρο στο Θαβόρ, όπως και στον Ιορδάνη. Και ακούσει η φωνή Θεού Πατρός και εδώ, όπως στον Ιορδάνη, με μια προσθήκη αυτού ακούεται. Να τον ακούτε αυτόν, άμεση αυτικογία, αυτού ακούεται. Γιατί, καθώς μιλούσε ο Ιησούς πριν για το πάθος και λοιπά, του είπαν οι Απόστολοι με κορυφαίο τον Πέτρο, να μην σταυρωθεί. Να μην σταυρωθεί. Και φέρνοντας τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είπε ότι ο νόμος και οι προφήτες μέχρι τον Ιησού Χριστό, μέχρι τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Από εδώ και πέρα δεν θα ακούτε πια το νόμο τους προφήτες. Θα ακούτε το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ύστερα, αφού έπεσαν οι Απόστολοι στη γη, ύστερα από αυτή τη θεοπτία και τη δόξα, καθώς η δύναντο, έφυγε το όραμα. Κρύφτηκε. Κρύφτηκε. Και ο Ιησούς μας μόνος πια έμεινε με το σχήμα της ενανθρωπίσεώς του. Μέσα στον άνθρωπο Ιησού κατοικούσε άπαν το πλήρωμα της θεότητος, πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και Θεός είναι το Χριστό κόσμον καταλάσσον, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ο ταπεινός Ιησούς τώρα και σχήματι ευερθίσως άνθρωπος, τι ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και τους κουντά και λέει σηκωθείτε, εδώ είμαι. Τόσο άμεσα για μένα έγιναν αυτά, που είμαι πηγής ταπεινός άνθρωπος, αλλά και συνάμα ύψιστος Θεός. Ύψιστος Θεός. Πάρτε θάρρος. Μην μπει το όραμα πουθενά. Σε κανέναν. Διότι οι άνθρωποι είχαν, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης και οι Απόστολοι ακόμα, για τη Βασιλεία και για το μεσιανικό έργο του Χριστού, αντιλήψεις πλανεμένες, χοδροειδείς, μη πνευματικές, και μπορούσαν να κινηθούν άκερα, να πούν οι Απόστολοι είδαμε τον Μωυσή, τον Ηλία και τόνα και τ' άλλο, και να γίνει κακό. Και πήρε τους τρεις μαθητάς, τους προκρίτους μαθητάς, για να συμβεί αυτό που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, σταθεί πάνε ρήμα. Και δεν πήρε και τους άλλους, γιατί έπαιρνε και τον Ιούδα μαζί. Ο Ιούδας τον μαρτυρούσε. Ούτε όμως ο Ιησούς, τι ευγένεια, δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο του κάτω και να πούμε όλοι αντάμα και ψωριάρης χώρια που λέει λαός μας. Όχι. Απέναντι στον Ιούδα του, το τονίζω αυτό, ο Ιησούς Χριστός εφέρθηκε με αγάπη, με ευγένεια, με καλοσύνη, παρότι ήξερε ότι θα τον πρόδιδε. Και μας, πόσο μας αγαπά και πόσο μας φροντίζει, πάντοτε ξέρει ότι αμαρτάνομαι και θα αμαρτάνομαι και τον προσβάλλουμε και τον δυσκολέψουμε και το ένα και τ' άλλο και τον υβρίσουμε και τον ταπεινώσουμε, και όμως μας αγαπά, μας δίνει τα αγαθά του, ανατείλει τον ίδιο αυτό που πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τι μεγαλείο, τι μεγαλείο, πόσο αυτό μας υποχρεώνει. Και ανέβηκαν στο βουνό, λένε οι ερμηνευτές, για να δείξουν ότι είμαστε για το ύψος. Είμαστε προορισμένοι να γίνουμε όπως είπε και ο Ιησούς μας, οι ύψεις του. Και να δείξει ακόμα, όπως λένε οι ύμοι στο Εσπερινό, το ακούσαμε χθες, ότι εκείνοι που διέπρεψαν στο ύψος των αρετών
θα κληρονομήσουν και το ύψος της βασιλείας. Θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό είμαστε οι ιοί υψίστου. Γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει πάντοτε το ύψος, θέλει πάντοτε τον ύψιστο. Και στη συνέχεια τι λέει το Ευαγγέλιο, κατέβηκαν στα ριζά του βουνού που περίμεναν οι άλλοι Απόστολοι. Η μεταμόρφωση είναι γεγονός προσωπικό για τον καθένα μας. Συναντώμε τον Χριστό μας, τον μεταμορφωθέντα, ο οποίος μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει, μας αγιάζει, μας ανεβάζει, μας κάνει δικούς του, μας κάνει τέκνα φωτόμορφα και ύστερα μας στέλνει μέσα στη ζωή και στην κοινωνία να περπατούμε ως τέκνα φωτός. Ως τέκνα φωτός να μεταφέρουμε τη μεταμόρφωσή μας, που είναι δική του μεταμόρφωση, χάρις δική του, άκτιστη χάρις, και στον κόσμο της παραμορφώσεως, της φθοράς, του σκότους, της αμαρτίας, της πλάνης και του θανάτου και της παραφροσύνης. Χριστιανοί είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου, όπως είπε ο Ιησούς μας στην επί του όρους ομιλία του για τους Αποστόλους, αλλά και τους μαθητάς και χριστιανούς του και δικούς του όλων των αιώνων. Χριστιανοί αλατίζουν την κοινωνία, αλατίζουν τη ζωή, αλατίζουν τη γη, προσλαμβάνουν τον κόσμο και τον κάνουν εκκλησία, τον χριστοποιούν, τον μεταμορφώνουν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει με την εκκλησία του και με τους Αγίους του και με όλα και με τη χάρη του και με τη μυστική του φωνή, τι να κάνουμε? Να συμμορφωνόμεθα με τον Ευαγγελικό του νόμο και με τα ιερά του προστάγματα, για να φύγουμε από τη δυσίμωνα μορφή της αμαρτίας και του κακού, από αυτή την παραμόρφωση μας δημιουργεί κάθε παράβαση και παρακοή. Μας δημιουργεί αμαρτία, μας δημιουργεί αλωτρίωση, η απομάκρυσή μας από τον Χριστό και το θέλημά του. Γι' αυτό απαιτείται και χρειάζεται ο καλός αγώνας. Υπάρχει και κακός αγώνας. Ο καλός αγώνας για να μπούμε πάλι στην καλοσύνη του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι η ενανθρώπης ευδοκία του Θεού, και ευδοκία σημαίνει καλοσύνη. Ο Χριστός είναι η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Και ένα μας χρειάζεται και ένα απαιτείται. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας είπε χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Να κάνουμε λοιπόν τον καλό μας αγώνα και να συμμορφωνόμεθα προς το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η ψυχή μας και η οντότητά μας είναι φτιαγμένα για Κείνον. Οπότε ο Χριστός, η Εκκλησία, η χάρη Του, τα μεγαλεία Του, τι είναι? Το φυσιολογικό μας κλίμα. Τι είναι? Το ζητούμενο. Τι είναι? Αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας. Αυτό που χρειάζεται η οντότητά μας. Αυτό το οποίο μας δικαιώνει. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Μας δικαιώνει. Μας αθωώνει. Μας αμνηστεύει. Και καθώς η δίκη και το δίκαιο παράγει το ρήμα δείκνυμη, μας δείχνει το δρόμο μας. Την πορεία μας. Προς τα άνω. Άνω σχόμεν τας καρδίας. Προς το μεταμορφωμένο Χριστό.
προς τη Θεία Δόξα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, με τη μεταμορφωσή του Χριστός μας έδειξε και της βασιλείας του τη λαμπρότητα. Θα έρθει εν δόξη, όπως και ανελήφθη εν δόξη, θα έρθει εν δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, θα έρθει εν δόξη. Και τότε οι δίκαιοι θα λάμψωσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός ημών. Θα λάμψουν ως ο ήλιος τη βασιλεία του Πατρός των, είπε ο Χριστός. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα Αγίων που κατά την ώρα της μεταστάσεώς των, της αναχωρήσεώς των δια του θανάτου από αυτή την πλάση και ζωή, έλαμψαν. Έχουμε τώρα βάσει Σόη που γιορτάζει 6 του Ιουλίου, που είδε και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί κάτω στην Αφρική, στην Αλεξάνδρεια κοντά, ο οποίος καθώς είχε καλέσει τους πατέρες και αδελφούς της ερήμου, τα παιδιά του, τους αγαπημένους του, τους συντρόφους του, για να τους αποχαιρετήσει, άρχισε να λάμπει η μορφή του και το ρώτησαν: ποιος ήρθε πατέρα? Ήρθαν οι προφήτες, ποιος άλλος, οι Απόστολοι, ποιος άλλος, Θεοτόκος. Και στο τέλος έγινε το πρόσωπό του ως ο ήλιος. Τώρα πατέρα ποιος ήρθε? Τώρα ήρθε ο ίδιος ο Κυριός μου Ιησούς Χριστός. Και, και μαζί με αυτή τη λαμπρότητα έφυγε. Έφυγε. Έφυγε. Ο αείμνηστος και Άγιος, ο νεότερος των Αθηνών, Παπαπλανάς, Άγιος Νικόλαος, έλεγε στην ύφη του ότι βλέπω έναν ήλιο. Ποιος είναι η Παναγίτσα, ναι, ποιος είναι ο Χριστός, ναι. Έναν ήλιο που δεν έχω ξαναδεί. Έναν ήλιο υπέρλαμπρο. Και ήρθε κοντά μου, και ήρθε κοντύτερα και πήρε τον παπουλάκο και τον πήγε στη βασιλεία του φωτός, στη βασιλεία της δόξης, στην αιώνια ζωή, στην αιώνια πατρίδα. Τι μας περιμένει λοιπόν για να παραλάβουμε, αδελφοί και πατέρες και ευγενέστε ακροατέ μου, τι μας περιμένει με τα θάνατον? Γι' αυτό υπάρχει μια ωραία εκπομπή στη τηλεόραση, ένα πατώμα, η ζωή δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ η ζωή. Πορεία είναι εδώ. Δρόμος είναι εδώ. Γι' αυτό Ιησούς ονομάζεται και η οδός. Έτσι δεν είπε? Εγώ είμαι η οδός και η ζωή και η αλήθεια και η ανάσταση. Η οδός προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος ο Ιησούς, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, διού την προσαγωγή νεσήκαμε προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος για του οποίου πηγαίνουμε προς τον Πατέρα. Μας κάνει προσαγωγή. Πώς κάνουμε στα δικαστήρια βιαία προσαγωγή, εδώ γίνεται ελεύθερα. Μας μεταφέρει στον Πατέρα. Γι' αυτό και έλεγε ο μεγάλος και πολύαθρος Πασκάλ ότι δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Εδώ είναι πορεία. Εδώ φεύγουμε και όλο φεύγουμε. Και όταν ρώτησαν κάποτε έναν Άγιο, τι κάνετε πάτε, τι απήντησε, πλέομεν. Πώς πλέετε, αφού η συνέχεια κάθεστε? Κάθομαι εγώ, αλλά η ψυχή μου και η ζωή μου πορεύεται προς τη βασιλεία, πορεύεται προς την πατρίδα, επιθυμεί την πατρίδα. Και όπως λέει ο Αββάς Μην, όταν το ρώτησαν πώς μπορούμε να πάμε στη βασιλεία, τι απήντησε? Να σκέφτεστε τη βασιλεία και συνέχεια τη βασιλεία και ξανά τη βασιλεία και πάλι τη βασιλεία, και τότε χωρίς να το καταλάβετε θα βρεθείτε εκεί. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό σκεπτόμουν το πρωί, πρωί, ότι καθώς διαβάζω με τα κείμενα αυτές τις ημέρες και το Χριστό, το μεταμορφωθέντα, τα Ευαγγέλια, τους κανόνες, τα πατερικά λόγια, τα συνταξάρια, καθώς για την Παναγία, τι γίνεται? Επικάθεται στις ψυχές μας και στις καρδίες μας μία χάρις ιδιαίτερη και νιώθουμε και εισπράττω ότι μία αλλίωση, μία αλλίωση. Ανεπαίστη αλλά υπαρκτή αλλίωση. Κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται. Ένα μυστικό. Ένα πράγμα έτσι περίεργο με την καλή σημασία και έννοια. Είναι αυτό που λέγει ο Γιώργος Πορφύριος. Να διαβάζει τα πνευματικά βιβλία. Διαβάζει το Ευαγγέλιο. Διαβάζει τους βίους των Αγίων. Να διαβάζει τους ύμνους της Εκκλησίας. Και εδώ θα αγιάσετε χωρίς να καταλάβετε. Γιατί όλα αυτά,
από τα θεόπνευστα στα Ευαγγέλια, μέχρι τους υπερόχους ύμνους της Εκκλησίας που έχουν και αυτοί βιώματα, ουράνια και τα ράσινα αξάρια που είναι η βίη των Αγίων, που είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη, έχουν μέσα τους τόση χάρη. Όταν μπούμε και εμείς στο μήκος κύματός τους, όταν πάρουμε κάτι από όλα αυτά, τι κάνουμε, το βιώνουμε. Τι κάνουμε, πυροδοδούμεθα. Πυροδοδούμε τι, τα αγαπητικά στοιχεία και το υλικό, το αγαπητικό της ύπαρξής μας. Και ο άνθρωπος είναι διδαγμένος από αγάπη για την αγάπη. Έλεγε ο Άγιος Βίκτορ Ουγκό, εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη. Και ο ίδιος σημειώνει πάλι στους αθλίους τι υπέροχο πράγμα είναι να αγαπά κανείς. Και ακόμη λέγει, αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, θα έσβηνε ο ήλιος. Έχουμε στις μέρες μας δυσκολίες, έχουμε μελαγχολίες, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι όλα αυτά στην ουσία και στην πραγματικότητα? Αξόδευτη αγάπη. Μας έβαλε τόση αγάπη ο Κύριος μέσα μας, τόσο δυναμικό αυτό το καθομοίωση, τόσο δυναμικό, τέτοια προοπτική, τέτοιο πρόγραμμα, όπως λέμε στα κομπιούτερ, που πρέπει αυτά να τα καταναλώσουμε. Και πώς καταναλώνονται? Με τη λατρεία στο Θεό και με τη λάτρα και φροντίδα για τον άνθρωπο, τον Χριστό αδελφό, αλλά και τον όποιον πλησίον συνάνθρωπο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε ακριβώς είναι που δυσκολευόμεθα. Είναι η μελαγχολία και τα ψυχολογικά προβλήματα διαμαρτυρία της ίδιας της ψυχής μας απέναντι στο αυτεξουσιό μας, απέναντι στην προαιρεσή μας. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά, αυτά και μαζί συμπίπτοντα, που μας λέει γιατί με αφήνεται έτσι ψυχή μας, και σε θέα προσία θα μας ελέγξει η ψυχή μας, ο καλός εαυτός μας. Θα ελέγξει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας, αν θέλετε. Θα μας ελέγξει και θα μας πει τι. Γιατί δεν με αφήσατε να εκφραστώ? Γιατί δεν με αφήσατε να λατρεύσω το Θεό μου? Γιατί δεν με αφήσατε να διακονήσω τον πλησίον μου? Γιατί δεν με αφήσατε να αγαπήσω? Γιατί δεν με αφήσατε να θυσιαστώ? Γιατί δεν με αφήσατε να προσφέρω? Γιατί δεν με αφήσετε να δικαιωθώ? Ποια δικαίωση του ανθρώπου? Από το κατοικό να σε καθομοίωσε, να γίνει Θεός κατά χάρη. Έχει τέτοια προοπτική, έχει τέτοιες απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν χορταίνει με τίποτα. Ποιες δόξες, όλες τις δόξες δεν έχεις πάρει. Πλανητάρες δεν είναι 100 φορές. Τίποτα δεν είναι αυτό. Έχει πλαστεί για τη δόξα του Θεού. Τώρα όμως, πώς σας έλεγα και προχθές και γελάσαμε πολύ, αφήσαμε τη δόξα και πήγαμε στη λόξα. Και να την τραβάμε. Και να πόσο κινδυνεύουμε. Και να πόσο δυσκολευόμεθα. Έχει την τάση για να μπει στη δόξα του Θεού ο άνθρωπος. Όσες δόξεις ανθρώπινες και αν αποκτήσει, είναι μηδέν. Είναι μηδέν. Είναι μειών. Είναι ατίποτε. Μετά θέλει ο άνθρωπος να έχει. Τι να έχει? Τον Θεό. Έχουμε τον Θεό. Και όταν δεν έχει τον Θεό μέσα του, είναι άδειος. Και αν δεν βάλει τον Θεό η ψυχή, το έχει κενών. Τι είναι όλα αυτά που γίνονται σήμερα? Κενών ψυχής. Τρέχουν οι ψυχούλες το ένα και στο άλλο και στο άλλο. Να γεμίσουμε με λεφτά, με ειδονές, με δόξες, με πλούτη, με υποστατικά, με σπίτι. Τι να τα κάνεις αυτά όταν η ψυχή είναι άδεια? Και όταν η ψυχή θέλει το Θεό της, και όταν η ψυχή δεν έχει το Θεό της, είναι επικίνδυνη. Από αυτή τη μαραμόρφωση λοιπόν, με τη συμμόρφωση στο θείο του θέλημα, μας φέρνει ο Χριστός στη μεταμόρφωσή μας. Και μεταμορφώθηκε να μας δείξει τι μας περιμένει, τι ήταν ο Αδάμ, τι έχασε και τι του πρέπει. Και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, αυτό ακριβώς κάνει. Αμείβει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, την αλλοιώνει. Τη συναντά, την παίρνει επάνω του, έχει και αυτή την έννοια του αμείβου, και την αλλοιώνει, την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. Ο λαός μας, για να μαζευόμαστε, ο λαός μας, ο ένθεος ελληνικός λαός μας, και
κάθε ορθόδοξος λαός και κάθε ανθρώπινη ψυχή, γιατί ο Χριστός μας πήρε όλους επάνω του, αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται η Θεία Μεταμόρφωση μια ιδιαίτερη χαρά, μυστική χαρά, ανίποτη χαρά, ανεξήγητη χαρά. Τι είναι? Το θαυβόριον φως, η άκτιση τη χάρης που ενωμένη με τη θεότητα, η οποία μας επισκέπτεται και η οποία φέρει το αγέρι της νεφέλης του όρου σταυρ του Αγίου Πνεύματος και τη φωνή του Πατρός στην ψυχή μας και στη ζωή μας και την ευλογία του μεταμορφωθέντος. Έχουμε επίσκεψη της Αγίας Τριάδος. Εκείνος με πιστεύει και με αγαπά και με ακούει, λέει ο Χριστός, εκείνος θα λάβει την επίσκεψη και μου και του Πατρός μου και του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθουμε κοντά του και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα κάνουμε διαμονή, θα μείνουμε κοντά του. Μεγάλη χάρη στο μεταμορφωθέντος και μεγάλη χαρά και η πατρίδα μας, η Ελληνοορθόδοξη Ελλάς, υπέροχη πατρίδα μας, αγκάλιασε τη μεταμόρφωση του Χριστού από τα αρχαία εκείνα χρόνια, τότε που ο Χριστός θέλησε και έδωσε στην Ελλάδα μας τον εαυτό του, την εκκλησία του, τη θρησκεία του, καθώς και στα άλλα έθνη. Έχουμε μία ιδιαίτερη μέθη, γι' αυτό και γεμίσαμε την πατρίδα μας, την λυτρωμένη και την αλύτρωτη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, με παρεκκλήσια της Θείας Μεταμορφώσεως και με προσκυνήματα. Γι' αυτό στις ψηλότερες κορυφές υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια του μεταμορφωθέντος Χριστού, του Παντοκράτορος Κυρίου. Στο όλος Παντοκράτορος της Κερκύρας υπάρχει Μονή της Μεταμορφώσεως, Μονή του Παντοκράτορος. Και στα Δερβενάκια που νίκησε ο Κολοκοτρώνης υπάρχει, αν πω δύο παραδείγματα, το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, που ο Άγιος Σώστης δεν είναι ο μάρτης σώζων, αλλά ο Σωτήρ Χριστός, ο ψυχοσώστης. Ο ψυχοσώστης. Και την ημέρα αυτή, καθώς λέει η λαογραφία, πηγαίνουν τους ασθενείς, πήγαιναν παλιά και τώρα ακόμη στην εκκλησία για να τους σώσουν εκ της νόσου, για να τους λυτρώσουν εκ των αμαρτιών. Και πηγαίνουν πολλές φορές και τα ενδύματα των ασθενών αλλά και των υγιών να διαβαστούν από τον Παπά, να αγιαστούν από τη χάρη της μεταμορφώσεως και να σωτηρευτούν, όπως λέει ακριβώς ο λαός μας, να λάβουν σωτηρία, να λάβουν σωτηρία. Μεγάλα πράγματα. Και ίσως ρωτήσει κάποιος, για να κλείσουμε, γιατί γιορτάζουμε τώρα τη μεταμόρφωση του Χριστού το μήνα Αύγουστο και μάλιστα στις 6 και όχι 40 μέρες πρώτου Σταυρού του Χριστού, δηλαδή το Φεβρουάριο. Τότε μεταμορφώθηκε ο Ιησούς κατά τους πατέρες, 40 μέρες πρώτου πάθους. Το πάθος πρέπει να είναι 23 Μαρτίου, 40 μέρες άμα βγάλουμε από εκεί, πάει Φεβρουάριος. Λοιπόν, γιατί? Επειδή η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού δεν χωράει στη Σαρακοστή, εκπέφτει πάντα μεγάλη Σαρακοστή. Δεν χωράει στη Σαρακοστή. Και με την αλλαγή του ημερολογίου είναι Μάρτιος. Λοιπόν, τι να γίνει τότε? Μεταφέρουμε αυτή τη γιορτή στο καλοκαίρι. Και μάλιστα 40 μέρες πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Γιατί η γιορτή της υψώσεως επέχει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό και νηστεύουμε και προσκυνούμε το Σταυρό και τον Σταυρωθέντα Χριστόν κλπ. Οπότε 40 μέρες πρώτης υψώσεως βάλαν την εορτή της μεταμορφώσεως, για να μπορούμε τι, να την εορτάζουμε. Και παλιά από 1ης μέχρι 5ης Αυγούστου νίστευαν οι χριστιανοί για την εορτή της μεταμορφώσεως. Και συνέχεια αργότερα έβαλαν από τις 7 μέχρι τις 14 και την νηστεία της Θεοτόκου. Τώρα ατόνισε κάπως η νηστεία για τον Χριστό και είναι ολόκληρη η νηστεία 15 Αυγούστου, νηστεία για την Παναγία. Αυτά τα χαλάνε. Είναι άλλο το ακτύπτο δίδυμο ο Ιησούς και η Μαρία. Και έτσι λοιπόν εορτάζουμε μέσα στο καλοκαιράκι την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και ο Ιησούς Χριστός μας ο Κύριος με τη μεταμόρφωση πάει για το Σταυρό και το θάνατο. Αλλά και η Κυρία Θεοτόκος, το 15 Αύγουστο με τις παρακλήσεις, τα υπόλοιπα, πάει και εκείνη για το θάνατο και την Ανάστασή της.
Αν και κάτι άλλο, μέσα στο μήνα Αύγουστο πάει και ο τρίτος μεγάλος της παρέας, ο τρίτος μεγάλος της εκκλησίας, θάνατό του, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 29 Αυγούστου, κάποια άλλη φορά θα πούμε για αυτά. Όλα είναι μεγαλεία, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι υπέροχα για τη Θεία Μεταμόρφωση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες πολλές. Και τι να λέμε? Τίποτε. Να παραλογιζόμεθα. Να κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη. Φλιαρία παρέσει το Θεό. Να χαιρόμαστε και μόνο και να λέμε ότι μας έρχεται από τη χαρά μας. Από τη χαρά μας. Δίνει τόση χαρά η μεταμόρφωση. Δίνει τόση χάρη. Δίνει τόση ευλογία. Τελειώνοντας, ευγενέστατοι ακροατέ μου, ας έχουμε όλοι και σήμερα και πάντα τη χάρη του μεταμορφωμένου Χριστού και να ξηθούμε και του χρόνου να εορτάσουμε. Και στην ανάγνωση των ορών που διαβάζουμε στην Εκκλησία, κάθε μέρα λέμε και το κοντάκι της Θείας Μεταμορφώσεως. Γιατί? Για να μην ξεχνάμε τη δόξα που μας περιμένει. Χρόνια πολλά σου εορτάζοντας και κάθε Θεία Μεταμόρφωση να έχουμε προς τον Χριστό, προς τη Βασιλεία και προς

σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τιθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν.

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένεκεν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μην κακά, ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο κοιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέρον παγίνα άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιο ατενίσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε ανεξίκακοσον μακρό θυμώστε και πολυέλεος ου παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσον απολέστε χειρών ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του ακράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνείς Θεούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα εισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθει του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ου καπόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνος σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ού κοιμή ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, με τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και ποτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μυθέ των όλων. Είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο

0: ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως

0: Σών με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μα ειδό ο καθάπερο Ιούδα, αλλό ο ληστή ομολογώσει, μνήστητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα πόδο με Χριστέ και ελίωσα το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου και εμπλιστήν έδισεν σύ τρεφή καταξίωσον, είναι τα δύο σχηρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου πόση ελεύσω με ο ανάξιο, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα. Οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συγγύ αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ώρα ως. Η Κέλλη. Το ρεόφωνο μυρίζει μπιχείλα.
1: Να ξεχάσουμε τους νύμπλους τους αριθμούς. Με πρόνας τα ρόφτους κάσα τα πέα το κέι. Προθυμεράστησαν πολλούς τους λιώνουν του μαχιούς βέση του νέου ψμας. Με αιών πάχουν τον ήδη φόνο. Βοήθεις και αν ήταν δίσης του πως ήξε ο φρικό του κείς μας λύσης. Με πιόν τέρα μαζί με το 4-1-8-6 και 4-1-8-8-40. Η κέι μότα.
2: Αλλά δεν καθώ γύρω
3: από το τέλος. Πριν θα μάγει και στο λέτες του Την συμμαχία έχεν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυντε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
4: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέ...

εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη εν θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθερενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου είναι πάγισαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ουκ έστιν ίεσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ουκ έστιν ειρήνην της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυλοσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέραν σκυτροπάζων εμπορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγνάτων και ουκ έστιν ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ο διόμην από στεναγμού.

καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούν τη δική μου ζητούν τα καμήλα της μαθαιότητα και λόγος όλοι μέρα με τις πόδες ο φως μου ήγον και άλλους σου κανείλων στόμα του και γένος και άλλους σου και ο πεπροσφόντες τους και εσύ κύριε μέσα σαν ούσι ο Θεός μου ότι μου πλώτη πυρός είναι γερμή μου εύθυνο γερμή στόμα και όπις και δεν είναι γερμή μου και εσύ πότε μήνες με πόδι όπως με κατά διάθρον διαβανών με πια τα λεπάρουσιν μία καταλπίνα κύριε Θεός μου μία αυστήσε με πρόσκεση την βοήθεια κύριε Θεός μου μην καλύψουμε κύριε Θεός μία αποδίδαπε μου πρόσκεση την βοήθεια μου κύριε Σωτήρας μου ο Θεός σου εγώ σε ρίζω έψησε σαν τυχή μου πως απλώσεις κάρκου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το Αγίου όφθενση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το ονόματί σου αρώτας κύρας μου ως εξτέατος και ποιότητος εμπνιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν τη σόρτισε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα εν της όρθρισε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξαν και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των κατεβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύγοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατετά του εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευθέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα βάσια. Η ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσε τέλης εν το τάφο το έλεγχο. Σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φρύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην πέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εμιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της ενοικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους.

όλους αυτών, καθώς ον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήριους, ο κτήρης Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο πλάσμα εμών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται την των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη αν ινδρώσει. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεον σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδό να νυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Εμείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη. Το πνεύμα σου το αθονγείς εν γη.

0: κάτω του Facebook μου. Θα έχεις κίνδυνη να χάσω το σενάριο. Ίσως να χάσω το σενάριο.
1: Oh, my God.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμα δόξα σε Βασιλεύ. Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανακουπαρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην. Και καθάρισον ημάς ο πάσκελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χίος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και έν και τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστην τας αμαρτίας ημών, Δέσποτος ημών, συγγνωμίας ημήν. Άγιε πλησιπχίες ταινίας ημών, εν εκτωματός σου και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και έν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτε ημών, αιτήσου ανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άλτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμεων, και άφεση ημίν των φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους πουλάτες ημών, και εμείς ανέχεις ημάς της πιασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηγού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο εξωτήσαν το σταυρό εκουσίως τε πονήμα σου και είναι η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει εν της συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας οικεσίας ημών πανήμτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσες βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ουρανώθε δυνήκη, διότι

0: Ισον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλίβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω από μυριά των λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξες πάντως εκθρενοντάς ποιματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξες επ' εμέ την Κύρα σου. Ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίων περίραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλοιπόρεσα και κατεκάθουν έως τέλους όλην την ημέρα σκυτροπάσων επορευόμην. Ό,τι εψώε μου εμπλήσαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασης εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φωνοριόμεν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου ακούον και ουκ έχονεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήρπησας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επί χαρώσει μη εχθή μου και τους αλευθύνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέοντα υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διευαλών με. Επίκατε δίωχον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς εισάξ μου. Εγκυρίμω και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας Κύριας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου ενδυσώς σε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εντισκέπη τον πτερίγο σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου εισελέψοντι στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρσα μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εκέτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο, όνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επέ με επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέ με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απέ μου, εθεντόμεν βδέλημα ευτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα. Διεπέτασε προσε τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε απόθη την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου υψωθίζε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέ με δίλθον εωριές σου φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου. Πάσα στα ενταποδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγγυ εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κενιστήσε τόσα επ' του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις θέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημί, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη σχής, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξαρτήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτ' των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη της έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών.
Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε με σκηνή ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνα. Και κηδίασε επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω χιλιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, ξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον με το πρωί το ελαιός ούτε επίση ήλπισα. Γνώρισον με κύριο Δόνιν, υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου. Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

0: Κυρίου οίκου τούτου και το μετοπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

όσο μου θέλω το πλήθος να εκτιμώσω, εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πεινώνε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες των καθαριστών μου. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σημανώ η μαρτία και το πονηρό ενώπιόν σου ποιείς από σαν δικαιωθήσαν τις λόγες σου. Και νικήσαν το κρέστα η δουγάρα ανομία συνελήφθη και να αμαρτίας εκείσαι με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια διγάψα στα άδρα και τα κρύφια της οφείας σου γλωσσάδμη. Ραντής με ισόπο και καθαριστής σου πληγείς με και υπέρχειον λευκανθήσω με. Ακουτής με αγκαλίες εγκέφρωση για να αγκαλιάσουν τα οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο όσο από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν να μειώ Θεός και πνεύμα αυτές σε κένεις να τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία τενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και έσυπη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακυλεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλεις θυσία να έχουν κάνουν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου ευσθενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου στη Σιών και υποδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησης θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειτο θυσιαστηριών σου μόσχου.

0: το εν αγαλιάσι μεν ποντες, άσο μεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.

Σήμων δόξαση, σήμερο Χριστός εν όρη θαμών, λάμψας αμυδρός, θεϊκής αυγής, ως υπέσχετο, μαθητές παρακολουθούν.

Θεός ημών δόξαση, ανέλθον εν όρη θαβόρ, μετεμορφώθης Χριστέ, και την πλάνην πόσα να μαυρώσας φως εξέλθει.

0: όρους μεθεμορφώθους και ως υπόρους μαθητές του δόξας Χριστέ ο Θεός ατεάστατος. Η ναότας σε είδος σταυρούμενον των μεν πάθους νοήσους συνεπούσεων, το δε κόσμο εκήρυξαν ότι σε υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Ότι σε υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
0: Εγέρθητε η νοθείς μη πάντοτε θα μελείς, εις εγκύπτοντες εις γήν την ψυχή μου λογισμή επάρχεται και άρχεται εις ύψωστίας αναβάσεως. Προσδράμουμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου και άμα εκείνη στο θαβόριον όρος προφθάσουμεν ή να είδομεν συναυτή συνδόξον του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν ή

Τι έρθει το αυτομηνός, ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαυών υπέρ πάν γης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύση, μορφήν ανδρομέη κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Χριστόν ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτο και νοξυλό απατήσας, το εν σίδελε αστής, Θεότο.

ταχύν ημάς, μετά την έμεινε εξοδόν, την τούτον μνήμην πίστεν. Ουγάρ σε σοφισμένης μύθης, εξακολουθεί.

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουράνου και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινούς, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγένετα. Στον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, μου της βασιλείας σου και έστε τέλους. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

και καταξίως όν του κρατεώς και μεταδομεμήν το χρόνο σώματός σου για την τιμή αίματος και τιμών παντήτελάστος, λάστα δίνει το αμαρτωλό και λέει σου.

0: του αυτοαρεστή του πνεύματος.
1: Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε.

0: Αλληλούια.
1: Ότο προσκλήματί σου πεζοποιάνει στην κυρία πάθη καταδεξάμενος των σταυρών του σύλλου, στη λόγχη των θάνατων, νέκρος όλων τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα αρχή σου τα ζωάδου σκυλεύσεις βασίλεια, θάψου μου διά των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρους και ζωή φόρο αναστάσεις, τον πεπτοκό τα προπάτων αναστήσας, ανάστησε όλ με τη αμαρτία κατολιστήσατα, τρόπους μετανοίας υποτιθέμενον. Ότι εδώ που θα αναλύψεις αρκώς Θεός στον πρόσωπο, και του πρώτη δεξιά καθέτρα τιμήσας του Πατρός, αξιός όλα διά εις των Αγίων σου μυστηρών μεταλήψεως, τη δεξιάς μερίδας των σωτωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης απ' του ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπατήσεση, εν επέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάς της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αήγειες τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Πρώτο θυρό του ναού σου παρέστηκε και το δεινό λογισμό μου καθίστε με, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός σου τελώνει δικαιώσει και κάναν εν ελέησε. Και το νηστή παραδείσου πήγας άνοιξας, άνοιξε όμιδες πλάκνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε προσερχόμενο και αυτόμενο όσο την πόλη και την εμόν. Ημέν γάπη σου εσπέδουσα ψαμένη εν χερός την ία συνέλαβε. Ιδέε του σου σακράτους πόδες κρατήσεις απ' τη λύση των μαρτυμάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα το αλμόν δέξε μη καταφλεκτή, αλλά δέξε με ως περαικίνας και φώτης όνων, τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγουμε τις αμαρτίες σε εγκλήματα, πρέσβειες σε ασπόρους θεκούς εγκέτουνα προανιών δυνάμων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Είστε εγώ, Κύριε, και ομολογώ ότι είστε αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώου, του ορθώνου στον κόσμο, αμαρτωλούς όσων πρώτε ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχνοντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με όμως ελέησόν και συγχωρήσόμεν τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία. Και αξιώς όλα να κατακρίνεις τα σκύρια των αχράων και των κυρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστοκέ μη φλέγουν με ουσία. Πύργα υπάρχει στην αξιού φλέγουν, αλλού κάθουν εκ πάση με κυλίδος. Του δείπνου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτες εχθροί σου το μυστήριο νύπο, ου φίλοι μας ιδός ο καθάφερο Ιούδας. Αλλά όσο ληστείς ομολογώ, συνήθι τίμω Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπος γαρεστήσων αξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θέημε και τρέφθε το πνεύμα το δεν ούν τρέφει ξένος. Έδωξε σας πόθο με Χριστέ Κύριος στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύντρυπης καταξίωσον. Κίνα τα ζύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότησε τον Αγίον σου πώς σε ελέγξον ο ανάξιος. Εάν κάρτον μίσου συγκεισιατίνες των λοιπών των μέλων. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό τον γέλον. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσου τα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρύβουμε γέννητο τα Άγια ταύτα. Διά το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθος και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραγώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν αισθητήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου στο μυστικού σήμερον η έθε ούκην ονόν με παράλαβε. Που μη γάρτησε Χριστό μυστήριο νύπο. Που φίλοι μας η δόξο κατάφερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, πνήσει τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
0: Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε,

Ευχαριστούμε, Συνδέστητο Φιλάνθρωπε Βαριέτα, των ψυχών που παρούσε σήμερα κατεξίωσε σε εμάς, των απορανίων σου και αθανά, των μυστηρίων θετών μισών ημών την οδόν στήριξον εμάς, την απόψη της πάντας, πλούσιον ημών τη ζωή, να ασφάλισε με τα διαθήματα αρχές και εκκλησίες εν τόξη του τόπου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί Συ πεπιθώντας. Σώσον το λαό Σου και ευλόγησον πληρονομία Σου. Το πλήρωμα στην Εκκλησία Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας. Την επρέπεια του οίκου Σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσε αγαθή. Και πάντοροι μετέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και Συ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι.

Ευλόγησον Κυρίε των καρπών τούτων της αμπέλου των νέων, όνδια της του αέρος ευκρασίας και των σταγών της βροχής και της των καιρών γαλήνης στάφτην την οριμωτά την στάσιν ελθινιδόκησας, η ναΐεν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος του αμπέλου μεταλαμβάνουσιν εις ευφροσύνην και της προσανέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου, μεθού ευλογητώσει. Σύντο Παναγία,

0: Κυρία, Κυρίο και Έλεος αυτού, έλθε θυμάστη αυτού, χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Πόσα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Το εν το όρι το θαυόρο εν δόξη μεταμορφωθείς. Εν το όρι μεταμορφώθης ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπή,

πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξουνο Μάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίτου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων σου τον Αγίων. Λέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

0: Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη μέρα.
1: Επάντεται εις της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα. Και τάδε θερμός η ψυχής Θεολέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριε ο Θεός μου του καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενές των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώς ότι με τον ανάξιο με τα λαβήν των αχράντους και προνείων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δες που τα φιλάνθρωποι ρημών αποθανώνται και αναστάσει χάρη σαν όσο είναι τα φυτά τάφη και μουσία και ζωπιά σου μυστήρια, ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία ισχύα συν ψυχιστή και σώματος. Σ' αποτροπή παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Ξηρήν των ψυχικών μου δυνάμενους πίστην ακατέσχημες αγάπην ανυπόκριτων. Εις πλεισμόν ειν σοφίας εις περιποίης των τουλών σου εις προστιγή της Θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάρτος μνημονεύω διαπαντός. Αλλά Συ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτε του δεβίου πάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδια καταντήσου ανάπαυση. Ένθα των εορταστών των ύφο αγατάπαυστο και απέραντο ειδονών του καθενού του σου προσώπου κάλου του άρετων. Σιγάρι το όντω εφετών και ανέκπρο σε προσύν των αγαπώντα σε Χριστέο Θεό ημών. Εσέ ημνή πάσα εκτίση του αιώνα αμή. Δε που τα Χριστέο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργεί τον απάντα. Ευχαριστώ σε επιπάση εμείς παρέσουμε αγαθείς από την καλύψη των αχράντων και ζωβιώς των μυστηρίων. Δέομαι όμως αγαθέ και φυλάδο φυλάξω με την σκέψη και την περίγου σου σκιά και δώρησε μέχρι σε σχάτσμα να πνοείς επαξίως μετέ των αγιασμάτων στις άψεις των αμαρτιών και η ζωή νιώνει. Σιγάρι ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να απέμασαι του Πατρί και του Αγίου Πνεύμα νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι ακουσίως, ο πύρι πάρχου και φλέγον αναξίως. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίας. Φλέξω δε ακάθος όλων θεσμάτων, ψυχή κάθρον αγιώσοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θεή σάμα, εστήσον φώτισον πληθεντάδο. Όλο με το σώσιν καθυλούσον αεί φόβο. Αεί σκεύε φρούτη και φυλατέ με πάντο σέρο και λόγο ψυχοφθόρου. Άγνης και κάθαρη και ρυθμιζέ με, κάλυνα συνέντζε και φώτιζέ με. Δείξουμε στον σκήνουμα πνεύματος μόνο τιμή και τη σκήνουμα της αμαρτίας, κοινωσονίκων εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πάσκα ο κούργος πανπάθος. Πρέσβη σφαίρους οι πάντας υγειασμένους των ταξιαρχίας των σωμάτων, των προδρομών σου, ψόχους αποστόλους, προστίζοντας συνάκρον αγνή μητέραντας λιτάσεως ψανοντέξε Χριστέ μου και φωτός πέρατος σου έργασε λάτρη. Σιγάρι πάρεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, εσύ πρεπόντος ως Θεό και δεσπότη δόξα να πάντες πλέον κάθε μέρα. Το σώμα στο Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άψεων αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Γέννητο με ευχαριστία αυτής χαράν, υγιέν και φροσύνη και φοβερά και δευτέρα ελεύσου, αξιωσών των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εις δόξης πρεσβείας Παναθράνσου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήνων. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η πραγματική τα γαλιαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξιωσάρτη των ανάξεων κοινωνών γενέστη του αχράνου σώματος και του τιμή αίματος του Υιού σου. Αλυτεχούς ο αληθινό φως, φώτισόν τους με τους οφθαλμούς της καρδίας. Και την πηγή της Αθανασίας και ίσα σας ζω ποιή σώμη τα θενόμετρα την αμαρτία του λαίμονος του εφηλέσπινος μήτρου λαϊσόμου και δώσει κατάνεξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε την διανοημασή μου. Και ανάκληση είναι τη εκμολοσία των λογισμών μου και αξιώσεων μου μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίψη υποδόηση των θάνατων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία στην ψυχή στη και σώματο και παράσχουν την δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Στο ημνή και δοξάζε πα τα σημαίρα τη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρει στου αιώνε.
0: Ό,τι δοξασμένη και δοξασμένη πάρει στου αιώνε.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρει στου αιώνε.
0: Είναι πολύ στον δούλο σου δέσπο τα λουτορήμα σου ειρήνη, ότι τον ιωθαλμίνη σου σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων πλών, πώς από τον ξυνοκλών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τιμή και αίκησον εις τον Θεό. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών, ένα και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, το του βασιλείου σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και του στόματός σου καθάπερ χρυσός εκλάμψα, χάρη στην οικουμένη φώτιση. Να φυλαργυρίας του κόσμου της αύρουσαν να πέφτουν το ύψος σημείν της απενοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον Πάτερ Ιωάννη Χρυσός των πρέσβης του λόγου στο το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πάτρι και Υιώ και Αγίου Πνεύματος. Εκ των ουρανών εδέξου την Θεία χάρη και δια τόσων κοιλαίων πάντας διδάσκεις. Προσκυνέν τριά των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσός των Παμαχάριστεώς και επαξίως εφημώνεσαι υπάς γαρ καθηγητής σου σταθείας σαφών. Και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου της Συνειρήνη δώσε μην και λέσουν ημάς τους μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Την τιμιωτέραν του Κερουβήμ και δοξωτέραν να συγκρίτω στον Σεραφείο. Και να δει αυτόρος τον λόγο του πρόσεν την όντως ότι όπως σε μεγαλύνομαι εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σε ο Θεός, ο ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε ο εν το όριτο θα βόρε δόξη με τον προχθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και αποσόλων Χριστός, ο ελκούμος χρησιμών τις πρεσβείες της Παναδράνου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και των Αγίης Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη Σωστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία.

6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1684, παραδίδεται η Λευκάδα από

0: μειώνοντας έτσι την επικείμενη τουρκική απόβαση στο νησί. 6 Αυγούστου του 1826, δύναμη Ελλήνων και Φιλελλήνων υπό τους Καραϊσκάκη, Κριεζώτη και Φαβιέρο κατατροπώνουν τις πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις του Κιουταχή στη μάχη του Χαϊδαρίου, που εγκατέλειψαν στο πεδίο πολλούς νεκρούς, δύο τουρκικές σημαίες και μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων. Στις 6 Αυγούστου του 1829 ολοκληρώνεται στο Άργος η τέταρτη Εθνοσυνέλευση, παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια, που απευθύνει μήνυμα στον ελληνικό λαό. Σαν σήμερα το 1881 γεννιέται ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος βιολόγος και φαρμακολόγος, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ ιατρικής το 1945. Στις 6 Αυγούστου του 1921 αρχίζει η διάβαση του Σανγκαρίου από τον ελληνικό στρατό και η επίπονη πορεία μέσα από την αφιλόξενη Αλμυρά έρημο. 6 Αυγούστου 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων.

0: Και αυτή τη φορά, αγαπητοί αδελφοί, εδώ όλοι μαζί, συντροφιά με την Παναγιά μας, θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε και να δούμε και να στηριχτούμε από διάφορα θαυμαστά γεγονότα που η χάρη της και η αγάπη της επεφύλαξε σε κάποιους ανθρώπους. Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την θεομητορική, επιτρέψτε μου να πω, συχνότητα. Αναφερόμαστε στο και χαριτωμένο και ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα από σημεία που εκείνη επετέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Ξεκινάμε λοιπόν και αυτή τη φορά και σήμερα τις όμορφες αυτές ακροάσεις μας γύρω από θαυμαστά γεγονότα της χάρης της δικής της. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Εβραίος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στα σύνοδα της Βυθινίας. Σε ηλικία 9 ετών, όπως βρισκόταν με τη μητέρα του στη Λαχαναγορά, είδε έναν έμπορο χριστιανό να σταυρώνει το στόμα του την ώρα που χασμουριόταν. Αυτό εντυπωσίασε τον μικρό Κωνσταντίνο και το έκανε και στον εαυτόν του. Με το σταυρό η χάρις του Θείου Εσταυρωμένου εκυρίευσε όλη του την ύπαρξη. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει να ακούει μια γλυκιά φωνή, μυστηριώδη, να ψιθυρίζει ήσυχα στο αυτί του τα μυστήρια του χριστιανισμού. Το πρόσωπό του περιβάλλεται από θεία λάμψη. Η ψυχή του αναγεννιέται με τη χάρη των χριστιανικών αληθιών και μεταμορφώνεται. Η καρδιά του πυρπολείται από αγάπη για τον Ιησού, τον οποίον συχνά επικαλείται. Διδαγμένος εσωτερικά από το Θεό τον ίδιο, φροντίζει να γίνεται κάθε ημέρα αγνότερος. Παραδίνεται στη σκληραγωγία και κατορθώνει με χαρά να στερείται μερικές μέρες όλες τις τροφές. Κάποια μέρα γίνεται ακροατής ουράνιας φωνής που τον καλεί. Συγχρόνως παρουσιάζεται εμπρός του μια φωτεινή νεφέλη. Γίνεται άλλος Μωυσής. Ακολουθεί και φθάνει στη μονή του Φλοβουτίου, στις πρώτες ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου της Βυθινίας, και συναντάται με πνευματοκίνητους γέροντες δοκιμασμένους στην αρετή και στην αληθινή ασκητική ζωή. Διηγείται στον ηγούμενο όλη τη ζωή του και όσα θαυμαστά του παρουσίασε και ζητά να βαπτιστεί. Ο ηγούμενος του παρουσιάζει ένα σταυρό και του ζητά να τον ασπαστεί. Ο νέος, πλημμυρισμένος από ιερή συγκίνηση, κατασπάζεται το κάτω μέρος του σταυρού. Τότε έγειρε στο μέτωπό του η εικόνα του Χριστού και τον σφράγισε με ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Στο βάπτισμα του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος. Όταν ανέβηκε από το βαπτιστήριο, στο μάρμαρο που πάτησε αποτυπώθηκαν τα ίχνη των ποδιών του. Προσευχόμενος μια μέρα εμπρός στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, είδε σε οπτασία τον επιφανή ιεράρχη, ο οποίος του όρισε να επισκεφθεί προσκυνητής την πατρίδα του, την Κύπρο. Στην Κύπρο προσκύνησε τις πολυάριθμες εκκλησίες με πολλή ευλάβεια. Μια νύχτα του παρουσιάστηκε σε όραμα ο ασκητής και μάρτης Άγιος Παλάμων και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το ναό του, στον οποίον πήγε με πολλούς κόπους λόγω μεγάλης αποστάσεως και δύσβατων δρόμων. Όσοι ο μάρτης στο ναό του θαυματουργικά του έδωσε το δεξί του χέρι και τον επεφόρτισε με το καθήκον να το μεταφέρει στη μονή του Ιακύνθου στα νότια και πλησίον της Νίκαιας. Στη μονή του Ιακύνθου παρέδωσε το Άγιο Λείψανο στους εκεί παραλήπτες του. Εποφελήθηκε από την παραμονή του στη μονή του Ιακύνθου για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου στους Εβραίους της Νίκαιας. Στην αρχή είχε κάποια επιτυχία ο λόγος του, αλλά οι λίγοι Εβραίοι που έγιναν χριστιανοί έγιναν αιτία να ξεσηκώσουν τους ομόφυλους του εναντίον του Αγίου Κωνσταντίνου. Τον θεώρησαν επικίνδυνο εχθρό, από τον οποίον έπρεπε με κάθε θυσία να απαλλαγούν. Γι' αυτό πολλές φορές του έστησαν διάφορες παγίδες για να τον φωνεύσουν. Μια μέρα μαζεύτηκαν σε ένα παλιό ξοκλήσι της Παναγίας, απομονωμένο και έρημο. Παρέσυραν εκεί δια της βίας τον Άγιό μας, αποφασισμένοι να τον θανατώσουν. Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν σε κατάσταση απελπιστική. Η βασίλισσα όμως των ουρανών, που έβλεπε την Αγία ζωή του και τους πνευματικούς αγγελικούς αγώνες του, την αγάπη του στον Υιόν της και τις προσπάθειές του να σώσει τους Εβραίους της Νίκαιας με το κήρυγμα της σωτηρίας του Λόγου του Θεού, προσέτρεξε σε βοήθειά του. Το σκεύος της εκλογής του Θεού δεν έπρεπε άδοξα να απολεσθεί. Ο δρόμος της διακονίας του ήταν ακόμη μεγάλος. Κάποια στιγμή στην πόρτα της εκκλησίας παρουσιάστηκαν δύο άγνωστα πρόσωπα. Μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, η οποία είχε επάνω της κάτι το ξεχωριστό που τραβούσε το βλέμμα των φωνιάδων και προξενούσε φόβο και ταραχή στους Εβραίους και μόνη η θέα της, και ένας νέος ο οποίος στεκόταν πλάι της με σεβασμό. Η γυναίκα που ήταν η Παναγία με σταθερή και απειλητική φωνή αποκάλυψε στους Εβραίους όλα τα πονηρά και φωνικά τους σχέδια. «Οι πρόγονοί σας», είπε η Παναγία, «φώνευσαν τον αγαπημένον μου Υιό και τον έσυραν στο σταυρό. Τώρα ετοιμάζεστε να φωνεύσετε τον αγνό φίλο του Υιού μου και αποδιώχνετε την ευκαιρία της σωτηρίας σας. Έως πότε θα παρουσιάζεστε σκληροτράχυλοι? Αφήστε αμέσως τον άνθρωπό μου ελεύθερο, διότι όλους θα σας φωνεύσω». Έντρομοι οι Εβραίοι από την παρουσία της Παναγίας και του νέου, ίσως ήταν άγγελος ή αυτός ο Άγιος Ιάκυνθος, το έβαλαν στα πόδια και σαν λαγί εξαφανίστηκαν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος απόμεινε μόνος. Θέλησε να ευχαριστήσει την Κυρία η οποία του έσωσε τη ζωή. Αλλά η Κυρία του κόσμου και δέσποινα του ουρανού και της γης είχε αναχωρήσει με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο που παρουσιάστηκε για άλλους τόπους, να ενθαρρύνει απελπισμένους, να επιστρέψει σε σωτηρία άλλους και να ανοίξει τη σωτηρία πύλας και του παραδείσου. Πάντοτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία μας είναι δίπλα μας και γίνεται για όλους εμάς εκείνη η ακατέσχυντη προστασία. Να δούμε και ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Ο πατήρ Ιωαννίκιος Κοτσόνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων, θυμάται το εξής: «Πολλάκις μου είχε διηγηθεί ο γέρον Πορφύριος εν υπερφυσικών γεγονός που καταπλήσει συμβάν εις τα καυσοκαλύβια κατά την διάρκεια της ασκήσεώς του, ο λίγων πρώτης αναχωρήσεώς του από το Άγιον Όρος. Κάποτε ο παπά Ιωαννίκιος ο γέρον και παραδελφός του πατρός Πορφυρίου τον έστειλε να μαζεύσει σαλιγκάρια. Αυτή η νηστίσιμος τροφή των ασκητών υπάρχει περισσότερον επάνω εις απόκριμνους βράχους και χαράδρας. Ο αρχάριος τότε πατήρ Πορφύριος, δια να ευχαριστήσει τον γέροντά του, εγέμισε τον τροβά με σαλιγκάρια και προς τούτο εσκαρφάλωσε εις μίαν επικίνδυνον πλαγιάν βραχώδη και απρόσιτον. Κατά την επιστροφήν πέρασε από ένα ρέμα με ξορολίθαρα που άρχισαν να κατρακυλούν και να τον παρασύρουν. Προ αυτού του αδιεξόδου και καθώς άρχισε να σκοτεινιάζει εφώναξε «Παναγίτσα μου» και μας διηγόταν χωρίς καν να αντιληφθώ πώς έγινε την ώρα εκείνην, μία δύναμης με άρπαξε και εν ρηπή οφθαλμού με μετέφερε στην απέναντι πλευρά της χαράδρας πάνω σε ένα βράχο, από όπου όταν συνήλθα πήρα το μονοπάτι που με οδήγησε στη Σκήτη. Η Παναγία κατέβηκε από τους ουράνιους θαλάμους της και πρόστρεξε στην αγωνιώδη κραυγή του πατρός Πορφυρίου, τον οποίον έσωσε από βέβαιο κίνδυνο. Η προστάτης των κινδυνευόντων δεν αδιαφόρησε για τον νεαρό Πορφύριο, που την επικαλέστηκε με βέβαιη πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας τον μιμούμαστε, αγαπητοί αδελφοί, τον πατέρα Πορφύριο που είναι τώρα ο Άγιος Πορφύριος, ο και προστάτης του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ας τον μιμούμαστε λοιπόν και εμείς και ας παρακαλούμε την Παναγία μας με βέβαιη και σταθερή και καρδιακή και βαθιά πίστη και να είμαστε βέβαιοι πως θα μας ακούσει. Για να δούμε τώρα και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Ισαάκ της Μονής Διονυσίου υπήρξε υποδειγματικά υπάκουος και νοβιάτης μοναχός. Τον διέκρινε η τέλεια υπακοή, την οποία χαρακτηρίζει η νέκρωση του ιδίου θελήματος. Εξαντλούσε τον εαυτόν του στην υπακοή, αγωνιζόταν στην υπακοή, αποβλέποντας στο βραβείο για το έργο της υπακοής. Θεωρούσε σαν θεμέλιο της ασκητικής ζωής την υπακοή, την οποία έθετε υπεράνω όλων, και σε αυτήν απέδιδε και την ίδια τη σωτηρία του. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να μην κάνει υπακοή και να παραβεί εντολή του προϊσταμένου του. Και δεν είναι καθόλου εύκολη η συνεχής υπακοή, γιατί ο υποτακτικός έχει διπλό αγώνα. Έναν που του τον αναθέτει ο γέροντας και τον άλλο ο διάβολος. Επόμενο είναι να υπάρχουν αναπόφευκτες αδυναμίες, όσο κι αν ο μαθητής κατά τα άλλα είναι άριστος. Σήμερα βλέπει τον γέροντα σαν Άγιο, ενώ αύριο αντίθετα. Ο εχθρός υποβάλλει διάφορους λογισμούς εναντίον του γέροντα. Όσο δε ο μαθητής τον σέβεται και τον τιμά, τόσο περισσότερο ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει αυτή την αγαπητική σχέση, όπως γράφει ο Άγιος Θεόδωρος Εβέσης. Ο γέροντας Ισαάκ ποτέ δεν διανοήθηκε να παρουσιαστεί ανυπάκουος. Γι' αυτό επί 60 χρόνια δεν αρνήθηκε καμία διακονία. Έκανε μιλωνάς, κελάρης, αμπελοκαλλιεργητής, φούρναρης, προσφοράρης, ταχυδρόμος και κυπουρός. Γι' αυτό το θείο χάρισμα της υπακοής του ο Θεός και η Παναγία η Αγιονορίτισσα πάντοτε τον έσκεπαν με τη θεία χάρη τους. Κλεισμένος κάποτε από τα χιόνια στο βουνό, είδε το θάνατο να τον πλησιάζει. Λόγω της κακοκαιρίας και του πολλού χιονιού δεν έβλεπε ούτε δρόμο ούτε μέσο σωτηρίας. Το άσπρο σάβανο θα τον τύλιγε σε λίγο για την αιώνια ζωή. Στις δύσκολες ώρες που περνούσε κατέφυγε στην Παναγία, την οποία επικαλούνταν με πίστη. Στη μονή του όλοι ανησυχούσαν και έκαναν παράκληση στην Παναγία να συμπαρασταθεί και να τον λυτρώσει σε όποιο κίνδυνο και αν βρισκόταν. Κάποια στιγμή βρέθηκε στην είσοδο της μονής τους χωρίς να το καταλάβει. Οι άλλοι μοναχοί που ανησυχούσαν και βρίσκονταν σε αγωνία για την τύχη του χάρηκαν όταν τον είδαν. Δεν είδαν όμως πουθενά τις πατημασιές των παπουτσιών του πάνω στο χιόνι, έξω από τη μονή και την είσοδο. Κατάλαβαν. Κάτι το εξαιρετικό και το υπερφυές συνέβη με την πανσενουργό χάρη της Παναγίας. Μαζί με την υπακοή είχε εγκράτεια, ταπείνωση και αγάπη. Έχινε πολλά δάκρυα κάθε νύχτα για όλο τον κόσμο που υποφέρει. Λησμονούσε να κοιμηθεί και προσευχόταν για τους πάσχοντες. Κοιμήθηκε το 1932. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τα θαυμαστά της Παναγίας μας που επιτελεί σε ανθρώπους που έχουν πίστη και αγάπη στον Υιόν της και σε εκείνην. Για να δούμε, προχωρώντας, και ένα άλλο όμορφο τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο επίσκοπος Βικέντιος στο βιβλίο του Καθρέπτης των Ιστορικών γράφει πως κάποτε ένα πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα άνοιξε ενώ ταξίδευε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει από θάλασσα. Οι προσκυνητές και το πλήρωμα κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να αντλήσουν το νερό, αλλά αυτό έγινε αδύνατο. Βλέποντας ο καραβοκύρης τον κίνδυνο να πνιγούν όλοι, έριξε στην θάλασσα τη βάρκα και μπήκαν μέσα ένας επίσκοπος και μερικοί άρχοντες. Από τη βιασύνη τους ένας από αυτούς έπεσε στη θάλασσα, τον οποίον δεν μπόρεσαν να βρουν για να τον σώσουν. Αφού γέμισε η βάρκα, είπε ο επίσκοπος αυτούς που έμειναν στο πλοίο: «Συγχωρήστε μας αδελφοί που δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μόνον εξομολογηθείτε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας να σας συγχωρήσει ο Κύριος». Αφού εξομολογήθηκαν μεταξύ τους και συγχώρησε ο ένας τον άλλο, βούλιαξε το πλοίο και πνίγηκαν όλοι. Ο δε επίσκοπος και αυτοί που ήσαν μαζί του έκλαυσαν πικρά, προσευχόμενοι στον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές τους σε τόπο ανέσεως. Μετά το ναυάγιο κοίταξαν σε κάποιο μέρος της θάλασσας και βλέπουν πως έβγαιναν περιστέρια λευκά από τα κύματα που ανέβαιναν ψηλά στον ουρανό. Κατάλαβαν. Ήσαν οι ψυχές των αδελφών που πνίγηκαν. Όλοι χάρηκαν, αλλά και λυπήθηκαν που δεν απέθαναν και αυτοί. Ύστερα από πολλές ώρες, όταν πλησίαζαν στην ξηρά, βλέπουν ξαφνικά και ανέλπιστα το σύντροφο εκείνο που έπεσε στην θάλασσα όταν έμπαιναν στη βάρκα. Όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και τον ρώτησαν πώς σώθηκε. Αυτός τους είπε: «Μόλις έπεσα στο πέλαγος, φώναξα με πίστη στην Παναγία. Παναγία μου, σώσε με, διότι πνίγομαι». Αμέσως η ταχεία βοήθεια των θλιβωμένων βρέθηκε εμπρός μου και με έβγαλε στο γυαλό υγιή και σώο. Όταν άκουσαν αυτά, οι άλλοι ευχαρίστησαν την Παναγία και όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα δεν κουράζονταν να κηρύττουν παντού το θαύμα της Θεοτόκου. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αδελφοί μου εν Χριστώ, γιατί μαζί μας προχωράει και ο ραδιοφωνικός χρόνος, σε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός. Ο μακαριστός πατήρ Ιωακείμ καταγόταν από την Κρήτη και ήταν πρώην ληστής, απλούς και ορεσίβιος. Ζούσε σε σπήλαιο προς βορρά της Κήτης της Αγίας Άννας, χωρίς κρεβάτι, χωρίς κλινοσκεπάσματα, μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Στο σπήλαιο έμεινε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το 1883, ενώ ετελεί το Αγρυπνία εις το Κυριακόν της Αγίας Άννης δια την εορτήν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο γέρον Ιωακείμ το Μεσονύκτιον εξήλθεν εκ του Κυριακού και έλαβε τον δρόμον δια να πορευθεί στο σπήλαιόν του και ησυχάσει ο λίγον, διότι το γέρον πλέον και αδύνατος. Ως δε έφτασε πρώτου σπηλαίου, εφώναξε γοερός λέγον: «Παναγία μου, Αγία Άννα μου, βοηθήσατε με». «Τι αυτάς φωνάς έκαμνεν, ώστε οικούοντο εις την νέαν σκήτην?» Έτρεξαν εκ της Αγίας Άννης πολλοί πατέρες μεταφανών, αλέως να φτάσωσιν, ο Ιωακείμ ευρίσκετο κάτωθι του βράχου εις των κρυμνών εντός πρίνου, χωρίς εκ του φόβου να δύναται να ομιλήσει, αλλά μόνον να βογκά. Μετά πολλού κόπου ανέσυραν αυτόν, διότι κάτωθι ο βράχος ή το απότομος και υψηλός. Καταρχάς ενόμισαν ότι κατασυνετρίβει ολοτελώς. Αλλά ότε ανέσυραν αυτόν, είδον ότι δύο μόνον μικρά κατάγματα είχεν επί της κεφαλής. Όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς έπεσε από το βράχο, είπε: «Ήλθε της φοβερός και με έπιασε, δια να με ρίψει κάτω εις των κρυμνών. Οι γονείς την επί πολλήν ώραν εναντίον αυτού και εφώναζον: Παναγία μου, Αγία Άννα μου. Τέλος υπερίσχυσε και με έριψε κάτω του βράχου». Ο πιστός δούλος και υπηρέτης της Παναγίας σώθηκε με τη θαυματουργό επέμβαση της Κυρίας Θεοτόκου. Να προχωρήσουμε κι άλλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε άλλο ένα θαυμαστό γεγονός που η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, μας έχει χαρίσει. Ο Καλλίνικος, ο ησυχαστής, ο Κατουνακιώτης, θεωρείται ως μεγάλη αναλαμπή του ησυχασμού του τέλους του 19ου αιώνος. Αξιώθηκε θείων χαρισμάτων και αντιλήψεων από το Θεό και την παμακάριστη Θεόπαιδα Θεοτόκο. Μεταξύ των άλλων, είχε προορατικό χάρισμα με το οποίο ο Θεός τον πληροφορούσε μυστικά, όχι μόνο για τα παρόντα αλλά και για αυτά τα μέλλοντα. Το εξιστορούμενο περιστατικό αυτό που ευθύς αμέσως, φίλοι ακροατές, θα σας πούμε, αποδεικνύει την αλήθεια του λόγου. Μια ευσεβέστατη κυρία με υπερβολικά πλούσια υλικά αγαθά ευλαβούνταν ιδιαίτερα τον γέροντα Καλίνικο. Με επιστολές της, πάντα ταπεινά, οικέτευε τον γέροντα να δέεται στον Κύριο και τη μητέρα του, τη Θεοτόκο, για την οικογένειά της, ώστε πάντα να τους προστατεύει από κάθε λύπη και κίνδυνο. Είχαν ένα κτήμα στο Λαύριο και τα ταξίδια ως αυτό με τα πλοιάρια εκείνης της εποχής πολλές φορές ήταν περιπετειώδη όταν υπήρχε φουρτούνα και έκρυβαν σοβαρούς κινδύνους. Σε κάποιο ταξίδι στο κτήμα τους, τους έτυχε στον πλού μια φοβερή θαλασσοταραχή. Όλοι πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος τους. Τελικά όμως σώθηκαν. Τότε ο σύζυγος, που δεν διακρινόταν για τη μεγάλη του ευλάβεια, βρήκε ευκαιρία να την ηρωνευτεί και να καταφερθεί εναντίον της για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έδειχνε στις υποσχόμενες προσευχές των μοναχών. «Τα είδες τι πάθαμε? Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας. Πού είναι οι προσευχές που σου υποσχέθηκαν οι καλόγεροι του Αγίου Όρους? Πού είναι η προστασία τους?» Όταν έφτασαν στο εξοχικό του σπίτι, είδαν πως τους περίμενε από καιρό ένα γράμμα του πατρός Καλινίκου. Το άνοιξαν βιαστικά και πια υπήρξε η έκπληξή τους, είναι απερίγραπτο. Μεταξύ των άλλων, το γράμμα έγραφε: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Ο άνδρας έμεινε εμβρόντιτος και από τη στιγμή εκείνη ο σεβασμός του προς τον πατέρα Καλίνικο και βεβαίως προς την Παναγία δεν είχε όρια. Το γράμμα αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, μας το στέλνει νοερά η Παναγία μας πάντα, σε όλους μας. Και μας γράφει εκεί μέσα την ίδια ακριβώς φράση: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός». Κι όντως μας βρίσκει μεγάλος πειρασμός σχεδόν καθημερινά. Όμως το γράμμα της Παναγιάς μας, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τελειώνει εκεί. Έχει και συνέχεια. Τι γράφει παραπέρα? Τα ίδια ακριβώς που έγραφε και τούτο το γράμμα: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Αυτό είναι όλο και όλο το νόημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αυτό μας λέει πάντοτε η Παναγιά μας: θα μας βρει όντως μεγάλος πειρασμός. Όμως μη λιποψυχούμε, να προσέχουμε πολύ, στο τέλος θα γλιτώσουμε, γιατί η Παναγία θα μας προστατέψει. Να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για αυτή την προστασία της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί. Στο τέλος η Παναγία όντως θα μας προστατέψει και μας προστατεύει. Μη φοβόμαστε. Την έχουμε βοηθό μας. Είναι η σκέπη μας και η φοβερά μας προστασία. Αυτό να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αδελφοί μου, πως η χάρη της Παναγιάς μας είναι μαζί μας και έτσι θα καταφέρουμε να παλέψουμε την ζωή. Η Παναγία ας είναι βοηθός και αντιλήπτορ σε όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ. Δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που μας επιτρέπει για άλλη μια φορά να είμαστε εδώ όλοι μαζί σε τούτη την ευλογημένη οικογένεια του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας και να ακούμε Λόγο Θεού και να εντρυφούμε σε όλα αυτά τα θεϊκά διδάγματα και να ωφελούμαστε ψυχικά. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε άφοβα να τους πληκτρολογήσετε και να επικοινωνήσετε άμεσα με εμάς. Να στείλουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, σε όλους εσάς που αγαπάτε και στηρίζετε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και σήμερα ο Άγγελος Παπάς είναι εδώ κοντά μας στο τεχνολογικό, θα λέγαμε, μέρος της εκπομπής και θα μπορέσει με τις γνώσεις που έχει να καταφέρει να δώσει την φωνή του Θεού, την φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας κρυστάλλινη και καθαρή σε όλους εσάς. Και σήμερα, αφού την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε, θα συνεχίσουμε να σχολιάζουμε θεολογικά την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ένα γεγονός που σημαίνει πάρα πολλά, που έχει να δώσει πάρα πολλά σε όλους εμάς που ποθούμε, που θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που έφτασαν οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, δηλαδή να δούμε κι εμείς την θέα της Βασιλείας του Χριστού μας, την μεταμόρφωσή του, το φως του, το άκτης του. Είχαμε πει κάποια στοιχεία για την εορτή αυτή, ας μην τα επαναλάβουμε και σήμερα, πιστεύω να τα θυμάστε. Να προχωρήσουμε λοιπόν σήμερα σε άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το εύρος και το μέγεθος της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής. Η μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έγινε μετά, αφού ο Χριστός είχε κάνει μια πολύ σημαντική διακήρυξη. Είχε πει «Αμήν λέγω ημίν, εισί την εσ των όδε εστικότων, ήτην εσ ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει». Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν έως ότου δουν την βασιλεία του Θεού να έχει έρθει πάρα πολύ δυνατά εδώ. Και αμέσως μετά τη διακήρυξη αυτή, ο Ευαγγελιστής περιγράφει το γεγονός της μεταμορφώσεως που συνέβη μετά από 6 ημέρες. Αφού, όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια, δεν παρενευλήθη κανένα άλλο γεγονός, ούτε διδασκαλία ούτε θαύμα. Αυτό σημαίνει ότι τις ημέρες αυτές ανάμεσα στην διακήρυξη αυτή και στη μεταμόρφωση του Χριστού δεν υπήρξε κανένα άλλο γεγονός, δεν υπόθηκε τίποτε άλλο, αλλά ήταν ημέρες περισυλλογής, προσευχής και σιωπής. Συχνά ακούμε και εκφράζουμε και εμείς τις απορίες μας τι να είναι αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Πώς να είναι η Βασιλεία του Θεού. Πώς θα είμαστε εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν πολλές απόψεις.
Άλλοι ταυτίζουν την Βασιλεία του Θεού με μια εγκόσμια επικράτηση του θελήματος του Θεού. Άλλοι με την μέλουσα μακαριότητα των δικαίων. Όμως, η σύνδεση της Βασιλείας του Θεού με τη μεταμόρφωση του Χριστού δηλώνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η θέα του ακτίστου φωτός, της ακτίστου χάριτος και της δόξας του Τριαδικού Θεού. Πώς, πού, στην ανθρώπινη φύση του λόγου. Και βέβαια είναι η θέωση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που λέμε Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να μετέχουμε, να θεωρούμε την δόξα του Θεού. Κάνει πολύ εύστοχες, θα έλεγα υπέροχες παρατηρήσεις ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διδάσκει ότι η Βασιλεία του Θεού συνδέεται στενά με τον Βασιλέα που είναι ο Θεός, ο Χριστός. Στον Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Η δόξα της θεότητας θεούργησε, θέωσε δηλαδή, λάμπρινε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όπου βρισκόταν ο Χριστός, εκεί υπήρχε και η Βασιλεία του. Δεν νοείται βασιλιάς χωρίς βασιλεία, ούτε πάλι νοείται βασιλεία χωρίς βασιλιά. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού χωρίς τον Βασιλέα Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Χριστός λοιπόν στον λόγο αυτό που είπαμε πριν, τον Ευαγγελικό Λόγο, συνδέει τη Βασιλεία του με την όραση. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα βιώσουν τον θάνατο, έως αν είδωσιν την Βασιλείαν του Θεού ελληλυθείαν εν δυνάμει. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα δουν την δόξα του Θεού, θα απολαύσουν, θα χαρούν την δόξα του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μετέχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν ξαναλέμε, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η όραση του ακτίστου φωτός. Αυτό το ελληλυθείαν δεν σημαίνει ότι η Βασιλεία έρχεται από κάπου αλλού, αλλά δηλώνει τη φανέρωσή της. Αφού, όπως είπαμε και πριν, όπου είναι ο Χριστός, εκεί υπάρχει και η Βασιλεία. Γιατί εδώ αυτό το ελληλυθεία δεν αναφέρεται σε μια τοπική έλευση, αλλά ονομάζει έτσι την φανέρωση. Και αυτή η φανέρωση, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, γίνεται με την ενέργεια και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό δηλώνει ο όρος εν δυνάμει. Ο άνθρωπος από μόνος του είναι αδύνατος, είναι αμαρτωλός, είναι εμπαθής, είναι ανίκανος και ανάξιος να μετέχει τέτοιου μεγάλου γεγονότος. Αξιώνεται όμως όταν χαριτωθεί και δυναμωθεί από την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ονομάζουμε συχνά, και έχουμε απόλυτο δίκιο, και την Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, Βασιλεία του Θεού. Διότι όσοι ζουν μέσα στην Εκκλησία, όσοι συμμετέχουν μέσα στη Θεία Ευχαριστία με αυτές τις προοπτικές της καθάρσεως, δηλαδή της απεμπολίσεως της αμαρτίας και της προσπάθειας να συναντήσουν τον Θεό, τελικά αυτό το καταφέρνουν. Εάν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάμε για την Εκκλησία και την Βασιλεία του Θεού και αυτά δεν τα συνδέουμε με αυτό που ονομάζουμε θεοπτία, δηλαδή την θέα του Θεού, την όραση του ακτίστου φωτός, τότε σφάλουμε θεολογικά. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως τα μυστήρια της Εκκλησίας μας φανερώνουν τον Χριστό σε όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά να τον δει και να ενωθεί
μαζί του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας παρέχουν στον άνθρωπο την καθαρτική, φωτιστική και θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Είναι διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Χριστός επάνω στο όρος Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλος της εικόνος τους. Δηλαδή, ο Χριστός έδειξε στον άνθρωπο τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς έχασε, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Λένε οι πατέρες μας πως ακόμα και αν δεν πέφταμε στην αμαρτία, ο Χριστός θα γινόταν άνθρωπος για να μας δείξει το τέλειο και τον τρόπο να θεωθούμε. Άρα λοιπόν την ώρα της μεταμορφώσεως ο Χριστός μας έδειξε αυτή την δόξα, την θεϊκή, την οποία πρέπει να βλέπουμε, να ποθούμε και κάποτε κατά χάριν και εμείς να την κατακτήσουμε. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένα λέγεται ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που ενυνθρώπισε για να διορθώσει το σφάλμα του προπάτορος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, και έτσι ήταν άπειρος ακόμη, βρισκόταν στον φωτισμό του νου του, του νοός όπως λέμε, γιατί το κατοικώνα του ήταν καθαρό και δεχόταν τις ακτίνες του Θείου Φωτός. Μετά την αμαρτία όμως σκοτίστηκε, έχασε το καθομοίωση, χωρίς όμως να απολέσει καθ' ολοκληρία το κατοικώνα. Στην πατερική παράδοση λέγεται ότι το κατοικώνα του Αδάμ αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε, χωρίς να χαθεί τελείως. Με την ενανθρώπιση του Χριστού για την θέωση της ανθρώπινης φύσης επανέρχεται ο Αδάμ στην προηγούμενη δόξα και μάλιστα ανεβαίνει, ανέρχεται ακόμη πιο υψηλά. Έτσι ο Χριστός στο Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Βέβαια αυτό λέγεται με συγκατάβαση, γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η έλαμψη του μεταμορφωθέντος Χριστού ήταν θειωτέρα και λαμπροτέρα από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Και αυτό είναι φυσικό επόμενο. Και αυτό ότι δηλαδή το φως του Χριστού ήταν λαμπρότερο από την έλαμψη που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον Αδάμ ήταν Θεός κατ' ουσία, ενώ ο Αδάμ ήταν κατά μέθεξη και μετοχή Θεός. Το φως του Θεού είναι κατά φύση, ενώ το φως που είχε ο Αδάμ ήταν κατά μετοχή και χάρη. Και δεύτερον, γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την θέωση καθ' υπόσταση, ενώ ο Αδάμ είχε κοινωνία με την χάρη του Θεού κατ' ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στον Χριστό η Θεία με την ανθρώπινη φύση ενώθηκαν υποστατικά, μιλάμε για υποστατική ένωση των δύο φύσεων, στον Αδάμ και στον κάθε θεούμενο η φύση του ενώνεται κατά χάρη με τον Θεό και όχι καθ' υπόσταση. Γιατί η καθ' υπόσταση ένωση Θείας και ανθρώπινης φύσεως έγινε μόνο στο Χριστό και σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα γίνει. Για να γίνει όμως αυτό αντιληπτό, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό υπάρχουν τρεις τρόποι ενώσεως. Ο πρώτος είναι ο κατ' ουσίαν που συμβαίνει με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο δεύτερος τρόπος ενώσεως συνέβη στον Χριστό με την ενανθρώπιση και είναι ο καθ' υπόσταση, αφού ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεάνθρωπος, στο πρόσωπο του οποίου ενώθηκαν υποστατικά η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Και ο τρίτος τρόπος ενώσεως είναι ο καταχάριν και συμβαίνει με τους θεούμενους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ενώνονται με τον Θεό κατ' ουσία,
γιατί αυτό συμβαίνει μόνο με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ούτε ενώνονται με τον Θεό καθ' υπόσταση, γιατί ένας είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά ενώνονται κατά μετοχή της χάριτος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν λέγονται έστω και κατά χάριν Θεάνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί. Είναι θεούμενοι οι Άγιοι. Πάντως, ο μεταμορφωθής Χριστός έδειξε την δόξα του αρχετύπου της δημιουργίας μας. Και όπως στους γλύπτες μεγαλύτερη αξία έχει το πρόπλασμα και έπειτα το αντιγραφό του, που μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι και εδώ μεγαλύτερη αξία έχει το πρωτότυπο. Η μεταμόρφωση του Χριστού λοιπόν δείχνει κατά συγκατάβαση και την προέλευση του ανθρώπου, αλλά και τον σκοπό, το τέλος στο οποίο πρέπει να κατατείνει. Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Το φως που γνωρίζουμε εμείς, του ηλίου, το αισθητό φως όπως το ονομάζουμε, και τι είναι κτιστό, είναι η μόνη πραγματικότητα από την γη που μπορεί να δείξει την δόξα και τη λάμψη της θεότητας. Δεν μπορούμε αλλιώς να καταλάβουμε πώς ή τι είναι ο Θεός. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Γιατί έτσι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την δόξα της θεότητος. Δεν υπάρχει καμιά άλλη γήινη πραγματικότητα για να μας το δείξει αυτό. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο Θεός είναι και λέγεται φως. Γιατί αφενός μεν είναι αποκάλυψη του ιδίου του Χριστού που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», αφετέρου δε γιατί όσοι αξιώθηκαν να τον δουν τον είδαν ως φως λαμπρό. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που είχαν εμπειρίες θεοπτείας έτσι είδαν τον Θεό ως φως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Ευαγγελιστής λέγει ότι το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη εικόνα για να παρουσιάσει την λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Η εικόνα του ηλίου δείχνει και μια άλλη θεολογική αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές. Μια αλήθεια που την παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός του ηλίου και μεταξύ του φωτός του Θεού. Μάλλον χαρακτηριστικά σημειώνει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του φωτός και του ηλίου. Εάν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε πως την πρώτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός έκανε το φως και την τέταρτη μέρα έκανε τον ήλιο και του έδωσε το φως. Έτσι, το φως ήταν πρωτόγονο, ενώ το φως στον δίσκο του ηλίου έγινε την τέταρτη ημέρα. Αυτό βλέπουμε και στο γεγονός της μεταμορφώσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Το φως του Θεού ήταν και είναι άναρχο, δηλαδή δεν υπήρχε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε αυτό το φως. Αυτό το φως φανερώνεται την ώρα της μεταμορφώσεως. Αργότερα όμως, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, έλαμψε και το πρόσλημα, η ανθρώπινη φύση που έλαβε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Έτσι, ενώ ο Θεός ήταν πάντα το φως, κατά την ενανθρώπιση του και το σώμα που προσέλαβε έγινε πηγή του ακτίστου φωτός. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του φωτός της θεότητος και του φωτός του ηλίου, όση διαφορά υπάρχει μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Το κτιστό έχει αρχή δημιουργίας και θα έπρεπε να έχει τέλος, αλλά ο Θεός θέλει να μην έχει τέλος. Το κτιστό ακόμη έχει τροπή και αλλίωση, όμως το άκτιστο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βέβαια δεν έχει καμιά τροπή και καμία αλλίωση. Γι' αυτό πάντοτε με συγκατάβαση πρέπει να χρησιμοποιούμε αισθητές πραγματικότητες. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έγραψε και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, αλλά δεν σημαίνει πως έγινε το πρόσωπο του Χριστού ήλιος, αλλά έγινε κάτι σαν τον ήλιο. Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
σημειώνει τη διαφορά μεταξύ της λάμψεως του αισθητού ηλίου και της ελάμψεως του ηλίου της δικαιοσύνης. Και λέει, το φως του αισθητού ηλίου, επειδή είναι χρονικό, έρχεται στους οφθαλμούς του ανθρώπου κατά καιρούς, δηλαδή ολίγων κατολίγων και όχι όλο μαζί αρθρώων. Έτσι, από τον όρθρο μεταβαίνει στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Μεσημβρία και από εκεί στην Δύση. Υπάρχει αλλαγή δηλαδή φωτοχυσίας και δίνεται κατά ανάλογους καιρούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και με το φως του Θεού, με το φως της μεταμορφώσεως επάνω στο όρο Σταβόρ. Επειδή το φως της δικαιοσύνης είναι άκτιστο και υπέρχρονο, δεν έλαμψε στους Αποστόλους από ολίγων, ολίγων κατά πρόοδον και μετάβασιν, αλλά ευθύς και όλων ομού, αμέσως δηλαδή. Το φως αυτό του Θεού ενεργεί κατά δύο τρόπους, είτε φωτιστικό και καυστικό, κατά τον βαθμό της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου, είτε φωτίζει είτε κατακαίει τον άνθρωπο. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το κάρβουνο

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να δούμε μια ωραία παρατήρηση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος σχετικά με την ενανθρώπιση του Χριστού, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον πυρακτωμένο σίδηρο. Λέει ότι το πυρ, η φωτιά, έρχεται στο σίδερο όχι μεταβατικά αλλά μεταδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά δεν τρέχει προς το σίδερο, αλλά μένει στον τόπο που μεταδίδει σε αυτόν τις δικές του δυνάμεις και ενέργειες, ώστε αφενός μένει η φωτιά δεν ελαττώνεται από την μετάδοση, αφετέρου δε γεμίζει ολόκληρο το σίδερο. Το ίδιο κατά αναλογία γίνεται με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός δεν ξεκινάει από τον εαυτόν του, δηλαδή δεν μεταβαίνει κάπου τοπικά, αλλά συγκαταβαίνει προς το ανθρώπινο γένος και σκηνώνει μέσα μας, χωρίς να παύσει ταυτόχρονα να βρίσκεται και στους ουρανούς. Στην ακολουθία των χαιρετισμών το λέμε αυτό και το ομολογούμε πάρα πολύ όμορφα: συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονεν, λέμε. Να προχωρήσουμε όμως και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όπως την στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, έτσι και την στιγμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου επάνω στο όρος Σταβόρ αποκαλύπτεται όλος ο Τριαδικός Θεός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε, που έγινε άνθρωπος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε την δόξα της θεότητάς του. Ο πατήρ βλέπουμε να επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, και το Άγιον Πνεύμα υπό την μορφή της νεφέλης, της φωτεινής, να επισκιάζει τους μαθητές. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι φως, αφού το φως είναι η λάμψη της θεότητος, η όραση της χάριτος του Τριαδικού Θεού. Στα τροπάρια της Εκκλησίας συχνά ψάλουμε «Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα». Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος. Η φωνή του Πατρός ήταν πολύ δυνατή θεωρία φωτός, γι' αυτό, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε ακριβώς δεν μπόρεσαν να αντέξουν οι μαθητές και έπεσαν στη γη. Και η νεφέλη, που ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ήταν φωτεινή. Όλα εκφράζουν την δόξα της θεότητος και όλα με τη μορφή του φωτός. Στο μεγαλύτερο βαθμό θεοπτίας ακούστηκε η φωνή του Πατρός «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Και στη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου μας βλέπουμε τον Θεό Πατέρα να επιτελεί τούτο ακριβώς, να επιβεβαιώνει την ευδοκία του στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Πατήρ δείχνει τη μεγάλη του αγάπη προς τον καταφύσιν Υιόν του, τον μονογενή. Η αγάπη του Πατρός είναι τριπλή. Πρώτον, επειδή είναι Υιός και κάθε πατέρας αγαπά το παιδί του. Δεύτερον, γιατί είναι αγαπητός. Και τρίτον, γιατί ευδόκησε σε αυτόν. Γι' αυτό ο Θεός Πατέρας επιβεβαιώνει και εδώ την αγάπη του στο πρόσωπο του Χριστού. Η φωνή του Πατρός δείχνει ακόμη ότι στο όρος Σταβόρ υπάρχει και όραση και ακοή. Στην πραγματικότητα, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, κατά την θεωρία του Θεού και την αποκάλυψή του, όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου γίνονται μία αίσθηση, ενοποιούνται. Γι' αυτό και η όραση είναι ακοή και η ακοή είναι όραση, και η όραση και η ακοή είναι γεύση και αίσθηση κλπ. Την ώρα της θεοπτίας δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι διεσπασμένος, αφού η διάσπαση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του πεπτοκότους ανθρώπου, της αμαρτίας. Όμως όταν ο άνθρωπος φτάσει στην θεωρία του Θεού, βλέπει τον Θεό δια της θεώσεώς του. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, συνήθως η όραση είναι αξιοπιστωτέρα της ακολουθίας.

0: Ζωής. Πρώτα ακούει κανείς κάτι και στη συνέχεια προχωρεί και στην όρασή του. Εδώ όμως συνέβη το αντίθετο. Στη μεταμόρφωση οι μαθητές πρώτα είδαν την δόξα του Θεού και στη συνέχεια ακολούθησε η επιβεβαίωση της φωνής του Θεού Πατέρα. Και άκουσαν και κατανόησαν δια της ακοής αυτό που συνέβαινε. Εξηγώντας ο Άγιος Νικόδημος αυτό το γεγονός, λέει ότι εδώ φαίνεται η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Συνήθως στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο ενεργούσαν τα ενεργούμενα δια της ακοής, αφού οι προφήτες φανέρωναν τα μέλλοντα δια της προρήσεως και των προφητιών. Και συνήθως πρώτα άκουγαν για τον Θεό και στη συνέχεια έβλεπαν, όπως άλλωστε ομολογεί ο δίκαιος Ιώβ: «Ακοήν μεν οτός οίκου όν σου το πρώτερον, νυνή δε ο οφθαλμός μου εώρακέσε». Τα πράγματα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαφέρουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Συνήθως προηγείται η όραση και ακολουθεί η ακοή. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη κηρυττόταν η έλευση του Μεσσίου. Όταν όμως ήλθε ο σαρκωθής Υιός του Θεού, τότε προηγείται η όραση, αφού τον έβλεπαν, και ακολουθούσε η επιβεβαίωση. Αυτό συμβαίνει στην εκκλησιαστική και πνευματική ζωή. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο της κάθαρσης, που ουσιαστικά υπενθυμίζει τον τρόπο ζωής που συνιστά ο νόμος Παλαιάς Διαθήκης, ακούμε για τον Θεό. Όταν όμως φτάνουμε στο φωτισμό του νου μας, του νοός όπως λέμε, και την θέωση με τη μυστηριακή ζωή και την μέθεξη της φωτιστικής και θεοποιού ενεργίας του Θεού, τότε βλέπουμε τον Θεό. Όλα αυτά πρέπει να λέγονται συγκαταβατικά, πάλι ξανατονίζουμε, και μέσα στα πλαίσια ότι όταν ο θεούμενος φτάσει στην θέωση, τότε ενοποιούνται όλες οι ψυχοσωματικές δυνάμεις του. Η φωνή του Πατρός λοιπόν βγαίνει μέσα από την φωτεινή νεφέλη, πράγμα το οποίο δείχνει το ομοούσιο του Πατρός με το Άγιον Πνεύμα και βεβαίως το ομοούσιο των τριών θείων υποστάσεων. Η εμφάνιση της φωτεινής νεφέλης συνδέεται ακόμη και με την αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αυτός που καθοδηγούσε τον λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί θυμόμαστε την φωτεινή νεφέλη που υπήρχε και οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην γη της επαγγελίας. Στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται ότι ο Θεός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην πορεία του από την γη της Αιγύπτου στην γη της επαγγελίας, φωτίζοντάς τον τη νύχτα με το πυρ και σκεπάζοντάς τους την ημέρα με την νεφέλη. Επάνω στο όρος Θαβόρ έχουμε και το φως και την νεφέλη. Φως είναι ο Χριστός, αφού έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος, και νεφέλη είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτήν την αλήθεια δεν πρέπει κανείς να εννοήσει ότι άλλο είναι το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Παναγίου Πνεύματος, ότι η οικονομία του Υιού γίνεται ανεξάρτητα από την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Λάθος όταν κανείς σκεφτεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι η δημιουργία και η αναδημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάντως εκείνο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι στο Θαβόρ έχουμε εμφάνιση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Η εκκλησιαστική και πνευματική ζωή είναι μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού στην ανθρώπινη φύση του Λόγου. Όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, αγαπητοί μου αδελφοί, κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και μετέχουμε των ενεργειών του Τριαδικού Θεού. Όμως, εκτός από την φανέρωση της Αγίας Τριάδος επάνω στο όρος Σταβόρ, στο γεγονός της μεταμορφώσεως βλέπουμε να συμμετέχουν 5 πρόσωπα. Πλησίων του Χριστού είναι 2 εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης: ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, καθώς και οι 3 μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα ο Μωυσής του νόμου και ο Ηλίας των προφητών, ενώ οι Απόστολοι είναι εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οι μαθητές γνώριζαν ότι τα εμφανιστέντα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Πώς το γνώριζαν αυτό? Από δύο αιτίες. Πρώτον, από την χάρη του Θεού, διότι τους φώτισε να αναγνωρίσουν ποια πρόσωπα ήταν αυτά, και δεύτερον, διότι οι θεόπτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν συζήτηση με τον Χριστό, λέει ο Ευαγγελιστής, και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Συνελάλουν αυτό ο Μωυσής και ο Ηλίας. Οι αποκαλυφθέντες εκείνη την ώρα, άνδρες Παλαιάς Διαθήκης, μιλούσαν με τον Χριστό και έλεγαν για το πάθος του, δεδομένου ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αφού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερων», και ότι η συνομιλία των δύο ανδρών με τον Χριστό αναφερόταν στο πάθος, εξάγεται ότι το γεγονός αυτό συνδέεται στενά με την προσευχή του Κυρίου στην Γεθσημανή, όταν ζητούσε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του θανάτου. Ο Ιερός Θεοφύλακτος λέει ότι οι μαθητές κατάλαβαν τους προφήτες αυτούς από τους λόγους που θα έλεγαν στον Χριστό και οι οποίοι θα ήταν σχετικοί με εκείνα που προφήτευσαν όσο ζούσαν. Ο Μωυσής δηλαδή θα του έλεγε «Σι ου προτύπωσα το πάθος εγώ, σφάξας τον αμνών και το Πάσχα τελέσας». Και ο Ηλίας ίσως θα του έλεγε «Σι ου την Ανάστασιν προτύπωσα εν το της χείρας Ιώ». Ο Μωυσής μιλούσε για την προτύπωση του πάθους του Χριστού, του χριστιανικού Πάσχα, ενώ ο Ηλίας για την Ανάσταση του Χριστού. Ο Ιερός Θεοφύλακτος παρουσιάζει πολύ εκφραστικά τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν οι θεόπτες άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον, λέει, για να αποδειχθεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος του νόμου και των προφητών. Δεύτερον, για να φανεί ότι κυριεύει ζώντων και νεκρών, αφού ο Μωυσής ήταν νομοθέτης και πέθανε, ενώ ο Ηλίας ήταν προφήτης και ακόμη ζούσε, αφού υρπάγει με άρμα στον ουρανό. Τρίτον, για να φανεί καλά ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος με τον νόμο, αλλά ούτε αντίθεος. Διαφορετικά οι μεγάλοι αυτοί θεόπτες άνδρες δεν θα ομιλούσαν μαζί του. Τέταρτον, για να λύσει την υποψία μερικών ότι αυτός είναι ο Ηλίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος προφήτης, έτσι ονόμαζαν τον Χριστό. Και πέμπτον, για να διδάξει τους μαθητές του να μιμηθούν τους μεγάλους αυτούς άνδρες, δηλαδή να είναι πραείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές άκαμπτοι και να κινδυνεύουν όταν χρειαστεί για την αλήθεια όπως ο προφήτης Ηλίας. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσής και Ηλίας, στέκονταν με ευλάβεια και σεβασμό πλησίον του Χριστού. Ο Ιερός Κοσμάς ο Μελωδός στον κανόνα της εορτής της μεταμορφώσεως γράφει «Ιεροπρεπώς εστώτες Μωυσίστε και Ηλίας εν όρη Θαβόρ της θείας χαρακτήρα τρανός υποστάσεως βλέποντες Χριστόν εν πατρώα εξαστράψαντα δόξη ανέμελπον». Οι προφήτες έβλεπαν στο όρος Σταβόρ τον σεσαρκωμένο λόγο του Θεού και μέσα στην θεωρία γνώρισαν ότι αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που είχε τον χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατρός, δηλαδή την δόξα του Θεού Πατρός. Γι' αυτόν τον λόγο και στέκονταν ιεροπρεπώς και δουλικός. Πρέπει όμως, και είναι ανάγκη αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σημειώσουμε και μια άλλη λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια που όμως δείχνει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι «εν το γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος», δηλαδή με την ακοή της φωνής του Θεού Πατέρα εξαφανίστηκαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και παρέμεινε μόνος ο Χριστός. Κατά τον ιερό Θεοφύλακτο, αυτό έγινε για να μην νομίσει κανείς ότι η φωνή αυτή έγινε για τον Μωυσή και τον Ηλία, αλλά μόνο για τον Χριστό. Δεν έπρεπε δηλαδή να γίνει καμιά σύγχυση μεταξύ αυτών των προσώπων. Ο Χριστός είναι το κέντρο των ουρανίων και των επιγείων. Το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εξαίσιο και παρέχει υψηλά θεολογικά νοήματα σε όλους μας. Εκτός από τους δύο προφήτες, τον Μωυσή και τον Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβαν μέρος στο γεγονός αυτό, ήσαν παρόντες δηλαδή, και οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και την προσευχή του στην Γεθσημανή. Αυτούς έπαιρνε πάντα ο Χριστός κοντά του. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε στον Χριστό διαθέσεις ανθρώπινες και εμπαθή αισθήματα. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού μπορεί να είναι παράδεισος για τους κατάλληλους για την θεωρία αυτή και κόλαση για τους ακάθαρτους ή τουλάχιστον για αυτούς που δεν είναι προετοιμασμένοι. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να βρίσκεται σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση για να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού θεοπτικά και όχι κολαστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τρεις μαθητές αυτοί, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν οι πιο κατάλληλοι για να δεχθούν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Για τους άλλους έπρεπε να μείνει κρυφή και να αποκαλυφθεί μετά την Ανάστασή του. Οι τρεις μαθητές είχαν μερικά προσόντα, εφόδια που τους έκαναν κατάλληλους για την συμμετοχή τους στην θεωρία αυτή. Και οι τρεις υπερήχαν από τους άλλους μαθητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η υπεροχή τους φαίνεται στο ότι ο Πέτρος αγαπούσε πολύ, σφόδρα θα λέγαμε, τον Χριστό, με την θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης αγαπιόταν πάρα πολύ από τον Χριστό, ένεκα της υπερβολής των αρετών. Και ο Ιάκωβος, από το ότι ήταν σφόδρα βαρύς τους Ιουδαίους, αφού και ο Ηρώδης τον εφώνευσε, όπως μαρτυρεί ο Ζυγαβηνός. Οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις μαθητές που παρευρέθησαν στο Θαβόρ την φοβερή εκείνη ώρα, έδωσαν την μαρτυρία τους για το γεγονός. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει σε επιστολή του: «Ου γάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσατε σε γνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος». Και αφού αναφέρεται στην φωνή του, πατρός γράφει: «Και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρι του Αγίου». Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην καθολική του επιστολή γράφει: «Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον, ή τη συν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν». Πέρα από τα δύο αυτά χωρία, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όλα τα κείμενα που συνέγραψαν οι Θείοι Απόστολοι είναι απόδειξη της Θείας Εποψίας, είναι απάβγασμα της εμπειρίας που είχαν στο όρος Σταβόρ και στην Πεντηκοστή. Οι τρεις λοιπόν μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, βλέποντας τον Χριστό μεταμορφωθέντα, ενώ χαίρονταν και έλεγαν «καλόν εστιν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν, και μοσί μίαν και μίαν Ηλία», στην συνέχεια όταν τους επεσκίασε η φωτεινή νεφέλη και ακούστηκε η φωνή του πατρός, έπεσον επί προσώπου αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λένε ότι έπεσαν στη γη από την υπερβολή του φωτός. Άλλωστε, Η φωνή του Πατρός, όπως είπαμε και πριν, ήταν θεωρία του Θεού και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη που είχαν οι μαθητές. Φοβήθηκαν λοιπόν για την υπερέχουσα φανότητα. Στα λειτουργικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, άλλοτε μεν λέγεται ότι οι μαθητές αισθάνθηκαν φόβο και άλλοτε ότι αισθάνθηκαν χαρά. Αλλά όπως εξηγούν οι πατέρες, αυτός ο φόβος ήταν στενά συνδεδεμένος με την χαρά, αφού δεν ήταν φόβος δουλικός, αλλά υιικός. Είναι αυτός που ονομάζουμε φόβος των τελείων. Γιατί υπάρχει ο εισαγωγικός φόβος και ο φόβος των τελείων. Εδώ πρόκειται για χαρά, σεβασμό, προσκύνηση του μεγάλου μυστηρίου του οποίου αξιώθηκαν να γίνουν θεατές. Ήδη είπαμε και πριν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ήταν εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης και οι τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν εκπρόσωποι της Καινής Διαθήκης. Οπότε φαίνεται καθαρά εδώ στο γεγονός της μεταμορφώσεως ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τις αποκαλύψεις του άσαρκου λόγου και προφητεύει την ενανθρώπισή του, και η Καινή Διαθήκη περιγράφει την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όχι μόνο την παρουσιάζει, αλλά δίνει την μαρτυρία ότι οι άνθρωποι μπορούν να μεθέξουν της ενσαρκώσεως, με την έννοια ότι μπορούν να γίνουν μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι, το κεντρικό σημείο της Αγίας Γραφής είναι ο Χριστός, και μάλιστα ο ένδοξος Χριστός. Γι' αυτό και δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μερικές ιστορίες και να βγάζουμε ηθικά συμπεράσματα, τα οποία βέβαια είναι απαραίτητα και αναγκαία, και να παραθεωρούμε το βασικό μήνυμα της Αγίας Γραφής. Και επειδή ο Χριστός είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής, ο άσαρκος και σεσαρκωμένος λόγος, και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γι' αυτό η Αγία Γραφή ερμηνεύεται αλάνθαστα μόνο από την Εκκλησία και από εκείνους που ζουν μέσα στην θεοπτική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Οι θεούμενοι, που είναι τα ζωντανά μέλη του Χριστού, μπορούν μόνο αυτοί να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και κάτι άλλο, το οποίο θα μας βοηθήσει σε όλα αυτά που λέμε ετούτη τη στιγμή. Η μεταμόρφωση του Χριστού δείχνει τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι και η Εκκλησία, αλλά και ποιος είναι ο σκοπός της. Στην Εκκλησία ανήκουν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Λέμε πως η Εκκλησία μας είναι αποστολική και ότι το Άγιο Πνεύμα ελάλησε δια των προφητών. Αυτό τι σημαίνει? Πως και οι προφήτες και οι Απόστολοι δέχονται αυτή την αποκαλυπτική θεολογία και αγωνίζονται να βρίσκονται σε αυτήν την προοπτική. Και οι προφήτες και οι Απόστολοι, αλλά και όλα τα μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να βρίσκονται σε αυτήν την προοπτική. Υπάρχουν βέβαια πολλοί βαθμοί μεθέξεως, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο αυτό της καθάρσεως, της θεώσεως, αυτής της προοπτικής που αναφέραμε. Φαίνεται ακόμη και ποιος είναι ο βαθύτερος και ουσιαστικότερος σκοπός της Εκκλησίας. Και αυτός είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θέωση, που είναι η όραση του ακτίστου φωτός. Όλο το έργο των ποιμένων αποβλέπει σε αυτόν τον υψηλό στόχο. Η θέωση λοιπόν δεν αποτελεί πολυτέλεια για την χριστιανική ζωή, αλλά είναι η μυστική εντελέχεια και ο βαθύτερος σκοπός της. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τόσο τα μυστήρια όσο και η άσκηση αποβλέπουν σε αυτήν την κατάσταση. Όταν απομονωθούν από αυτήν, τότε ειδωλοποιούνται, και βλέπουν πολλούς χριστιανούς δυστυχώς σήμερα να έχουν μια ειδωλοποιημένη πίστη. Ο σκοπός της πίστεώς τους να μην είναι η θέωση, η κάθαρση, ο φωτισμός, αλλά να είναι μόνο το άνοιγμα του κεριού, μια τυπική εξομολόγηση, ένας τυπικός εκκλησιασμός και τίποτε άλλο. Το άκτιστο φως είναι η βίωση της Βασιλείας του Θεού, είναι το βρώμα των επουρανίων, όπως λέμε. παράλληλα όμως είναι πρόγευση των μελλόντων αγαθών. Η μεταμόρφωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δείχνει τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι θα είναι η μελλοντική κατάσταση. Ο Θεάνθρωπος θα βρίσκεται στο μέσο των θεουμένων, οι οποίοι θα εφραίνονται από την παρουσία και την δόξα του Θεού κατά διαφόρους βαθμούς και κατά ποικίλη μέθεξη της ακτής του χάριτος. Θα εφαρμοστεί κατά αυτόν τον τρόπο ο ψαλμός του Δαβίδ που λέει «Ο Θεός έστι εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί». Ο Χριστός και γενικά ο Τριαδικός Θεός θα είναι ο καταφύσιν Θεός και οι Άγιοι θα είναι θεοί κατά μετοχή και κατά χάρη. Επομένως, η μέλουσα βασιλεία, όπως και η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μια συνάθρηση ευσεβών ανθρώπων, αλλά μια συναγωγή, ένας εκκλησιασμός κατά χάριν Θεών, στην πραγματικότητα θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Όπως όλες οι δεσποτικές εορτές, δεν είναι μόνο απόλυτα χριστολογικές αλλά ανθρωπολογικές και σωτηριολογικές, το ίδιο ισχύει και για την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του έδειξε την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως αλλά και την δόξα όσων θα ενωθούν με Αυτόν. Γι' αυτό άλλωστε το γεγονός μεταμορφώσεως αποτελεί κεντρικό σημείο της σωτηριολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, αφού δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου, να φτάσουμε στην θεωρία αυτού του φωτός. Για να γίνει όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι, για να φτάσει κανείς στην βίωση της δόξας της θεώσεως, στην μέθεξη, δηλαδή της θεοποιού ενεργίας του Θεού, πρέπει να περάσει από την κάθαρση της καρδιάς. Και αυτό γίνεται γιατί ο Χριστός φωτίζει τον άνθρωπο κατά την αναλογία της καθαρότητος της καρδιάς του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει χαρακτηριστικά «Δια τούτο καθαρτέων πρώτων εαυτών ήτα το καθαρό προσομιλητέων». Συμβαίνει με το νοητό φως ό,τι και με το αισθητό φως. Όπως το αισθητό φως φωτίζει τους υγιείς οφθαλμούς του σώματος, έτσι και το άκτιστο φως φωτίζει τον καθαρό νου και την λαμπρισμένη καρδιά. Οι πατέρες, μιλώντας για τη μεταμόρφωση του Χριστού και την μέθεξη της Θείας Δόξας, κάνουν λόγο για προσωπική ανάβαση στο όρος της θεοπτίας. Συνεχής είναι η κραυγή της Εκκλησίας «Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον». Και σε μια σχετική ευχή κατά την πρώτη ώρα που διαβάζουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Χριστό. «Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό οψώμεθα φως του απρόσιτον». Χρειάζεται λοιπόν διαρκής άνοδος και εξέλιξη. Στην Εκκλησία μιλάμε για εξέλιξη του ανθρώπου, όχι από τον πίθηκο στον άνθρωπο, αλλά από τον άνθρωπο στον Θεό. Και αυτή η εκκλησιαστική θεωρία της εξελίξεως δίνει νόημα ζωής και ικανοποιεί όλα τα εσωτερικά προβλήματα και τις υπαρξιακές ανησυχίες του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι ο Χριστός δεν φαίνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους, αλλά στους αρχαρίους φαίνεται με τη μορφή του δούλου, ενώ σε εκείνους που ανεβαίνουν στο όρος της εοπτείας φαίνεται εν μορφή Θεού. Οι τρεις μαθητές επάνω στο Θαβόρ, μόλις είδαν την δόξα του προσώπου του Χριστού, ομολόγησαν «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Ερμηνεύοντας αυτή την επιθυμία των μαθητών, ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι οι τρεις σκηνές είναι της πράξεως, της θεωρίας και της θεολογίας. Οι τρεις σκηνές που πρότειναν οι μαθητές των Χριστών να φτιάξουν για να μείνουν εκεί. Της πρώτης σκηνής, της σκηνής της πράξεως δηλαδή, τύπος ήταν ο Ηλίας, ως Ανδρείος και Σόφρον. Της δευτέρας σκηνής, της σκηνής της θεωρίας, ο Μωυσής, ως νομοθέτης και δικαιοδότης. Και της τρίτης σκηνής, της θεολογίας, τύπος ήταν ο Δεσπότης Χριστός, επειδή ήταν τέλειος σε όλα. Στην ερμηνευτική αυτή ανάλυση φαίνονται οι τρεις βαθμίδες της πνευματικής ζωής που συνιστούν την πνευματική ανάβαση του ανθρώπου στο όρο Σταβόρ, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Εάν δεν περάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτά τα τρία στάδια, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε την θέα αυτού του ακτίστου φωτός, δηλαδή να ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Λέγοντας λοιπόν για κάθαρση, φωτισμό και θέωση, δεν εννοούμε μια τοπική ανάβαση, αλλά μιλάμε για μια τροπική εξέλιξη. Αν δούμε προσεκτικά όλη την εκκλησιαστική ζωή και τη σωτηριολογική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θα διαπιστώσουμε ότι γίνεται διαρκώς λόγος για τα τρία αυτά στάδια της πνευματικής ζωής, που συνιστούν διαφορετική μέθεξη της χάρετος του Θεού από τον άνθρωπο. Αν η πνευματική ζωή δεν έχει αυτήν την αναφορά και εξέλιξη, τότε ή ειδωλοποιείται ή ηθικοποιείται. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη θεολογία. Από την διδασκαλία της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι η θεολογία δεν είναι στοχασμός και εγκεφαλικές γνώσεις, αλλά μέθεξη της θεοποιού ενεργίας, θεωρία δηλαδή του ακτίστου φωτός και βεβαίως θέωση του ανθρώπου. Όταν κάνουμε λόγο για θεολογία, εννοούμε εμπειρία και θεοπτία. Τελειώνοντας, γιατί βλέπω πάλι το χρόνο της εκπομπής αυτής να τελειώνει, θα λέγαμε πως η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί κεντρικό γεγονός στην ζωή του Χριστού, αλλά και βασικό σημείο στην ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορεί να αναλυθεί με καλές ηθικές σκέψεις και συναισθηματικές εξάρσεις, αλλά μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου Θεολογίας. Άλλωστε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία και δεν επιδιώκουμε απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, μικροί Θεοί. Σε αυτό το ύψος μας καλεί η εκκλησιαστική ζωή και η ορθόδοξη θεολογία. Εύχομαι σε όλους μας ο Θεός να μας χαρίσει αυτήν την πραγματική μεταμόρφωση, την εσωτερική μεταμόρφωση, για να ζήσουμε εκείνη την μεταμορφωμένη ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν γέννητο.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις EAR.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις EAR.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: Τόπι, Έλλη.
1: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
2: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Ώρα Ελλάδος. 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα 5η θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Αύριο Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά μέχρι τις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα.
1: Ιερό 15 Λίτουργο τελείται ως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων, το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στις 9.15 θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή, θα τελεστεί η 5η κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του αυθάρτου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και της εφεστίου Ιεράς Εικόνας της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός Λειτουργό.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των ιερών παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως. Πανηγυρίζει αύριο, κυρίες και κύριοι, ο ιερός ναός Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στην Καστοριά. Σήμερα 5η το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό Λειτουργό. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Σωροπού από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον υγειασμένο διδάσκαλο των πατρών. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Γερβάσιο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, τελείται εσπερινή θεία λειτουργία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέ θα τελεστεί το Σάββατο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νήλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα. Ζωντόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα. Θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο χώρος Θατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφή. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και 210-4118-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέρος νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

σας, χρόνια πολλά για την ημέρα μεταμορφώσου του Σωτήρου σε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Μια ραδιοπαραμυθία αφιέρωμα στη γιορτή, τη μεγάλη αυτή γιορτή. Μια πρόταση για σήμερα, όταν γελάει ο ουρανός. Στη σειρά που γράφει η Άννα Ιακώβου κυκλοφορεί ένα πολύ πλούσιο βιβλίο με παράξενες ιστορίες για την Παναγία. Παναγία η Καστέλα, Παναγία η Μαρουλιανή, Παναγία η Αρκουδιώτισσα, η Κακιά Μέλισσα από τα Κύθυρα, η Φιδιώτισσα, η Καβουράδαινα, η Κρασοπαναγιά. Ιστορίες που έχουν σχέση με την παράδοση κάθε τόπου, αλλά και γεμάτες περιπέτεια για τα παιδιά, από τις εκδόσεις Άδος Παιδικά. Συνοδεύεται από CD.

Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Για όλους μας. Διάρκεια της εκπομπής μας θα ακούσετε ύμνους στις ερωτήσεις της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, ψάλλει ο Θρασίβολος Στανίτσας.

Θα δούμε τι λένε σπουδαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας, σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι, για τη μεταμόρφωση του Κύριου. Γιατί αξίζει τον κόπο να δούμε πόσο πνευματικά μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και εφόσον εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι, εμπνέουν και μας με το λόγο τους. Ο γερόντας Σοφρόνιος μίλησε για το θαβόριο φως και είπε: «Και έτσι, με το βάπτισμα και το χρίσμα, γίναμε σκήνομα του Θεού του Υψίστου και τα σώματά μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι, είμαστε πτωχοί το Πνεύμα. Μέσα στα όρια της γης υπάρχει ακόρεστη πείνα και άσβεστη δίψα θεογνωσίας, γιατί ο αγώνας μας είναι να φτάσουμε τον άφθαστον, να δούμε τον αόρατο, να γνωρίσουμε τον επέκεινα κάθε γνώσεως. Η ορμή αυτή αυξάνει ακατάπαυστα σε κάθε άνθρωπο όταν το φως της θεότητας ευδοκίσει να τον καταβγάσει, έστω και με μια μικρή προσέγγιση αυτού, γιατί τότε στους νοερούς μας οφθαλμούς αποκαλύπτεται σε ποια άβυσο μένουμε. Η όραση αυτή καταπλήττει όλο τον άνθρωπο, και τότε η ψυχή του δεν γνωρίζει ξεκούραση και δεν μπορεί να βρει την ξεκούραση μέχρι ότου ελευθερωθεί πλήρως από το σκοτάδι που την κρατάει, μέχρι ότου το φως να γίνει πολύ στην ψυχή και να ενωθεί με αυτήν, έτσι ώστε φως και ψυχή να γίνουν ένα και να προκαταγγείλουν τη θέωσή μας στη Θεία Δόξα.

σε τέτοια μαρτυρική στιγμή παραμονής στα όρια μεταξύ του έλκοντος, του εαυτού μας στο απρόσιτο φως του Θεού, αλλά και της απειλητικής αβύσου του σκοταδιού, μπορούμε να αδυναμώσουμε με την ελπίδα, τη δυνατή ελπίδα σε εκείνον, ο οποίος στην παλάμη του βαστάζει άκοπα κάθε κτήση, κάθε κτίσμα. Να θυμηθούμε ότι στη ζωή μας πρέπει να επαναληφθεί κάθε τι το οποίο έγινε στη ζωή του Υιού του ανθρώπου, για να ελευθερωθούμε από κάθε φόβο και ολιγοψυχία. Ο δρόμος είναι κοινός, είναι ίδιος σε όλους μας, κατά το λόγο του Χριστού του ίδιου. Εγώ είμαι η οδός. Και έτσι δεν είναι και μοναδική, γιατί κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διέ μου. Η αλήθεια κατέστησε όμοιους προς εμάς και τη σάρκα μας και φανέρωσε τη Θεία Τελειότητα, υπογράφοντας τον εαυτό μας για μας. Αυτό οφείλουμε τώρα να πραγματοποιήσουμε κι εμείς, καθένας στη ζωή του, ώστε με την ομοίωση προς το Θεό, προς το Χριστό, κατά την εικόνα της επίγειας ζωής του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και με την εικόνα της Θείας Υπάρξεως. Και συνεχίζει ο Γέροντας Σοφρόνιος: σας παρακαλώ να μην ολιγοψυχήσουμε σαν ακούμε τους λόγους αυτής της διδαχής. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη και η ασάλευτη ελπίδα, η οποία δεν θα κατεσχυνθεί, γιατί θεμέλιό της είναι η αψευδής μαρτυρία του Κυρίου. Και αν ψεύτικη ταπείνωση θελείς να ονομάσει αυτό υπέρμετρη παρησία ή ακόμη και ανοησία, τότε θυμηθούμε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έκοψε τον εαυτό του από την ολιγοψυχία και την παράλογη περηφάνεια του σαρκικού φρονήματος, και λέει ότι ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας, απορρίπτοντας τις ίνες των συνετών και μεταβάλλοντας την ανοησία σε σοφία. Κάθε μέρα η πείρα της ανθρωπότητας δείχνει σταθερά σε μας ότι η σοφή και η συνετή του αιώνα τούτου, του κόσμου τούτου, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό, ούτε στο Θαβόρ, ούτε στο Γολγοθά, ούτε στο όρος των ελαιών. Έτσι, αγαπητοί μου, ελάτε και με τη δύναμη της πίστης να ανέβουμε στο όρος του Κυρίου, να σταθούμε αόρατα στην πόλη του ζώντος Θεού και να δούμε το πνεύμα, την άειλη θεότητα του Πατέρα μας και του Πνεύματος. Εν το μονο...

αυτής της ανάβασης και αυτής της όρασης. Όμως με ελπίδα ότι και σε εμάς, τους αμαρτωλούς, θα λάμψει το φως του Θεού. Αλλά κάποια μέρα, μετά από εκτενέστατη, κατά τη διάρκεια πολλών μηνών, προσευχή, που συνοδεύει

έκαναν τα συνηθισμένα στον κοπιώδη βίο. Αλλά μετά από χρόνια, από αυτό το γεγονός, αυτός ήταν μοναχός και αργότερα λειτουργός, πολλές φορές συνέβαινε η προσευχή του να μεταβάλλεται σε θεωρία φωτός, έτσι ώστε να μην αισθάνεται τότε ούτε το σώμα του.

Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία στους 91,2 και μια επίκαιρη εκπομπή με την ευκαιρία της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο γέροντας Σοφρόνιος μιλά για την εμπειρία του Θείου Φωτός, την εμπειρία που ο ίδιος είχε, μη αναφέροντας βεβαίως ότι εκείνος ήταν που είχε αυτή την εμπειρία. Λέει προηγουμένως ότι σε ένα μοναχό συνέβη, ο οποίος αργότερα έγινε λειτουργός. Συνεχίζει: το φως αυτό φανερώνεται ως καθαρά ευδοκία άνωθεν. Έρχεται προσδόκητα, όταν η ψυχή καθόλου δεν το σκέφτεται ότι θα έλθει ή ακόμη ότι υπάρχει. Άγνωστο έως τότε, φέρνει με την έλευση του φωτός στην ψυχή γλυκιά απορία και κατάπληκτη η ψυχή αγνοεί ακόμη τι της φανερώθηκε, αλλά αισθάνεται εκείνη την ώρα τον εαυτό της ως δέσμιο, ο οποίος βγαίνει από το σκοτάδι της φυλακής στις απέραντες εκτάσεις που έχουν φωτιστεί από τον ήλιο. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνδρας: ακόμη και αν το θείο φως μένει πάντοτε με τη φύση αυτού αναλύωτη, όμως οι ενέργειες του, εκείνο το οποίο γεννά στον άνθρωπο, ποικίλουν. Κάποτε προσλαμβάνεται σαν αίσθηση αγάπης του Χριστού, κάποτε ως συμπαράσταση Θείας Δυνάμεως, κάποτε ως κίνηση της αιώνιας ζωής που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς μέσα στον άνθρωπο, και άλλοτε πάλι σαν φως συνέσεως, η όραση του Θεού. Αμέτρητη όμως είναι η αγαθότητα του Κύριου και συμβαίνει έτσι ώστε η αγάπη του να έρχεται ακόμη ευθονότερη. Τότε το θείο φως γεμίζει όλο τον άνθρωπο, έτσι ώστε και αυτός γίνεται όμοιος προς το φως, ίδιος με το φως. Και τότε εκείνο το οποίο βλέπει είναι αδύνατον να ονομαστεί αλλιώς παρά μόνο φως. Αν και αυτό το φως κατά τη φύση του είναι τελείως διαφορετικό από το φως του

μέγιστη. Και πάρα πολύ ψηλή υπήρξε η όραση των Αποστόλων επί του όρους της μεταμορφώσεως. Παρ' όλα αυτά, όχι ακόμη τέλεια. Γιατί τότε δεν ήταν ακόμη ικανοί να δεχτούν όλο το πλήρωμα, όλο το γέμισμα και την τελειότητα του φωτός που εμφανίστηκε.

σε αυτούς, καθώς μπορούσαν αυτό να χωρέσουν. Μέγιστη και υψηλή υπήρξε η όρεση των Αποστόλων, αλλά τότε ακόμη με ατέλεια αφομοιώθηκε από αυτούς και γι' αυτό παρέμειναν δυνατές εκείνες οι ταλαντεύσεις τις οποίες υπέστησαν αυτοί κατά τις ημέρες του Γολγοθά, και μόνο βραδύτερα ο Πέτρος αναφέρεται σε αυτήν ως μαρτυρία της αλήθειας. Ατελής ήταν ακόμη η όραση των Αποστόλων στο όρο Σταβόρ. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο μεγάλη και γνήσια η θεωρία της ευπρέπειας και του προαιωνίου κρυμμένου μυστηρίου, ώστε η όραση του Μωυσή επί του Σινά, ούτε αυτή, αλλά ούτε και αυτή του Ηλία επί Χορύβ, έφτασαν το ύψος και την τελειότητα αυτής, την οποία παρατηρούμε στους λόγους της εκκλησιαστικής οδής. Διαλογιζόμενος εν εαυτό, δεν έχω αυτήν την τύχη. Όσο εμείς δεν αξιωνόμαστε αυτής της οράσεως, της δόξας της θεότητας, τόσο με την πιστή εσωτερική κίνηση του πνεύματός μας θα υπάρχει έλεγχος σε μας. Θα ελέγχουμε τον εαυτό μας, και αν η ψυχή μας είναι γενναία, τότε θα πούμε: για την αδικία μου στερήθηκα αυτό το δώρο. Γιατί αυτός που πορεύεται εν δικαιοσύνη και μιλά την ευθεία οδό, αυτός θα κατοικήσει ψηλά και θα δει τον βασιλιά της δόξας. Παρά τα αυτά, μη δίνετε τόπο στην απόγνωση. Αντίθετα, πάρτε θάρρος και με μετάνοια να πενθήσετε για τον εαυτό σας. Να απορρίψετε τον άδικο λογισμό, γιατί αυτό είναι κλήρος μόνο των εκλεκτών, ο οποίος είναι δυνατόν να φωνεύσει μέσα μας την Αγία Ελπίδα. Η αλήθεια, στην οποία είναι αναγκαία να στερεωθεί η καρδιά μας, είναι ότι ο Κύριος κανέναν που έρχεται προς εκείνον δεν διώχνει έξω, κανέναν δεν απορρίπτει. Όλοι εμείς, χωρίς εξαίρεση, κληθήκαμε στην ίδια τελειότητα. Να ερευνήσετε με προσοχή όλη την ακολουθία της εορτής και θα δείτε με ποια δύναμη η Εκκλησία προσκαλεί και πείθει όλους σε ανάβαση στο αψηλά φυτό όρος της νοεράς θεοπτίας, δείχνοντας έτσι σαφώς ότι όχι μόνο κατά την αρχαιότητα, όχι μόνο στους Αποστόλους έδωσε ο Θεός να φανερώσει την αυγή της θεότητάς του, αλλά και κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων, έως ακόμη και των ημερών μας, δεν έπαψε ποτέ, ούτε θα πάψει, όπως ο ίδιος έχει πει, να δίνει την ίδια εκείνη δωρεά σε αυτούς που τον ακολουθούν με όλη τους την καρδιά.

εκτός από την ταπείνωση την ψεύτικη, αυτό δεν είναι για μένα, το Άγιο Φως δηλαδή, εκτός από την αδικαιολόγητη απόγνωση, η οποία γεννιέται από την ακιβία και την ειδηπάθεια, φραγμός προς το να δούμε το άκτιστο φως, αποβαίνει ακόμη και η τολμηρή έφεσης να δούμε το Θεό, να τον γνωρίσουμε με τη σκέψη μας και να θέλουμε να διεισδύσουμε με δύναμη στα μυστήρια και στα έγκατα του Θείου. Είναι και να δεσπόσουμε αυτού με του νοός μας, με το μυαλό μας, σαν να πρόκειται για αντικείμενο της γνώσης μας. Είναι δύσκολο να βρούμε λέξεις να χαρακτηρίσουμε την πνευματική ουσία αυτής της υπερήφανης αξίωσης του μυαλού μας. Αλλά είναι σπουδαίο για μας να γνωρίσουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις συναντούμε όχι φωτεινό σύννεφο, αλλά γνώφο και σκότος που μας κρύβουν το Θεό. Όταν προσιλώσουμε τους οφθαλμούς του μυαλού μας απευθείας στον προαιώνιο ήλιο, θα δούμε Αυτόν όπως είναι. Τότε τα μάτια μας θα φλεγούν, θα τυφλωθούν από το απρόσιτο και εκτυφλωτικό φως της θεότητας, με τέτοιον τρόπο που τυφλώνονται οι φυσικοί μας οφθαλμοί όταν γυμνοί από κάθε προστασία στρέφονται κατευθείαν στον ήλιο. Και γνωρίζοντας, βλέποντας ο Θεός, αναλύωτος μένει σε κάθε γνώση και όραση. Η απεριόριστη αυτή υπερβατικότητα του Θεού στη μυστική γλώσσα της θεολογίας καλείται γνώφος. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί για το Θεό τη λέξη γνώφος? Όχι. Λέγει σε μας ότι ο Θεός φως είναι και το σκοτάδι σε Αυτόν δεν υπάρχει. Για την υπερβατικότητά Του και συνεπώς για την τέλεια αορασία της τέλειας αγνωσίας του Θεού, η Καινή Διαθήκη λέει τα εξής: το Θεό κανείς ποτέ δεν είδε. Έτσι ανεφάνισαν οι φιλόσοφοι και οι αιρετικοί, αυτοί που υποστηρίζουν τη δυνατότητα πλήρους γνώσεως του Θεού. Τότε οι Άγιοι Πατέρες, για να ξεριζώσουν την ασύνετη αυτή ιδέα, επέστρεψαν σε εικόνες παλαιοδιαθηκικές και σε γλώσσα παλαιοδιαθηκή. Έτσι, για να πλήξουν ισχυρότερο τη συνείδηση των ασόφων σοφών, οι πατέρες κατέφυγαν στην έννοια του γνώφου, δια του οποίου ο σοφός Μωυσής συγκρατούσε το λαό του. Ακόμη άπειρος ο λαός της θεογνωσίας, από την ασύνετη έξαρση της ιδέας να κατανοήσουμε το Θεό, και για να μην παρεκκλίνουν από την καινοδιαθηκική αποκάλυψη, οι πατέρες ονόμασαν τον γνώφο αυτόν υπέρφωτον. Ο αληθινός δρόμος προς τη θεωρία του Θείου Φωτός έρχεται διαμέσου του εσωτερικού ανθρώπου. Όλη η σκέψη μας, όλη η δύναμη της επιθυμίας μας οφείλει να κατευθύνεται μόνο προς το να τηρήσουμε την εντολή του Θεού, άσπηλη και ανεπίληπτη. Τότε το Θείο Φως, καθώς έδειξε η πείρα των αιώνων με πολλούς τρόπους, επισκέφτεται τον άνθρωπο, και κανείς δεν μπορεί να πει τότε για τα όρια της ευδοκίας του Θεού σε μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια πέρα από κάθε όριο. Οσοδήποτε και αν τίνει ο άνθρωπος προς το Θεό, οσοδήποτε και αν φλέγεται από την αγάπη του, και πάλι το φως θα μείνει πέρα πάντων ορίων και αριθμών, γιατί δεν υπάρχει τέλος σε αυτές. Και όταν ακόμη το φως υπερβαίνει τις δυνάμεις της φύσεώς μας, να αντέξει τη λάμψη του. Και ο μοναδικός δυνατός λόγος, η μοναδική επικύρωση
σε όλα αυτά είναι ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου, και ότι Αυτός κατοικεί στο απρόσιτο φως και εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και μου δόθηκε η απάντηση: να προσεύχεσαι όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος επί χρόνια φώναζε «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», και ακούστηκε. Να προσεύχεσαι δια του λόγου της εκκλησιαστικής οδής: «Λαμψάτο ο φωτοδότα και εμεί το αμαρτωλό το φως του απρόσιτον», και να αδυναμώνεις την πίστη, ενθυμούμενος ότι η Εκκλησία δεν προσεύχεται για αδύνατα πράγματα.

Εκεί συνεχίζει ο γέροντας Σοφρόνιος, μιλώντας πάλι για τον εαυτό του, αλλά εν το κρυπτό. Στη συνέχεια, λέει, ο άντρας εκείνος που είχε δει το Άγιο Φως, σαν να απέκλειε τη δυνατότητα ότι τέτοια προσευχή θα παραμείνει χωρίς την άνωθεν βοήθεια, χωρίς απάντηση από τον Θεό, κατέκλυσε το λόγο αυτού ως εξής: όταν γνωρίσει η ψυχή σου αυτό το φως, τότε, όταν συμβεί να το στερηθεί, θα φλέγεται γι' αυτό. Και μιμούμενος τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, θα ζητάς αυτό. Θα ζητάς το φως και θα κράζεις προς αυτό. Ελθέ το φως του αληθινών. Ελθέ η ζωή αιώνιος. Ελθέ των πεπτοκότων η έγερσης. Ελθέ των νεκρών η ανάστασης. Ελθέ Παναγία Βασιλεύ. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και μείνουν αδιαστάτως εν ημίν. Και αδιαιρέτως σύ μόνος βασίλευεν ημίν. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτά είπε ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ, μακαριστός, και όλα αυτά τα βρίσκουμε στο βιβλίο του «Άσκηση και θεωρία», από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον λόγο στη μεταμόρφωση του Σωτήρους του Αγίου Λουκά, του ιατρού, επισκόπου Κριμαίας. Ας δούμε τι έλεγε εκείνος στο ποιμνιό του. Η μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ου πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί, τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ, ο δε πατήρ ο εν εμί μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε εμί ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί, είδε μη δια τα έργα αυτά, πιστεύετε εμί. Μεγάλα και αμέτρητα ήταν τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με ένα μόνο λόγο του ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, του αρχισυναγόγου, το γιο της χείρας της Ναΐν, ακόμα και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν στον τάφο 4 ολόκληρες μέρες. Με ένα του λόγο μόνο επιτίμησε τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης Γενισαρέτ και έγινε απόλυτη γαλήνη. Με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χόρτασε 5.000 ανθρώπους, χωρίς γυναίκες και παιδιά, και με 4 ψωμιά 4.000. Ας θυμηθούμε πως κάθε μέρα θεράπευε τους ασθενείς, γιατρεύοντας κάθε είδους ασθένεια. Έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα από τους δαιμονιζόμενους. Πως ξαναέδινε την όραση στους τυφλούς και την ακοή στους κουφούς με ένα μόνο άγγιγμά του. Δεν φτάνουν αυτά.

δεν ήταν αρκετά για τους ανθρώπους οι οποίοι τον ζήλευαν, για τους ανθρώπους για τους οποίους ο Μέγας Προφήτης Ισαΐας είπε «Ακούει, ακούσετε και ουσυνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμοιείδετε». Επαχύνθη γάρη καρδία του λαού τούτου, και τις οσί βαραίους ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσύν ακούσωσιν και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσωμαι αυτούς. Σε όλα αυτά, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για τους βαρύκοους ανθρώπους και με τα σκοτισμένα μάτια, πρόσθεσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το μεγάλο θαύμα της μεταμορφώσεώς Του στο Σταυρό, σε αυτόν που έλαμψε με ένα εκθαμβωτικό θείο φως. Εμφανίστηκαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και προσκύνησαν τον Δημιουργό του Νόμου. Με φόβο και τρόμο έβλεπαν το θαυμαστό αυτό θέαμα οι εκλεκτοί Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Και μετά από την εφέλη που τους σκέπασε, ακούστηκε η φωνή του Θεού «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκισα αυτού ακούεται». Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Ο κόσμος ολόκληρος όταν το άκουσε θα έπρεπε να γονατίσει μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό και να προσκυνήσει τον αληθινό Υιό του Θεού.

Και συνεχίζουμε με τον λόγο του Αγίου Λουκά, του ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, για την εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Θα έπρεπε η εμφάνιση στο θαβόρο των δύο πιο μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και η προσκύνηση του Κυρίου Ιησού Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του να κλείσει για πάντα τα βδελιρά χείλη των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι μισούσαν τον Κύριο Ιησού και τον θεωρούσαν παραβάτη του νόμου του Μωυσή. Αλλά και μέχρι σήμερα δεν πιστεύουν οι Εβραίοι ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όχι μόνο οι Εβραίοι δεν πιστεύουν, αλλά και για πολλούς χριστιανούς όλο και περισσότερο θαμπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μικρότερο γίνεται το μικρό πίμνιο του Χριστού, για το οποίο το θείο φως του Χριστού λάμπει με την ίδια δύναμη με την οποία έλαμψε στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη τότε στο όρο Σταβόρ. Όμως να μην απελπιζόμαστε, επειδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Μη φοβού το μικρό πίμνιο, ότι ευδόκησεν ο Πατήρ ημών δούνε ημίν την Βασιλεία». Η απιστία μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της αθείας. Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, ενθυμούμαστε το φοβερό λόγο του Χριστού: «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, αρευρύσει την πίστην επί της γης». Να μην απελπιζόμαστε όμως, επειδή εκείνος, λέγοντας για τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του, είπε: «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και πάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημίν». Να είναι λοιπόν η ζωή σας τέτοια, ώστε τη φοβερή ημέρα της κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και όχι να το σκύψουμε βαθιά απελπισμένοι. Αμήν. Καταλήγει στο λόγο του για την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρους ο Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κρυμαίας.

Ας δούμε στη συνέχεια τι λέει ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τη Θεία Μεταμόρφωση του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν είναι δικαιοσύνης και αλήθειας ήλιος, δεν ανέχεται να φέγγει και να γνωρίζεται από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή ψών την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα, αλλά εμφανίζεται και γίνεται πιστευτός από τους εργάτες της δικαιοσύνης και τους εραστές της αλήθειας και αυτούς εφραίνει με τις λάμψεις του. Αυτό είναι που λέει η Γραφή, φως ανέτειλε για το δίκαιο και η σύζυγός του Εφροσύνη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης άδει προς τον Θεό. Το θαβόρ και ο ερμόν θα γαλλιάσουν στο όνομά σου. Προαναγγέλλοντας την Εφροσύνη που προκλήθηκε αργότερα στο όρος από την έλαμψη εκείνης αυτούς που την είδαν. Ο Ισαΐας λέει, λύσε κάθε δεσμό αδικίας. Διάλυσε τους κόμπους βιαίων συνθήκων. Κάθε άδικη συμφωνία ανέρεσε και κατόπιν. Τότε θα ξεχυθείς αν την αυγή το φως σου και τα ιάματά σου γρήγορα θα ανατείλουν. Θα πορεύεται ενώπιόν σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα σε προστατεύει. Και πάλι, εάν αφαιρέσεις από σένα δεσμό και χειρονομία καταδικαστική και κακολογία και δώσεις τον πεινασμένο άρτο με την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή ταπεινωμένη, τότε θα ανατείλει μέσα από το σκοτάδι το φως σου και το σκοτάδι σου θα γίνει σαν μεσημέρι. Πράγματι, τους καθιστά και αυτούς άλλους ήλιους, πάνω στους οποίους ο ήλιος αυτός θα λάμψει απλέτους, διότι θα λάμψουν και οι δίκαιοι όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατρός τους. Ας αποβάλουμε λοιπόν, αδερφοί, τα έργα του σκότους, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, και συνεργαζόμαστε τα έργα του φωτός, ώστε όχι μόνο να βαδίσουμε ευσχημόνως σαν σε τέτοια μέρα, αλλά και ημέρας ή να γίνουμε και σαν ανεβούμε στο όρος όπου ο Χριστός έλαμψε για να δούμε τι συνέβη εκεί, ή μάλλον εάν είμαστε όπως πρέπει και έχουμε γίνει άξιοι τέτοιας ημέρας, ο ίδιος ο λόγος του Θεού θα μας ανεβάσει στον κατάλληλο καιρό. Τώρα όμως παρακαλώ, εντείνετε και ανυψώστε τους οφθαλμούς της διάνοιας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, έως ότου μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας τη Θεία Έγλη από ψηλά να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξας του Κύριου, του οποίου το πρόσωπο επάνω στο όρος έλαμψε σήμερα.

τι σημαίνει σαν τον ήλιο. Κάποτε το ηλιακό φως δεν υπήρχε σαν σε σκεύος στο δίσκο τούτο. Το μεν φως είναι πρωτογεννημένο. Τον δε δίσκο την τετάρτη μέρα δημιούργησε ο κτίστης των πάντων, ανάβοντας αυτόν το φως και κάνοντας τον άστρο που φέρνει την ημέρα και συγχρόνως φαίνεται την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο και το φως της θεότητας κάποτε δεν βρισκόταν σαν ζεσκεύος στο σώμα του Χριστού. Εκείνο μεν είναι πριν από κάθε αρχή και δίχως αρχή. Τούτο δε το πρόσλημα το οποίο έλαβε από μας ο Υιός του Θεού δημιουργήθηκε για χάρη μας στους ύστερους χρόνους, λαμβάνοντας εντός του το πλήρωμα της θεότητας. Έτσι εμφανίστηκε φωστήρας θεοποιός και συνάμα θεοφεγγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος. Τα δε η μάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Ο Μάρκος λέει «Στυλπνά και λευκά πολύ σαν χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας,

Και με τον λόγο αυτό, μάλλον το απόσπασμα από τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Μια εκπομπή αφιερωμένη στην γιορτή τη μεγάλη της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Να πούμε ότι διαβάσαμε εκτός από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον λόγο του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας για τη μεταμόρφωση, και τον λόγο του Γέροντος Σοφρονίου. Εδώ η εκπομπή μας αφιέρωμα έφτασε στο τέλος, με ψαλμούς, με όμορφες ιστορίες, και έχουμε και την πρότασή μας για σήμερα, το Νερό Νεράκι, το βιβλίο των εκδόσεων Θύρα που έγραψε η Ρο Παπαδοπούλου, μια πολύ ξεχωριστή νηπιαγός της Θεσσαλονίκης που, αν θυμάστε, είχε γράψει και το «Ο φίλος μας ο Νάσος» και το «Μπλε Παλτό». Εδώ μιλά στα παιδιά για την αξία του νερού, αλλά τα εισάγει και στην εκκλησιαστική ζωή με τη βάφτιση και τον αγιασμό. Συνοδεύεται από CD με την Δήμητρα Σταύρου και τη θυγατέρα της Ιωάννα να αφηγούνται αλλά και να τραγουδούν το «Ένα νερό κυραβαγγελιό». Εκδόσεις Θύρα. Φίλοι μας, γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 1.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Το πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιστινίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή την οποία προσφέρει στους ανθρώπους, αλλά και μέσα στην πορεία προς τον θάνατο. Η ζωή αυτή, η ζωή μέσα στην οποία εισήλθε με το γεγονός της ενανθρωπίσεως, της γεννήσεώς του και της αναστροφής με τους ανθρώπους, δεν είναι μια ζωή ουράνια, μια ζωή δοξασμένη, αλλά είναι μια ζωή η οποία συνέχεται από το σκότος του θανάτου. Ζωή και θάνατος, φως και σκότος είναι γεγονότα, είναι η διαρχία που κυριαρχεί κυρίως μέσα στην διδασκαλία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αλλά και γενικότερα μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Έρχεται ο Θεάνθρωπος Ιησούς να προσφέρει τη ζωή στους ανθρώπους και ο ίδιος υπομένει τον θάνατο. Η ζωή η οποία καταγράφεται στα Ιερά Ευαγγέλια, ο όρος αυτός είναι ένας όρος ευρύτερος και εκτενέστερος από την σημασία που εμείς σήμερα δίνουμε στη λέξη αυτή. Η ζωή αυτή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχει την προοπτική της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωής ή αλλιώς της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι απλά μια βιολογική επιβίωση του ανθρώπου για κάποια χρόνια επάνω στη γη, αλλά είναι κάτι το οποίο ανοίγει την προοπτική του ανθρώπου πέρα από τον θάνατο σε μια αιώνια, αυθεντική, σωτηρολογική προοπτική, σε μια σχέση και κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Ιησού και με την Τριαδική Θεότητα. Έτσι, μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης βλέπουμε πολλές φορές την έννοια της καινούργιας ζωής, της καινής ζωής, δηλαδή μια ζωής διαφορετικής, μια ζωής η οποία για να αποκτηθεί πρέπει ο άνθρωπος κάτι να αφήσει, κάτι να θυσιάσει. Αυτό είναι γεγονός, ότι για να δημιουργήσουμε κάτι γνήσιο πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα εντάξει απέναντι σε κάποιον, τότε θα πρέπει να παραμερίσουμε κάποιον άλλον, έστω και με το ότι δεν μπορούμε να τους αντικρίζουμε και τους δύο με το ίδιο μάτι και να έχουμε και τους δύο εξίσου στην καρδιά μας, γιατί δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους. Αν ζήσουμε έντονα κάτι, τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς το ζήσαμε. Μόλις αποκτήσουμε συνείδηση ότι το ζούμε, είναι σαν να γυρίζουμε το διακόπτη και να σταματούμε το ρεύμα. Είναι υπέροχο να είμαστε πάντα ξύπνοι, αλλά κουραζόμαστε και μας χρειάζεται ο ύπνος και τότε μας ξεφεύγει ο εαυτός μας. Ο ύπνος βέβαια ωφελεί, δεν είναι όμως κακό ότι γι' αυτόν ξοδεύουμε τη μισή μας ζωή. Η ζωή έχει ενότητα, σημαίνει να κυριαρχεί κανείς τον εαυτό του και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα, να είναι μια μονάδα μέσα στην πολυμορφία και πάλι σε κάθε επιμέρους πράξη να μπορεί να προβάλλει τον πλούτο του συνόλου. Παντού όμως υπάρχουν ρήγματα, παντού πρέπει να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Η ζωή πολλές φορές έχει διλημματικό χαρακτήρα και αλίμονο σε εμάς αν δεν υπακούσουμε, γιατί από την καθαρή επιλογή ανάμεσα σε τούτο ή εκείνο εξαρτάται η ευπρέπεια της ζωής μας. Μόλις επιχειρήσουμε να τα πάρουμε όλα, δεν έχουμε τίποτα σωστό. Μόλις θελήσουμε να δώσουμε σε όλους δίκιο, θα μας περιφρονήσουν. Μόλις συλλάβουμε την πληρότητα, διαλύεται η ύπαρξή μας. Έτσι πέφτουμε στην ολοκάθαρη διάκριση, αλλά πάλι αλίμονό μας. Κατακομματιάζουμε τη ζωή μας. Πραγματικά, η ζωή μας έχει κάτι το κατόρθωτο. Πρέπει να θέλουμε κάτι που δεν μπορεί να γίνει, σαν να υπάρχει μέσα στο σχέδιο ευθύς εξ αρχής κάποιο λάθος που φανερώνεται στο κάθε τι η επίδρασή του.
Και εκείνη η προσωρινότητά μας, η τρομερή προσωρινότητά μας, πώς μπορεί ένα πράγμα μόνο τότε να ζει όταν θυσιάζεται? Η ζωή δεν είναι κάτι το προσωρινό και δεν περνά γρηγορότερα όσο εντονότερα τη ζούμε? Ο θάνατος δεν αρχίζει ενώ ακόμα ζούμε? Δεν αποτελεί μια απελπιστική αλήθεια ορισμός της ζωής που έχει δώσει ένας μεγάλος βιολόγος, ότι η ζωή είναι η πορεία προς τον θάνατο? Τι εξωφρενικό όμως που είναι να ορίζει κανείς τη ζωή ξεκινώντας από τον θάνατο. Αλλά ο θάνατος είναι στη θέση του. Πρέπει να υποταχτούμε στη βιολογία. Οι ερευνητές είπαν πως οι πρωτόγονοι λαοί αντικρίζουν τον θάνατο διαφορετικότερα από εμάς. Δεν τον νιώθουν πέρα για πέρα ως αυτονόητο, ούτε πέρα για πέρα ως τον άλλο πόλο της ζωής. Νιώθουν πως ο θάνατος δεν χρειάζεται να υπάρχει και πως δεν πρέπει να υπάρχει. Άμα τυχόν έλθει, τότε πρέπει να υπάρχει κάποια αιτία, και μάλιστα αυτή η αιτία πρέπει να έχει κάποιο πονηρό πνεύμα, ακόμα και όταν πρόκειται για τον θάνατο ενός πολύ ηλικιωμένου ανθρώπου ή για κάποιο ατύχημα ή για τον θάνατο πάνω στη μάχη. Ας παραδεχτούμε μια φορά πως όταν πρόκειται για το έσχατο νόημα της ζωής, ο απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από έναν ο οποίος έχει πάρει πολλές γνώσεις και καθιστά και παριστά τον σοφό. Ο θάνατος είναι κάτι το αυτονόητο? Αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε να το δεχτούμε με πειθήνια και μάλιστα με το αίσθημα ότι εκπληρώνουμε το τελευταίο αλλά και βαρύ χρέος μας. Πού υπάρχει όμως ένα τέτοιο είδους θάνατος? Εμείς ξέρουμε πως κάποιος πεθαίνει γιατί θέλει να προσφέρει τη ζωή του για μια μεγάλη υπόθεση, ή ότι ο θάνατος έρχεται ως απολύτρωση στον άνθρωπο που τον έχει πια κουράσει ο αγώνας της ζωής. Υπάρχει όμως και άνθρωπος που παραδέχεται πως ο θάνατος αποτελεί το άμεσο νόημα της ζωής του. Έναν τέτοιον άνθρωπο δεν έχουμε συναντήσει πουθενά, και ό,τι σχετικό ακούσαμε σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο αυτού του είδους ήταν, θα λέγαμε, ανοησίες που προσπαθούσαν να σκεπάσουν την αγωνία τους. Η γνήσια στάση του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο είναι μια άμυνα και μια διαμαρτυρία, και μάλιστα μέσα από τα κατάβαθα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος δεν είναι αυτονόητος και κάθε προσπάθεια να τον δεχτούμε σαν κάτι τέτοιο οδηγεί σε μια ατέλειωτη κατάθλιψη. Αυτός ο θάνατός μας και αυτή η ζωή μας είναι αλληλένδετα. Ο ρομαντισμός παρουσιάζει τη ζωή και τον θάνατο ως τους πόλους που γύρω τους στρέφεται η ύπαρξή μας και τους παρομοίασε με το φως και το σκοτάδι, με το ύψος και το βάθος, με την εμφάνιση και την εξαφάνιση. Όλα αυτά δεν ήταν παρά μια αισθητική ανοησία που κάτω από αυτήν κρυβόταν μια σατανική απάτη. Σ' ένα μόνο είχαν δίκιο, πως η ζωή μας εδώ κάτω και ο θάνατός μας είναι αλληλένδετα. Είναι οι δύο πλευρές από τη μια και μόνη πραγματικότητα. Αλλά και αυτήν την πραγματικότητα δεν την είχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς είχε κάτι που ξεπερνούσε και την επίγεια ζωή και αυτόν τον θάνατο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ζήσει όπως και εμείς, κατά πάντα ως άνθρωπος εκτός αμαρτίας. Και μάλιστα να ζήσει ο Ιησούς τόσο αγνά και τόσο βαθιά που εμείς δεν μπορεί ποτέ να το κατορθώσουμε. Είπαν πως η ζωή του Ιησού ήταν πτωχή, πως τάχα δεν ήταν μια πλούσια σε περιεχόμενο, σε γεγονότα, σε ενδεχόμενα. Είπαν πως τάχα ένας άλλος ιδρυτής θρησκείας δοκίμασε όλα τα πράγματα του κόσμου, τις αισθήσεις και το πνεύμα, τη δύναμη και την τέχνη, τη σοφία, την οικογένεια, τη μόνωση, τον πλούτο και την τέλεια απάρνηση. Προπάντων ότι σε πολλά χρόνια και έτσι είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη ζωή σε όλο της το πλάτος και σε όλο της το βάθος. Είπαν πως τάχα η ζωή του Ιησού του Ναζωραίου ήταν εξαιρετικά σύντομη, πως ήταν πενιχρή σε περιεχόμενο και πως το έργο του και η δράση του ήταν κομματιασμένα.
Αλλά η μορφή της ζωής του Κυρίου ήταν η θυσία και το ότι ο κόσμος τον απόκρουσε. Γι' αυτό το λόγο η ζωή του δεν μπορούσε να είναι και εξωτερικά πλούσια. Ό,τι όμως δοκίμασε, κάθε κίνημα από την ύπαρξή του, κάθε πράξη του και κάθε γεγονός της ζωής του τάιζε τόσο βαθιά και τόσο έντονα που δεν μπορεί κανείς να τα μετρήσει με αριθμούς ή να τα βάλει δίπλα από ποικίλα άλλα πράγματα. Η συνάντησή του, λόγου χάρη, με έναν ψαρά και κατόπιν μαθητή ή με έναν ζητιάνο ή με τον εκατόνταρχο σήμαινε ασύγκριτα πιο πολλά από όλες τις σοφίες οποιοδήποτε άλλου ιδρυτού θρησκείας και ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Ο Ιησούς έζησε πραγματικά την ανθρώπινη ζωή και δοκίμασε πραγματικά τον θάνατό της. Και το κεντρί του θανάτου ήταν πιο φαρμακερό για τον Ιησού, επειδή η ζωή του ήταν πιο τρυφερή και πιο έντονη. Παρ' όλα αυτά, στον Ιησού αυτά έγιναν διαφορετικά από ό,τι σε εμάς. Ποια είναι η αλήθεια, η ουσία της ανθρώπινης ζωής? Σε έναν πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, στον Ιερό Αυγουστίνο, συναντούμε μια σκέψη που στην αρχή μας φαίνεται παράξενη. Ύστερα αυτό όμως μας οδηγεί πολύ βαθιά στην ουσία της ζωής. Μιλώντας για την ανθρώπινη ζωή ή για την πνευματική ύπαρξη των αγγέλων και ρωτώντας αν είναι αθάνατες, απαντά αρνητικά λέγοντας όχι. Φυσικά, η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να μην πέθανε όπως το σώμα, αφού είναι πνεύμα και συνεπώς άφθαρτη, μπορεί να μην καταστρέφεται. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με την αθανασία που αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτή η αθανασία δεν προέρχεται από την ίδια την ψυχή, αλλά από τον Θεό. Το σώμα έχει τη ζωή του που προέρχεται από την ψυχή που το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Η ουσία του σώματος του ανθρώπου είναι ότι η ζωή του προέρχεται από την ψυχή σαν μια πύρινη γλώσσα. Η ζωή όμως της ψυχής που αναφέρει η Αγία Γραφή προέρχεται από τον Θεό σαν πύρινη γλώσσα που το όνομά της είναι Θεία Χάρης. Και όμως σε αυτή τη ζωή συμμετέχει όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το σώμα. Ολόκληρος ο πιστός άνθρωπος, σώμα και ψυχή, παίρνει τη δύναμή του και τη ζωή του από το Θεό. Μόνο αυτή είναι η αληθινή, η θεϊκή αθανασία. Ο Θεός έχει διαμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου με έναν τρόπο ακατάληπτο. Ο πυρήνας της ζωής πρέπει να τρέξει προς τον Θεό και από εκεί να ξεπηδήσει η ύπαρξή του. Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει τη ζωή του άνωθεν, όχι εκ της γης, όπως να γράφεται στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Τα ζώα ζουν γήινα, ενώ το σώμα του ανθρώπου πρέπει να τρέφεται από την ψυχή, την ψυχή να τη συντηρεί ο Θεός και με τη μεσολάβησή της να συντηρείται ολόκληρος ο άνθρωπος. Την ενότητα όμως της ζωής την κατέστρεψε η αμαρτία. Ήταν η επιθυμία να ζήσει ο άνθρωπος μόνος του, αυτόνομα, εγωιστικά, ως Θεός, όπως διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο. Τότε όμως η πύρινη γλώσσα έσβησε, όλα κατέπεσαν. Ευτυχώς η ψυχή έμεινε. Δεν μπορούσε να πάψει να υπάρχει, γιατί δεν μπορούσε να καταστραφεί. Αλλά η αυθαρσία της ήταν αναγκαστική. Και το σώμα υπήρχε ακόμα, γιατί μέσα του βρισκόταν η νεκρωμένη ψυχή που δεν ήταν σε θέση να χορηγήσει εκείνη τη ζωή που ο Θεός είχε προορίσει για τον άνθρωπο. Έτσι η ζωή ήταν ταυτόχρονα και πραγματική και μη πραγματική. Υπήρχε τάξη και χάος, διατήρηση και ταυτόχρονα φθορά. Σε αυτό ακριβώς ο Ιησούς ήταν διαφορετικός από εμάς. Σε εκείνον η πύρινη γλώσσα έμενε καθαρή και έντονη. Σε εκείνον δεν την ονομάζουμε Θεία Χάρη, αλλά Πνεύμα Άγιον. Η ανθρώπινη ύπαρξή του συντηρείται από τον Θεό με τον πλούτο του Αγίου Πνεύματος. Γεννήθηκε ο Ιησούς εκ
Πνεύματος Αγίου και με τον πλούτο του Αγίου Πνεύματος πληρώνει τον δρόμο της ζωής του. Όχι σαν να ήταν ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αλλά σαν ένας που ταυτόχρονα είναι και τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και κάτι παραπάνω. Στον βαθμό που ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορεί να είναι και εκείνος που ανήκει στον Θεό, αλλά που είναι Θεός. Η ανθρώπινη φύση του έχει μια ζωντάνια που δεν μοιάζει με τη δική μας. Η πύρινη γλώσσα που υπήρχε μέσα μεταξύ, μόνο εν επάρκει του μυαλού μας κάνει λόγο για μεταξύ, εκεί όπου υπήρχε μια διείδηση τόσο απόλυτη που δεν μπορεί να τη φανταστούμε, του Υιού του Θεού και του ανθρώπου Ιησού, είναι εκείνο το κάτι που αναφέρουμε πολλές φορές στις εκπομπές αυτές. Υπάρχει στο βάθος της ζωής του και του θανάτου του. Από αυτό που είναι βαθύτερο από όσο θα μπορούσαμε εμείς να κατορθώσουμε και που γι' αυτό μεταμορφώνει και τα δύο, προέρχεται η ζωή και ο θάνατος του Ιησού ως ανθρώπου. Αυτό θα μεταβάλει με τη και τη ζωή μας και τον θάνατό μας. Με αυτό αρχίζει μια καινούργια δυνατότητα και για τη ζωή μας και για το θάνατό μας. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για ένα περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με ένα ασυνήθιστο γεγονός, με το γεγονός της μεταμορφώσεως του Ιησού Χριστού. Ένα γεγονός το οποίο ευθύς εξ αρχής πολλοί άνθρωποι το συγχαίουν με το γεγονός της αναλήψεως, ότι και τα δύο έγιναν ως γεγονότα επάνω σε όρος, επάνω σε βουνό, αγνοώντας όμως την χρονική συνάφεια, το πότε έγινε το ένα γεγονός της μεταμορφώσεως και πότε έγινε το άλλο γεγονός της αναλήψεως. Ποιο σκοπό υπηρετούσε το ένα γεγονός και ποιο σκοπό το άλλο γεγονός. Το 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναφέρει ότι μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθηκε προς την αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο αυτός ο ήλιος, τα δέηματι αυτού εγέντου λευκά ως το φως και ειδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτόν. Συλλαλούντες, αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν εμάς όδε είναι, ή θέλεις πείσουμεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Και ακούσαν οι συμμαθητές έπεσαν επί του πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτών και είπεν εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δι τους οφθαλμούς αυτών ουδέν αείδων ημί τον Ιησού μόνον και καταβαινόντων αυτών από του όρους εν ετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγουν μηδενή υπήρε το όραμα εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Η τελευταία φράση συνδέει το γεγονός με το κήρυγμα για το πάθος και την Ανάσταση. Βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη και στην δεύτερη πρόρηση που κάνει ο Ιησούς για το σταυρικό πάθος του και έγινε μετά την πορεία προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτό το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως του Ιησού το διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Το ιερό κείμενο κάνει λόγο για όραμα και πράγματι εδώ πρόκειται για κάτι που είναι άγνωστο στην ανθρώπινη εμπειρία. Έγινε με τρόπο μυστηριώδη και τρομακτικό, αλλά και το φως που δεν ανήκει στα όρια του υλικού αλλά του εσωτερικού κόσμου είναι πνευματικό φως και είναι

όπως οι αισθήσεις μας παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Με αυτό το γεγονός γίνεται ολοφάνερο τι έκρυβε μέσα του. Εκείνη τη ζωντάνια που είναι πέρα της ζωής. Εκείνη την πύρινη γλώσσα που αναφέραμε προηγουμένως. Ο Θεός Λόγος κατέβηκε ως θεϊκό φως στα σκοτάδια της ξεπεσμένης δημιουργίας. Τα σκοτάδια όμως πείσμωσαν και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν, θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Περιορίζει μέσα του την αγάπη του προς την αλήθεια που ζητούσε να ξεσπάσει στα φανερά, πράγμα που ήταν ένας ακατανόητος για τον άνθρωπο και μόνο στο Θεό αντιληπτός πόνος. Εδώ όμως, στο όρος, για μια στιγμή ξεσπάει η αλήθεια. Ο δρόμος του Ιησού κατεβαίνει όλο και βαθύτερα, ώσπου έρχεται των εχθρών του η ώρα και η εξουσία του σκότους. Εδώ όμως, για μια στιγμή φανερώνεται το φως που ήλθε στον κόσμο και που ήταν ικανό να φωτίσει πάντα άνθρωπον. Στο δρόμο προς το πάθος και τον θάνατο ξεπετιέται σαν μια φλόγα εκείνη η δόξα που μόνο ύστερα από τον θάνατο μας επιτρέπεται να γίνει αντιληπτή. Ό,τι είχε διδάξει σχετικά με τον θάνατό του και την Ανάστασή του ο Ιησούς εδώ παίρνει μορφή και σαφήνεια. Και κάτι ακόμα, ό,τι γίνεται εδώ φανερό δεν είναι λάμψη μόνο του πνεύματος, αλλά του πνεύματος με τη μεσολάβηση του σώματος, του σώματος εν πνεύματι του ανθρώπου. Δεν είναι λάμψη και η δόξα μόνο του Θεού, δεν είναι μόνο τα ουράνια που ανοίγουν, ούτε η λάμψη του Κυρίου όπως φανερώθηκε στην Κιβωτό της Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά η δόξα του Θεού Λόγου εν το Υιό του ανθρώπου. Αυτό είναι η πύρινη γλώσσα, αυτό είναι το άρρητο, το μοναδικό, το μυστήριο που καταγράφεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η ζωή πέρα από τη ζωή και τον θάνατο. Η ζωή του σώματος αλλά με πηγή της το πνεύμα. Η ζωή του πνεύματος που ξεπηδάει όμως από τον Θεό Λόγο. Η ζωή του ανθρώπου Ιησού που προέρχεται όμως από τον Υιόν του Θεού. Έτσι η μεταμόρφωση του Κυρίου είναι η ακτινοβολία της Αναστάσεως που πλησίαζε. Ήταν και το ενέχειρο για τη δική μας Ανάσταση, γιατί και για μας θα ξημερώσει εκείνη η άλλη ζωή. Σωτηρία σημαίνει συμμετοχή στη ζωή του Χριστού. Και εμείς θα αναστηθούμε και το δικό μας σώμα θα αλλάξει με τη μεσολάβηση του Πνεύματος που και αυτό το έχει αλλαγμένο ο Θεός. Σε μας και σε μας θα ξυπνήσει εκείνη η αθανασία η οποία χορηγείται από τον Θεό. Σε εμάς τους ανθρώπους, όπως ωραία τα περιγράφει το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής που αναφέρεται στην Ανάσταση των σωμάτων. Αυτή είναι η αιώνια ζωή σύμφωνα με τη χριστιανική μας πίστη. Αιώνιος δεν σημαίνει μόνο εκείνος που δεν έχει τέλος. Με αυτή τη σημασία, ό,τι δεν έχουμε τέλος είμαστε εκ φύσεως, αφού ο Θεός μας έκανε πνευματικά δημιουργήματα. Η αυθαρσία της υπάρξεώς μας καθεαυτήν δεν είναι η αιώνια και ευτυχισμένη ζωή που αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτήν την χορηγεί μόνο ο Θεός. Αυτή η αιωνιότητα στην ουσία της δεν καθορίζει τη διάρκεια, δεν είναι το αντίθετο της φθοράς. Θα ήταν ορθότερο αν λέγαμε ότι πρόκειται για την ουράνια ζωή που σημαίνει συμμετοχή στην ουράνια ζωή του Θεού. Σε αυτή τη ζωή έδωσε ο Θεός την τελειότητα, την έκταση, την ενότητα, τη διάρκεια, όλα αυτά που δεν έχει η τωρινή μας ζωή, που αποζητούμε. Πρέπει να τα αποζητούμε γιατί έχουν μια μεγάλη αξία που μας την έδωσε ο Θεός. Με τη νέα ζωή θα χαίρεται κανείς την αιωνιότητα, είτε είναι Άγιος, είτε είναι ο μικρότερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφορές οπωσδήποτε θα υπάρχουν, αλλά αυτές αρχίζουν με την αιωνιότητα. Φυσικά οι διαφορές αυτές μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλες, όπως συμβαίνει με τις διαφορές στην αγάπη. Η αιώνια όμως αυτή η ζωή δεν αρχίζει μόνο με τον θάνατο. Υπάρχει και τώρα. Η βάση στη χριστιανική πεποίθηση είναι ακριβώς ότι βασίζεται στην πίστη σε αυτή την εσωτερική αιώνια ζωή. Αυτή η πεποίθηση έχει πολλές διαβαθμίσεις, στη σαφήνεια, στη δύναμη, στην αδιάκοπη παρουσία.

0: της, διαβαθμίσεις στην αποφασιστικότητα που δείχνουμε στην πράξη, στο μέτρο που τη ζούμε και την εκφράζουμε, διαβαθμίσεις στο αν έχουμε αυτή την πεποίθηση μόνο γιατί μας την δίδαξαν ή γιατί αυτό που μας είπαν το έχουμε νιώσει οι ίδιοι στη ζωή μας ως προσωπική δική μας εμπειρία. Αλλά είναι γεγονός πως και μέσα μας, στο βάθος της ζωής μας και του θανάτου μας, χαρισμένο από τη Θεία Χάρη και οικειοποιημένο με την πίστη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παραμένει και το κάτι που υπήρχε και στον Χριστό. Εκείνη η λάμψη που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε επάνω στο όρος και φανερώθηκε νικηφόρα με την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν, το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι ο πρόλογος της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά και κάθε ανθρώπου που ζει εν Χριστώ εντός της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εν τη γέννηση
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
7: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
8: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μας απασχολήσει η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Μια εορτή η οποία λαμπρύνει το καλοκαίρι. Μια εορτή η οποία δεσπόζει μέσα στο μήνα Αύγουστο μαζί με την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε το κοντάκιο της εορτής. Το προεόρτιο ήδη το έχουμε δει σε προηγούμενη μας εκπομπή. Για να κατανοήσουμε ακριβώς όμως αυτά τα οποία μας λέγει ο ποιητής στο κοντάκιό του, πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως τους Ευαγγελιστές. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, το γεγονός της μεταμορφώσεως αναφέρεται τόσο στους τρεις Ευαγγελιστές του Συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, αλλά και από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν παρόν κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως, στην Δευτέρα Επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 16 έως 18, στους οποίους υπενήσεται αυτό το μεγάλο γεγονός με τα λόγια «Την παραθεού Πατρός τιμήν και δόξαν». Αντίκρισαν δηλαδή οι μαθητές στον Ιησού Χριστό την τιμή και την δόξα που έχει από τον Θεό και Πατέρα. Η φράση αυτή και η αναφορά στην δόξα του Χριστού μας υπενθυμίζει το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως. Ας έρθουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που σύμφωνα με τους μελετητές είναι και το αρχαιότερο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας μας, να δούμε το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως. Στην αρχή του 9ου κεφαλαίου μας δίνει το ιστορικό πλαίσιο ο Ευαγγελιστής λέγοντας τα εξής. «Και έλεγεν, εννοείται ο Χριστός αυτής στους μαθητές του, στους 12 μαθητές, αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την εσ των όδε αισθηκότων, ή την εσ ουμι γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή. κατά την οποία κάποιοι από τους παρευρισκομένους, όχι όλοι οι 12 μαθητές, πριν πεθάνουν, πριν δουν τον θάνατο, θα δουν πρώτα την Βασιλεία του Θεού που έρχεται με δύναμη. Η φράση αυτή είναι περίεργη. Οι μαθητές δεν την κατάλαβαν επακριβώς. Γι' αυτό, όπως διευκρινίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μεθημέρας εξ, μετά από 6 μέρες αφού τους είχε αναγγείλει την Βασιλεία του Θεού, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τα 2 αδέλφια του γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους φέρνει σε όρος υψηλό κατηδίαν μόνους. Αυτούς τους 3 τους παραλαμβάνει από όλον τον κύκλο των μαθητών για να τους φέρει σε υψηλό όρος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και την μαρτυρία που μας δίνει πρώτος ο Οριγένης, ο εκκλησιαστικός αυτός συγγραφέας του 3ου αιώνος, το όρος αυτό δεν είναι άλλο από το όρος Θαβόρ. Και εκεί λοιπόν, πάνω στο όρος Θαβόρ, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Αμέσως αλλοιώθηκε η μορφή του και τα ημάτια αυτού εγένετο στύλβοντα λευκά λίαν ως χιόν. Και αμέσως οι μαθητές αντίκρισαν έναν Ιησού με ρούχα τα οποία είχαν γίνει πηγή φωτοχυσίας και φωταγωγίας, τόσο λευκά σαν το χιόνι, όπως ακριβώς το χιόνι αντικαθρεφτίζει το ηλιακό φως, έτσι και εδώ τα ημάτια ήταν τόσο λευκά σαν να αντιφέγγιζαν φως. Και επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος μία πολύ γλυκιά φράση η οποία δεν υπάρχει στους άλλους 2 συνοπτικούς ευαγγελιστές. «Η αγναφεύς», τέτοια ρούχα δηλαδή, «που ούτε καν κάποιος τεχνίτης έμπειρος στις βαφές των υφασμάτων, ου δύναται ούτω λευκάνε». Δεν θα μπορούσε να τα καταστήσει τόσο λευκά όπως ακριβώς ήταν τα ημάτια του Κυρίου. Αυτή η φράση, που προφανώς είναι φράση του Ευαγγελιστού Μάρκου, γι' αυτό και λείπει από τους άλλους 2 Ευαγγελιστές, προσπαθεί να δείξει την απορία, τον θαυμασμό και το μεγαλείο της στιγμής. Δεν ήταν απλώς λευκά τα ημάτια, σαν να τα έχει πλύνει κάποιος και να τα έχει καταστήσει στύλβοντα, αλλά ήταν τέτοια που παρήχαν φως, τέτοιο φως το οποίο δεν μπορούσαν να αντικρίσουν επί μακρόν οι μαθητές. Και όφθη αυτής και στους μαθητές φανερώθηκαν Ηλίας συν Μωσή, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, και ήσαν συλλαλούντες το Ιησού, και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού. Και αυτοί οι 2 προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίστηκαν να συνομιλούν με τον Ιησού, και εμφανίστηκαν για να δείξουν ότι ο Κύριος μας είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και καλεί τους προφήτες από τον Άδη, αλλά και ότι δεν είναι κάποιος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως νόμιζαν πολλοί στην Ιουδαία τότε, αλλά ο πραγματικός Μεσσίας. Και συνομιλούσαν αυτοί οι 2 με τον Ιησού. Και όπως επισημαίνουν οι άλλοι 2 ευαγγελιστές και διευκρινίζουν, συνομιλούσαν περί του πάθους και περί της Αναστάσεως. Επειδή αυτοί οι 2 προφήτες ομιλούν ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει επί της γης θα πάθει, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έφερε από τον Άδη αυτούς τους 2 προφήτες για να στηρίξουν και τους μαθητές να ακούσουν πράγματι ότι οι προφήτες αυτοί είχαν ομιλήσει για έναν Μεσσία πάσχοντα, θανώντα και αναστάντα. Τότε λοιπόν οι μαθητές βρίσκονται σε μεγάλο θαυμασμό, μεγάλη απορία και μεγάλο φόβο. Ο Πέτρος, ο πλέον αυθόρμητος της συντροφιάς των μαθητών, λέγει προς τον Ιησού, βρίσκει κάποια λόγια να ψελίσει και του λέει επακριβώς: «Ραβί, διδάσκαλέ μου, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι καλό για μας που βρισκόμαστε εδώ, που βλέπουμε την Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη, με δόξα. «Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, Σιμίαν και Μωσή μίαν και Ηλία μίαν». Και να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για τον καθένα σας, για σένα και για τους δύο προφήτες. Γιατί το λέγει αυτό ο Πέτρος? Γιατί θέλει να κρατήσει τον Ιησού σε αυτήν την κατάσταση. Σε αυτήν την κατάσταση της απλέτου φωτοχυσίας, που τον αντικρίζει ως φως, που είναι ο ίδιος η πηγή της θεότητος, το πρόσωπο δηλαδή του Χριστού ακτινοβολεί το φως της θεότητος. Ουγαρίδη, τι λαλήσει. Γιατί δεν ήξερε σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόταν ο Πέτρος τι να πει. Η φράση αυτή δηλώνει την απορία και το φόβο του Πέτρου, αλλά ταυτοχρόνως και την αγαλίαση, ότι θέλουν να κρατήσουν τον Κύριο σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, να ακτινοβολεί και να φωταγωγεί πάντοτε στις καρδιές τους. «Ήσαν γάρ έκφοβη», συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Τους είχε κυριεύσει ο φόβος. Πώς μπορεί ο φόβος να συνυπάρχει με την χαρά και την αγαλίαση? Πώς μπορεί ένας φοβισμένος άνθρωπος να ψελίζει έστω και μερικά λόγια σε αυτόν που του προκαλεί τον φόβο? Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο φόβος αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων, το δέος που έχουν οι άνθρωποι έναντι του Θεού. Ιδιαιτέρως δε όταν είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη, βλέπουν τον Θεό ως τον μεγάλο τύρανο ή τον μεγάλο δυνάστη, ως εκείνον που πρέπει να τον εξευμενήσουν και όχι να τον αγαπήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και η κρίση, η ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά να διαχωριστούν οι καρδιές των ανθρώπων που αγαπούν τον Χριστό και θέλουν να είναι μαζί του, με εκείνες που αποστρέφονται τον Χριστό και δεν επιθυμούν να ζήσουν μαζί του εις τον αιώνα στην Βασιλεία των Ουρανών. «Και γένε τον Νεφέλη επισκιάζουσα αυτής», και αμέσως ήρθε η Νεφέλη, ή όπως μας λένε οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, «και επισκίασε τους μαθητές. Και ήλθε φωνή εκ της Νεφέλης λέγουσα». Και αμέσως από την Νεφέλη αυτή ήρθε φωνή η οποία έλεγε τα εξής: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός», αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο αγαπητός Υιός μου για τον οποίον προφητεύθηκε ότι θα είναι ο Μεσσίας ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Τις εντολές αυτού να ακούτε. Αυτός είναι η πηγή της Θείας Αποκαλύψεως. Τα λόγια του είναι αψευδή και από τον Θεό προερχόμενα. Και η φράση αυτή μας θυμίζει μια αντίστοιχη φράση, μια αντίστοιχη φωνή που είχε ακουστεί κατά την στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ο Θεός Πατήρ ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, στον οποίον έχει δείξει όλη την εύνοια και όλη την χάρη. Θα λέγαμε πως η εορτή της μεταμορφώσεως είναι επανάληψη του γεγονότος της βαπτίσεως, γιατί τόσο στη μία περίπτωση όσο και στην άλλη έχουμε θεοφάνεια, φανέρωση της τριαδικότητος του Θεού. Όχι μόνο ότι Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα ξεχωριστά, αυτό του Θεού Πατρός και βεβαίως το Πνεύμα του Άγιον. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγοντάς μας τα εξής: «Και εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδων, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν». Και ξαφνικά Όπως ακριβώς είχε έρθει με δύναμη η Βασιλεία του Θεού, η φανέρωση της δόξας του Θεού, η απαστράπτουσα χάρις που φεγκοβολούσε από το σώμα, από την ανθρώπινη φύση, από την ανθρώπινη σάρκα του Ιησού Χριστού, έτσι ακριβώς ξαφνικά σταμάτησαν τα μάτια των μαθητών να αντικρίζουν αυτό το μεγαλείο. Είπαμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός σε κάτι που δεν ήταν πριν, γιατί είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα οποία μεταμορφώνονται είναι τα ίδια τα μάτια των αμαρτωλών μαθητών που αντικρίζουν την Θεία Χάρη. Και μένει μόνο ο Ιησούς με αυτούς χωρίς τους δύο προφήτες. Και ο Κύριος συνεχίζει την διδασκαλία και την ποιμαντική στήριξη. «Καταβενόντων δε αυτών από του όρους, εν ετήλατο αυτής οι να μηδενοί διηγήσονται αείδων. Και καθώς κατέβαιναν από το όρος, τους έδωσε εντολή να μην φανερώσουν σε κανέναν όσα είδαν, ημιώταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Παρά μόνο όταν συμβεί η Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου που είχαν προφητεύσει προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο νεκράτησαν. Και έτσι λοιπόν τήρησαν σιωπή οι μαθητές. Προς εαυτούς συζητούντες, αν και μεταξύ τους συζητούσαν οι τρεις, τι εστί το εκ νεκρών αναστήνε. Τι να είναι άραγε η Ανάσταση εκ των νεκρών. Ο Κύριος φανέρωνε την αλήθεια στους μαθητές, αλλά εκείνοι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να δεχθούν ολόκληρη την αποκαλυφθήσα αλήθεια.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε τι ακριβώς μας λέγει το κοντάκιο της μεταμορφώσεως. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο». Σε αυτό το πρώτο μέρος του κοντακίου υπάρχει η ιστορική και θεολογική ερμηνεία του γεγονότος. Πάνω στο όρος που είπαμε ότι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση είναι το όρος Θαβόρ, μεταμορφώθηκες Χριστέ ο Θεός. Και οι μαθητές σου είδαν την δόξαν σου ως εχώρουν, όσο μπορούσαν. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το ως εχώρουν? Το ως εχώρουν μας υπενθυμίζει την έννοια του δοχείου που χωρά κάτι. Και πράγματι ο άνθρωπος γίνεται δοχείον της χάριτος ή σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής δοχείον του Θεού. Δέχεται εντός του την Θεία Χάρη, την Θεία Δόξα. Ο Θεός σύμφωνα με τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι αείον ως αυτοσόν. Πάντοτε υπάρχει, είναι αιώνιος και είναι έτσι όπως είναι, δεν αλλάζει ποτέ. Είναι αίδιος, δεν μεταβάλλεται, δεν μπορεί να χωρέσει ο ίδιος μέσα στην ανθρώπινη φύση ή ακόμα και στο απέραντο σύμπαν. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Αυγουστίνος προσπαθώντας να ερμηνεύσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πως γίνεται ο Θεός να είναι ένας και τρεις ταυτοχρόνος, βρέθηκε στην ακροθαλασσιά της Βορείου Αφρικής. Εκεί ένα μικρό παιδί είχε ανοίξει μία τρύπα και μετέφερε με το κουβαδάκι του το νερό μέσα σε αυτήν την τρύπα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Ο Ιερός Αυγουστίνος κοντοστάθηκε και όταν κατάλαβε το μάταιον της προσπάθειας του παιδιού, γέλασε. Θέλοντας να το φέρει στα σύγκαλά του, προχώρησε και το συνάντησε. «Τι κάνεις εκεί?» ρώτησε το μικρό παιδί ο Άγιος. Και το παιδί του απάντησε ότι «προσπαθώ να βάλω τη θάλασσα σε αυτήν εδώ τη λακκούβα». Ο Άγιος γέλασε ηχηρότερα και το ρώτησε «είναι δυνατόν η απέραντη θάλασσα να χωρέσει σε αυτήν την μικρή λακκούβα που έφτιαξες εσύ?» Τότε λοιπόν το παιδί με θαραλέο ύφος ανταπάντησε «και πώς εσύ Αυγουστίνε θέλεις να κατανοήσεις τον απέραντο ωκεανό των μυστηρίων του Θεού και να τα χωρέσεις όλα μέσα στο μικρό σου μυαλό?» Το παιδί έγινε άφαντο καθότι ήταν άγγελος Κυρίου. Έτσι κατανοούμε ότι τα μυστήρια του Θεού δεν χωράνε όλα μέσα στην ανθρώπινη λογική. Η έννοια αυτή της χωρητικότητος μας φέρνει στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για την έννοια της μετοχής στον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να χωρέσει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται για να μετάσχει σε αυτά που μπορεί από τον Θεό. Γιατί ταυτοχρόνως ο Θεός είναι μεθεκτός και αμέθεκτος. Ενώ ο άνθρωπος καθίσταται μέτοχος της Θείας Χάριτος, της Θείας Δόξας, της Θείας Ενέργειας, όχι της Θείας Φύσεως ή Ουσίας. Ο άνθρωπος αναβιβάζεται προς τον Θεό για να μετάσχει στα Θεία Μεγαλεία, στα Θεία Μυστήρια, στις Θείες Ενέργειες. Η έννοια της μετοχής είναι κομβικό σημείο στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν κατεβαίνει ο Θεός εμάς. Εμάς ανεβάζει προς Εκείνον, επαναλαμβάνουμε, για να μετάσχουμε στη δόξα Του. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του κοντακίου, το οποίο μας ερμηνεύει το νόημα της εορτής, το νόημα του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Γιατί ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιον των μαθητών του. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, ώστε με σκοπό, όταν σε δουν οι μαθητές να σταυρώνεσαι, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, να κατανοήσουν ότι εσύ εκούσια ήθελες το πάθος, ότι ήθελες και έπαθες για να σώσεις τον ανθρώπινο γένος, το δε κόσμο κηρύξος είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Αλλά και αργότερα οι ίδιοι να γίνουν κήρυκες προς τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθώς η δόξα, η ακτινοβολία, η φωτοχυσία του Θεού και πατρός προς τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο λοιπόν μέρος του κοντακίου, ο σκοπός του γεγονότος είναι η πνευματική και ποιμαντική στήριξη των μαθητών. Από τη μία να ενισχυθούν για τα επερχόμενα δεινά, διότι σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι μαθητές απορούσαν πώς γίνεται ο Μεσσίας να πρόκειται να πεθάνει επί του Σταυρού και αργότερα να αναστηθεί. Και επίσης οι μαθητές να αποκτήσουν την δύναμη και την ικανότητα για την ιεραποστολή, που σημαίνει πίστη βαθιά και κήρυγμα ισχυρό. Όχι μόνον η ιεραποστολή των τριών μαθητών που είδαν την μεταμόρφωση, αλλά η ιεραποστολή των 12 και των 70, αλλά και για τους εκάστοτε μαθητές, για όλους εμάς δηλαδή τους χριστιανούς, που χρειαζόμαστε και τα δύο, και την πίστη, την βαθιά στον Ιησού Χριστό ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά και την καρτερία για τα δεινά που έρχονται στην ζωή του χριστιανού, προκειμένου ο χριστιανός να μιμείται σε όλα τον Κύριό του. Ποιος δεν έχει δυσκολίες στη ζωή? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ταινίζει τον Σταυρό και να θυμάται ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της δόξας και της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Η μεταμόρφωση μας στηρίζει για τον Σταυρό και ο Σταυρός μας στηρίζει για την μεταμόρφωση, και τα δύο υποδεικνύοντας την Ανάσταση και τα Έσχατα, την έλευση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή την έλευση του νικητού Ιησού Χριστού επί του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι σε όλους μας η μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως να μας εμπνέει, να μας στηρίζει, να φωτίζει το δρόμο μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210 8035 800.

Ελληνοκεντρωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας εις το Άγιον Όρος. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να οριστεί ο τόπος όπου θα πήγαινε ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε ζήτησε και η Παναγία να κηρύξει και εκείνη κάπου, για να μην μείνει αμέτωχη στο θείο έργο της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστεως. Της έπεσε ο κλήρος να πάει στην Ιβηρία, τη σημερινή Γεωργία. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οπότε παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει: «Θεοτό και Παρθένε, ο Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, σου γνωρίζει ότι ο τόπος που σου κληρώθηκε είναι η Χερσόνησος της Μακεδονίας, που λέγεται Όρος Άθο, η οποία θα φωτιστεί από το πρόσωπό σου. Από τώρα και στο εξής, ο τόπος αυτός θα είναι δικό σου κλήρος, περιβόλη σου και παράδεισος και λιμάνι σωτηρίας αυτών που θέλουν να σωθούν, αλλά και προσφυγή και καταφύγιο και ατάραχο λιμάνι μετανοίας των φορτωμένων από πλήθος αμαρτιών». Στο Άγιον Όρος υπάρχουν πλήστες όσες εικόνες αφιερωμένες στην Παναγία μας. Η Αθωνική Πολιτεία έχει ήδη αναφερθεί σε αρκετές εξ αυτών εκτενώς, όπως το Άξιον Εστί, την Παναγία την Πορταΐτισσα, την Αντιφωνήτρια, την Παναγία του Ακαθίστου. Ας μιλήσουμε όμως εδώ για μερικές άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας.

Κουκουζέλισσα, ιεράς μονής μεγής της Λαύρας. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα ετελείτο από πολύ παλιά στη Λαύρα η αγρυπνία του Σαββάτου, του ακαθίστου ύμνου. Μετά το τέλος αυτής της αγρυπνίας και απέναντι από αυτήν την εικόνα συνέβη μια φορά να έχει αποκοιμηθεί ελαφρά στο στασίδι του ο κουρασμένος πρωτοψάλτης της Λαύρας και τέως αρχιμουσικός του παλατιού, Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Όταν είδε μπροστά του την Παναγία, να του ανταποδίδει το χαίρε και να του λέει «Χαίρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω», ενώ συγχρόνως έβαζε στο χέρι του και ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο πράγματι κρατούσε ο Άγιος όταν ξύπνησε. Όταν αργότερα από την πολύ ωραία αγρυπνία και ορθοστασία, στις οποίες επιδιδόταν με ζήλο, προσβλήθηκαν τα πόδια του, η Θεοτόκος εμφανίστηκε πάλι στο όνειρό του και τον θεράπευσε. Η θαυματουργή αυτή η εικόνα βρίσκεται σήμερα τοποθετημένη σε ξύλινο θρόνο μέσα στο ομώνυμο παρακλήσι της Μονής.

Κτητόρισα ή βηματάρισα, ιεράς μονής βοτοπεδίου. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και λοιπά κοιμήλια που φυλάσσονται εκεί, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης, αρχαϊκό χωνευτήρι, μια πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου και έναν σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαϊλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη, από όπου μετά 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι. Εκεί βρήκε αγνώστους νέους μοναχούς που δεν ήξεραν τίποτε για τα κρυμμένα κοιμήλια. Τότε άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και τον σταυρό όρθια πάνω στο νερό, ενώ η λαμπάδα έκαιε ακόμη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος. Λέγεται δε και κτητόρισα από το γεγονός ίσως ότι η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανοικοδόμηση της Μονής από τους τρεις αδελφούς και κτήτορες της Μονής, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που εμόνασαν εκεί περί τα τέλη του 10ου αιώνος.

Παραμυθία. Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος, που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του προς την εικόνα, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του, λέγοντας: «Μη μητέρα μου, αφήσε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Η εικόνα είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στον δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησίου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.

Τριχερούσα, ιεράς μονής Χιλανδαρίου. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη στην οποία με δίκαιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε θερμά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι, με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του εκόπη από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωογονώντας το νεκρό χέρι του θεράποντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού, που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα που μέχρι τον 12ο αιώνα εφυλάσσεται στη λαύρα του Αγίου Σάβα δωρήθηκε στον Άγιο Σάβα, αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετεκομίστη με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος, όταν, κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί βασιλέως Ούρωση του Πέμπτου, ο ημίωνος που την μετέφερε πάντοτε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Σε μεταγενέστερη εποχή, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Ιερό Βήμα, όπου ήταν μέχρι τότε, στο στασίδι του ηγουμένου, ενώ συγχρόνως ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα ότι στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών δεν θα εκλέγεται ηγούμενος στο Χιλανδάρι, διότι η Παναγία θα κρατήσει τη θέση αυτή και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα η Χιλανδαρινή αδελφότης, ενώ διαιτάται κοινοβιακά, στερείται καθηγουμένου και διοικείται κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών.

Φοβερά προστασία Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου ήταν το μόνο αντικείμενο που σώθηκε από μια φοβερή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολόκληρο ένα μετόχι της Μονής στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στη Μονή, όπου εξακολουθεί να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως μαρτυρείται από τους πατέρες της Μονής και τους προσκυνητές. Σε πρόσφατη πυρκαγιά του δάσους της Μονής, οι μοναχοί έτρεξαν επιτόπου με την εικόνα και σε λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε την καταστροφή. Βρίσκεται στο τέμπλο του παρεκκλησιού του Καθολικού και την Τρίτη της Διακαινησίμου λιτανεύεται από το μοναστήρι στο Πρωτάτο, όπου ανταποδίδει την επίσκεψη του άξιον εστί που γίνεται την προηγούμενη μέρα στο Κουτλουμούσι.

Γερόντισσα, ιεράς μονής Παντοκράτορος. Σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται στον γείωνα του αριστερού χορού του καθολικού της μονής, η Παναγία παριστάνεται σε όρθια στάση δεήσεως, χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται ένα πιθάρι που ξεχυλίζει, θυμίζοντάς μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του γέροντος, εξού και γερόντισσα, γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της μονής. Σε μια επιδρομή σαρακινών στη μονή, ένας από αυτούς προσπάθησε να σχίσει την εικόνα σε κομμάτια για να ανάψει με αυτά το τσιμπούκι του. Αλλά έχασε αμέσως την όρασή του και οι σύντροφοί του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. Ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του, ώστε παρήγγειλε στους δικούς του, ακόμη και μετά το θάνατό του, να πάνε στο Άγιον Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι. Πράγμα το οποίο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί 80 χρόνια.

Γοργοεπίκοος, ιεράς μονής Δοχιαρίου. Η πιο γνωστή μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολύ ευλάβεια μπροστά από την εικόνα. Τις κρέμασαν ακίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της μετά θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορητικό προσκύνημα. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που χτίστηκε προς τα δεξιά της.

Υπερηφάνεια και ταπείνωσης Αβάδωρο Θεού. Πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφανίας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια. Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κάποιος όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλοντημένος. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι καινοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφανίας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να καινοδοξεί κάποιος και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Καινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα. Όμως και αυτά ανήκουν στον χώρο της κοσμικής υπερηφανίας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κάποιος όταν καινοδοξεί ότι αγρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κάποιος για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στον χώρο της καλογερικής υπερηφανίας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε να νικήσουμε εντελώς την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Να, είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Ας μάθουμε τώρα και ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κάποιος τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν και με ένα λόγο να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κάποιος κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στην χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πιστής στηρίσεως των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, το δε κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω, έτσι είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται, τότε καρποφορεί, και όσο καρποφορεί, τόσο ταπεινώνεται.

Ευλάβεια στην Παναγία μας. Στο χωριό Κοντογουράτα της Κεφαλονιάς πρωτοείδε τον ήλιο ο πατήρ Ιωακήμ Σπετσιέρης το 1858. Ο παππούς του, ιερέας κι αυτός, προείπε ότι το παιδί μία ημέρα θα ιερωθεί. Στη βάπτισή του ονομάστηκε Ιωάννης. Το 1861, σε ηλικία 3 χρόνων, ο Ιωάννης αρρώστησε βαριά και κινδύνεψε να πεθάνει. Οι γονείς του αμέσως τον έταξαν στην Παναγία τη Δραπανιώτισσα. Πήγαν στον ιερό ναό της, γονάτισαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και ακούμπησαν εκεί το ανέστητο νήπιο. «Δέσποινα», παρακάλεσαν, «χάρισε την υγεία στο παιδί μας και σου τάζουμε όταν γίνει 12 χρόνων να το φέρουμε εδώ, να το ντύσουμε τα καλογερικά και να το αφιερώσουμε σε σένα». Αμέσως ο ρόγχος του θανάτου και ο πυρετός υποχώρησαν και όταν έφτασαν στο σπίτι ο μικρός ήταν εντελώς καλά. Ο Ιωάννης από 5 κιόλας χρόνων είχε εκδηλώσει την επιθυμία για την μοναχική ζωή. Οι γονείς του όμως δεν εκπλήρωσαν το τάμα τους, γι' αυτό ο μικρός αρρώστησε πάλι και πολλές φορές πλησίασε το θάνατο. Παρόλα αυτά οι γονείς του συνέχισαν να αντιδρούν έντονα στον πόθο του για τη μοναχική ζωή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά επεισόδια στο σπίτι. Ένα βράδυ, πληγωμένος κατάκαρδα, μετά από μια σφοδρή επίθεση του πατέρα και του θείου του, μονολογούσε και παρακαλούσε να πεθάνει. Όλη νύχτα έκλαιγε και ζητούσε από τη Θεοτόκο την προστασία της. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν γονατιστός, άκουσε στο βάθος της καρδιάς του τις λέξεις «Άγιον Όρος» και αμέσως φούντωσε μέσα του η επιθυμία να μονάσει στον Άθωνα. Ύστερα από πολλές περιπέτειες ξεκίνησε στα 19 του χρόνια για το Άγιον Όρος. Ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ατμόπλιο. Νίκιασε ζώο για ένα διάστημα και τέλος, οδηπορώντας μέσα από τα δάση, έφτασε στον προορισμό του. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη και κοινοβιβάζει.

διηγείται ο ίδιος, αφού τελείωσα το ζύμωμα, πήγα στο κελί να ξεκουραστώ. Δοκίμαζα ψυχική οδύνη και παρακαλούσα την Θεοτόκο να πεθάνω. Ξαφνικά έλαμψε μπροστά μου άπλετο φως. «Παναγία μου», φώναξα τρομαγμένος. Συγχρόνως βλέπω την υπεραγία Θεοτόκο μέσα σε εκείνο το φως, ενώ από το πρόσωπο και τα ενδύματά της έβγαιναν λάμψεις. Καθώς την κοίταζα, βρέθηκα ξαφνικά στον αέρα, στα δεξιά της, οπότε εκείνη απλώνει το χέρι και μου λέει: «Βλέπεις?» Στρέφω το βλέμμα προς τα εκεί και βλέπω στο έδαφος το σώμα μου ύπτιο. Από το στόμα μου έβγαιναν δύο κρίνοι που σε κάθε φύλλο τους ήταν γραμμένες με χρυσά γράμματα οι λέξεις «Υπεραγία Θεοτόκε». «Ο ένας κρίνος», συνέχισε η Θεοτόκος, «είναι της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Όποιος έχει την ελπίδα του σε μένα, δεν φοβάται ούτε σε αυτή ούτε στην άλλη ζωή». Αμέσως η Παναγία εξαφανίστηκε και μαζί της οι λογισμοί που με ταλάνιζαν. Η καρδιά μου γέμισε χαρά και τα μάτια μου δάκρυα. Συγχρόνως γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να πάω στους Αγίους Τόπους, να μείνω και να ησυχάσω εκεί. Οι ημέρες περνούσαν χωρίς λογισμούς. Ο πόνος όμως του στήθους και οι αιμοπτήσεις συνεχίζονταν. Καταφεύγω πάλι στη Θεοτόκο και ζητώ τη μητρική της αντίληψη. Μια νύχτα εμφανίζεται στον ύπνο μου και δείχνοντάς μου την Ιερουσαλήμ μου λέει: «Πήγαινε στην πόλη αυτή και θα βρεις ανάπαυση». Η επιθυμία του νεαρού μοναχού σύντομα γίνεται πραγματικότητα. Με την ευλογία του γέροντά του πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και κοινοβιάζει στη Μονή του Αγίου Σάβα. Αργότερα μετατίθεται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Ριζάριο και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή. Ύστερα ως ιεροκήρυκας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες Μητροπόλεις. Η σκέπη της Θεοτόκου τον ακολουθεί και τον προστατεύει παντού, όπως φαίνεται και από το παρακάτω περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στη Χαλκίδα, συνέβη να πεθάνει ο προϊστάμενος ιερέας της ελληνικής κοινότητος στην Μασαλία. Ο πατήρ Ιωακήμ υπέβαλε υποψηφιότητα, αλλά απέτυχε παρά μία ψήφο. «Η είδηση της αποτυχίας με λύπησε», σημειώνει ο ίδιος. «Και εξομολογούμενος την προστάτηδά μου Θεοτόκο, είπα με παράπονο: Δέσποινα, ζήτησα αυτή τη θέση επειδή μου ανέθεσαν να προστατέψω τα δύο ορφανά νηψάκια μου, Κωνσταντίνο και Βασιλικούλα. Τι θα κάνω τώρα?» Λέγοντας αυτά, με πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Βλέπω τότε πως βρέθηκα σε ένα πολύ υψηλό πύργο. Το δωμάτιό μου ήταν στην κορυφή του, ενώ στη βάση του έσκαγαν με θόρυβο τα κύματα ενός απέραντου πελάγους. Τα είχα χαμένα και, μη ξέροντας τι να κάνω, όρμησα να πηδήξω από το παράθυρο στο πέλαγος. Ένιωσα όμως φόβο και τρόμο, ενώ συγχρόνως ένα χέρι με άρπαξε από τα ρούχα και με έσυρε με βία προς τα πίσω. Γυρίζω αμέσως και βλέπω την κυρία Θεοτόκο να με κρατά και να μου λέει: «Θέλεις να σε αφήσω να πέσεις αυτό το πέλαγος? Δεν βλέπεις τα κύματα?» Με αυτά τα λόγια ξύπνησα και δεν άργησα να καταλάβω τη σημασία τους. Πραγματικά, τα υψηλά αξιώματα κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Ωστόσο, οι τίτλοι και η ζωή του μέσα στον κόσμο δεν επηρέασαν τον ταπεινό γέροντα Ιωακήμ. Ο ζήλος για τα μοναχικά και η νοσταλγία του Αγίου Όρους πάντοτε τον συνήχαν. Γι' αυτό το 1925 επέστρεψε οριστικά πια στην καλύβη του στη Νέα Σκήτη. Μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε αμύωτη την ευλάβειά του στη Θεοτόκο, συνδυασμένη με την οικειότητα και την απλότητα. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, ρωτούσε πάντα εκείνη:
Τίποτε δεν έκανε χωρίς την ευλογία της. Και όταν πληρώνει

0: πλησίαζε ο καιρός για το αιώνιο ταξίδι 1943, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας ακόμη και στον ύπνο του.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσε τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πριν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε? Όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Πολλές εικόνες, αγαπητοί μου αδελφοί, αφιερωμένες στο πρόσωπο και στην χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα καλούμαστε να δούμε, να μελετήσουμε, να στρέψουμε το βλέμμα μας στην εικόνα εκείνη που είναι το καύχημα του Αγίου Όρους, και σε αυτήν συνδυάζονται τόσο η ιστορία, η παράδοση της Εκκλησίας, όσο και η μνογραφία της. Πολλά τα ονόματα, πολλές οι εικόνες, πολλοί και οι ύμνοι που αφιερώνονται στην Θεοτόκο. Μία εικόνα όμως, εξαιρετικά ζωντανή, εξαιρετικά θαυματουργή, είναι εκείνη που βρίσκεται στο πρωτάτο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις Καριές. Είναι η Παναγιά που υποδέχεται τους προσκυνητές όταν έρχονται να προσκυνήσουν στην χάρη της και τους ξεπροβαδίζει όταν φεύγουν αναγεννημένοι από το Άγιο Όρος. Είναι η Παναγία άξιον εστί. Η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα στο Ναό των Καριών. Είναι το καύχημα του Αγίου Όρους, πέριξ του οποίου υπάρχουν οι σφραγίδες των 20 περίπιστων και σεβασμίων μεγάλων μονών του Αγίου Όρους. Καύχημα για το Άγιο Όρος και καύχημα για μας όλους τους χριστιανούς, διότι επαναλαμβάνουμε, σε αυτήν την εικόνα συνδυάζεται η ιστορία με την υμνογραφία, η ποίηση με την πραγματικότητα, η πνευματικότητα με την παράδοση και την αλήθεια. Η Παναγία άξιον εστί είναι άλλη μια απεικόνηση της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Η Θεοτόκος με το θείον βρέφος στα χέρια της. Η Μαριάμ με τον Ιησού Χριστό. Λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας ότι ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά, ο οποίος υπήρξε ομοτράπεζος με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, με τον οποίον και μεγάλωσαν μαζί, συνέθεσε τον πολύ γνωστό ύμνο προς τιμήν της Θεοτόκου. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ο Άγιος λοιπόν Ιεράρχης Κοσμάς συνέθεσε επίτηδες αυτόν τον ιρμό τόσον υψηλό και λαμπρό και θεομητροπρεπή, για να παρηγορήσει την μητέρα του Θεού, επειδή είναι λυπημένη αυτήν την ημέρα, την ημέρα δηλαδή της Μεγάλης Παρασκευής, για τα πάθη του μονογενούς και γλυκητά του Υιού της. Ο Άγιος Κοσμάς συνθέτει αυτόν τον ύμνο την Μεγάλη Παρασκευή για να παρηγορήσει την Θεοτόκο. Η κυρία Θεοτόκος παρουσιάστηκε χαρούμενη στον Ιερό Κοσμά και τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι επαναπάβεται σε αυτόν τον ύμνο περισσότερο από κάθε άλλον ύμνο και ότι παραστέκεται και ευλογεί αυτούς που την ευλογούν και την υμνολογούν και την δοξάζουν ψάλλοντας αυτόν τον ύμνο. Και πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί έχουν δει την Θεοτόκο οφθαλμοφανώς να ευλογεί αυτούς που της ψάλλουν αυτόν τον ύμνο, γι' αυτό και κανονίστηκε στα μοναστήρια να είναι ασκεπείς οι μοναχοί και οι μοναχές όταν ψάλλουν αυτόν τον ύμνο. Βλέπουμε λοιπόν πως η ιστορία συνδέεται με την ποίηση σε αυτήν την εικόνα, πως συνδέεται η πραγματικότητα με την πνευματικότητα. Ας δούμε όμως πως συνεχίζει η ιστορία αυτής της εικόνος, γιατί η εικόνα αυτή ονομάζεται Άξιον Εστί. Το Άξιον Εστί είναι σαν προμετωπίδα σε αυτόν τον ύμνο της Θεοτόκου. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό με την εικόνα αυτή στο πρωτάτο του Αγίου Όρους? Η ιστορική και θαυμαστή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί βρίσκεται ενθρονισμένη στο ιερό του ναού του πρωτάτου, επάνω στο ιερό σύνθρονο, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Η ονομασία της εικόνας οφείλεται στον ύμνον Άξιον Εστί που ψάλλει η Εκκλησία μας. Το ιστορικό του ύμνο αυτού, που συνδέεται με την εικόνα, είναι το ακόλουθο. Πλησίων των Καριών, όπου στο μέσον είναι ο ναός του πρωτάτου, βρίσκεται μια βαθιά κοιλάδα και σκόρπια αρκετά μοναχικά κελιά και ερημητήρια. Σ' ένα από αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, κατοικούσε ένας ιερομόναχος με τον υποτακτικό του. Υπήρχε η συνήθεια να γίνεται κάθε Κυριακή αγρυπνία στο ναό του πρωτάτου. Κάποιο Σάββατο βράδυ, φεύγοντας ο γέροντας για την αγρυπνία, είπε στον μαθητή του να μείνει και να κάνει την ακολουθία ως συνήθως στο κελί μόνος. Αφού έπεσε η νύχτα, ακούει ο νέος μοναχός να του χτυπούν την πόρτα. Ανοίγοντας, βλέπει έναν άγνωστο νεαρό μοναχό που ζητούσε με καλοσύνη να παραμείνει αυτήν τη νύχτα στο κελί. Φιλόξενα φερόμενος ο υποτακτικός τον δέχτηκε. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν να ψάλουν μαζί την ακολουθία. Αφού έφτασαν στο σημείο να ψαλεί ο ύμνος του Αγίου Κοσμά, δηλαδή την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, με τρόπο διακόπτει ο φιλοξενούμενος άγνωστος μοναχός και άρχισε να ψάλει. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και συνέχισε με τον υπόλοιπο γνωστό ύμνο, την τιμιωτέραν των Χερουβίν. Έκθαμβος και απορριμμένος, ο υποτακτικός είπε στον ξένο μοναχό ότι εμείς ποτέ δεν ακούσαμε αυτά τα λόγια και με αυτήν την μελωδικότητα, ούτε οι πριν από μας γέροντες. Τον παρακάλεσε δε να του γράψει τον ύμνο για να τον ψέλνουν και αυτοί στη συνέχεια.

ξένος όμως μοναχός, μη έχοντας άλλο υλικό στα χέρια του, έγραψε τον ύμνο πάνω σε μία πλάκα που του δόθηκε και για κονδύλι χρησιμοποίησε το ίδιο το δάχτυλό του και τα γράμματα χαράχτηκαν βαθιά, θαυματουργικά πάνω στην πέτρα σαν σε πυλό. Δίνοντας την πλάκα στον νέο μοναχό, είπε: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι». Και ξαφνικά έγινε άφαντος. Φυσικά δεν συλλαμβάνεται η έκπληξη που ένιωσε ο νεαρός μοναχός, ο υποτακτικός. Ήταν λοιπόν ο άγνωστος αυτός μοναχός άγγελος Κυρίου, που ήλθε από τον ουρανό για να αποκαλύψει, να κάνει γνωστό τον αγγελοδίδακτο αυτό ύμνο, για να ψάλετε και έτσι καλύτερα να υμνείτε η Δέσποινα Θεοτόκος, η κυρία πάντων, η Παντάνασα, η κυρά των αγγέλων. Ως πλέον έγινε γνωστό, ο άγνωστος εκείνος ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν ο ιερομόναχος εκείνος, γυρίζοντας στο κελί, άκουσε για το θαυμαστό αυτό γεγονός, βλέποντας και την πλάκα, κατενθουσιάστηκε και ανέφερε το γεγονός στον πρώτο του Αγίου Όρους και στην Κοινή Σύναξη, δείχνοντας και την πλάκα. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν το Θεό και την Κυρία του Όρους, την Υπεραγία Θεοτόκο, και έστειλαν επίσημα την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη, με όλη τη διήγηση του θαύματος γραπτός. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε ο αγγελικός αυτός ύμνος να ψάλεται προς την Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Έγινε πλέον γνωστός σε όλη την Οικουμένη. Τιμή Σένεκεν, μετέφεραν πλέον την εικόνα εκείνη της Παναγίας, ενώπιον της οποίας ο Αρχάγγελος έψαλε τον ουράνιο ύμνο στο ναό του Πρωτάτου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα. Δικαίως και πρεπόντος πλέον η εικόνα έλαβε το προσωνύμιο «Άξιον Εστί». Κατέστη εφέστεια όχι μόνο των Καριών, αλλά γενικότερα του Αγίου Όρους. Η δε περιοχή της Κοιλάδας, όπου το εν λόγω κελί ονομάζεται πλέον Λάκος του Άδην, του τραγουδιού δηλαδή, αφού εκεί ο Αρχάγγελος έψαλε τον θεοπρεπή αυτόν ύμνο.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι το γεγονός αυτό είναι πολύ παλαιό και τούτο μαρτυρείται και από τα μηνέα της Εκκλησίας, όπου στο συναξάρι της 11ης Ιουνίου είναι γραμμένα τα εξής. Τι αυτή η μέρα, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Το γεγονός αυτό, το θαυμαστό αυτό γεγονός, έγινε το έτος 982 μετά Χριστόν, την 11η Ιουνίου, η μέρα όπου και σήμερα εορτάζεται. Ο αρχαγγελικός αυτός ύμνος πέρασε από τότε, από τα τέλη του 10ου αιώνα, σε λειτουργική χρήση και ψάλεται πέραν της Θείας Λειτουργίας, στον Όρθρο, στους δύο παρακλητικούς κανόνες της Θεοτόκου, στην τράπεζα, σε ιερές μονές και όχι μόνο. Διαβάζεται δε και στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Αιώνες τώρα είναι καθιερωμένο ώστε τη Δευτέρα του Πάσχα στο ναό του Πρωτάτου του Αγίου Όρους στις Καριές, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, να ακολουθεί μεγαλόπρεπη λιτανία της Ευασμίας Εικόνος στα όρια της περιοχής των Καριών. Κατά την λιτανία, όπου υπάρχουν και πολλοί προσκυνητές, έχουν γίνει και γίνονται συνήθως θαύματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτόν ακριβώς τον ύμνο επαναπάβεται η Θεοτόκος, έναν ύμνο ο οποίος είναι μισός ανθρώπινος και μισός αγγελικός. Άξιον εστί ψάλλει ενώπιον της εικόνος της ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ την αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς Επίσκοπος Μαϊούμα. Γιατί σε αυτόν τον ύμνο αναπάβεται η καρδιά της Θεοτόκου? Τι το θεολογικός υψηλών λέγεται? Θα πρέπει σε αυτόν τον ύμνο να λογίζεται κοινό αυτό το εξαιρετικό επίρημα, το ασυγκρίτως, σαν να ήταν λεγόμενο δις, την τιμιωτέραν ασυγκρίτως των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Θα έπρεπε ο υμνογράφος να πει την τιμιωτάτην των Χερουβίμ, αλλά θα λιγόστευε έτσι την τιμή της Θεοτόκου. Γι' αυτό τώρα προσέθεσε το ασυγκρίτως, ώστε να δείξει ανωτέρα και του υπερθετικού βαθμού την τιμή και τη χάρη της. Αρχίζει το τροπάριο αυτό λέγοντας πως η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα, διότι αυτή είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Όπως τα δύο χερουβίμ παράστεκαν στο ηλαστήριο που έκαμε ο Μωυσής μέσα στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, έτσι και τα πραγματικά χερουβίμ παραστέκουν με τρόμο από την πολλή ευλάβεια και τον σεβασμό στην Θεοτόκο στους ουρανούς. Πράγματι η Θεοτόκος τιμάται και υπερέχει στις τιμές ασυγκρίτως περισσότερο και από τα χερουβίμ και από τα σεραφείμ, διότι είναι ασυγκρίτως υπερενδοξωτέρα από αυτά. Είναι τιμιωτέρα η Θεοτόκος, διότι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ φωτίζονται από την χάρη του Θεού και δέχονται κάποιες ελάμψεις επειδή είναι γύρω από το θρόνο του. Αλλά η Παρθένος Μαρία κράτησε μέσα στην άχραντη κοιλία της ασπόρος και απειράνδρος επί 9 μήνες τον ίδιο τον Θεολόγο. Η Παναγία ασπόρος χωρίς ανδρικό σπέρμα συνέλαβε, ακόπως εβάστασε και ανωδύνος χωρίς
πόνους κοιλίας γέννησε. Ήταν παρθένος και υπέραγνη, πρώτη συλλήψεως κατά την κοίηση και μετά τον τόκο. Είναι δηλαδή αϊπάρθενος. Την παρθενία της αυτή καθ' ολοκληρίαν αποτυπώνουν οι αγιογράφοι στο μαφόριό της, στη μανδύλα που σκεπάζει το πρόσωπό της. Τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, δείχνουν ότι είναι παρθένος πρώτου τόκου, κατά την κοίηση και μετά τον τόκο. Η σύλληψη της Θεοτόκου ήταν άσπορος και ανίδωνος χωρίς ειδονή, για δύο λόγους. Πρώτον, για να προσλάβει και να αναλάβει στην δική του υπόσταση ο Υιός του Θεού την φύση του Αδάμ καθαρή και καινούρια, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Και δεύτερον, για να γεννηθεί αφθόρος, χωρίς φθορά της παρθενίας δηλαδή, και ανωδύνος, δηλαδή χωρίς τις οδύνες του τοκετού. Διότι όπου υπάρχει ειδονική σύλληψη, ακολουθεί και οδυνηρή γέννηση.

Παναγία είναι όντως Θεοτόκος, διότι γέννησε τον αληθινό και τέλειο Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η σύνθετη λέξη Θεοτόκος περιλαμβάνει ολόκληρο το μυστήριο της προσωτηρίαν μας Θείας Οικονομίας και συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την πίστη μας, ενώ ανατρέπει όλες τις αιρετικές διδασκαλίες. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο, αλλά διπλός κατά τις φύσεις ή ουσίες. Θεός και άνθρωπος μαζί, ή αλλιώς θεάνθρωπος. Κατά την θεότητα γεννήθηκε Υιός και Θεός από τον άναρχο και ομοούσιο Πατέρα προπάντων των αιώνων.

0: Γι' αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαγγελικό ύμνο, άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Πραγματικά αξίζεις εσύ να μακαρίζεσαι, να τιμάσαι, να προσκυνήσαι, να μακαρίζεσαι από όλες τις γενναίες, επειδή είσαι όντως Θεοτόκος.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: 15 Αυγούστου στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

η θέση της αγαπητή μου της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στην ιστορία της σωτηρίας μας είναι σημαντικότατη, και τούτο διότι εστάθη το όργανο της σωτηρίας μας. Είναι εκείνη η οποία έδωσε τον εαυτόν της να γίνει κλίμακα για να κατέλθει ο Θεός στη γη, και ταυτοχρόνως γίνεται κλίμακα για να ανέλθει ολόκληρη η ανθρωπότητα εις τον ουρανό. Έτσι ο Θεός δια της Θεοτόκου γίνεται άνθρωπος, και οι άνθρωποι

0: διά της Θεοτόκου γίνονται θεοί. Να λοιπόν ότι οι θέσεις της υπεραγίας Θεοτόκου είναι σημαντικότατη εις την ιστορία της σωτηρίας μας. Εις εκείνο το θαυμαστόν όραμα του Ιακώ με την κλίμακα που εστηρίζεται ο Θεός εις την κορυφή, η κλίμακα αυτή δεν προϋποθέτει μόνον την κάθοδο του Θεού αλλά και την άνοδο του Ιακώ, δηλαδή την άνοδο των ανθρώπων. Έτσι, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος κατέχει κεντρικοτάτη θέση μέσα στη σωτηρία μας και συνεπώς και στη λατρεία μας. Ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την υπεραγίαν Θεοτόκο. Σημειώσατε ότι δεν έχουμε λίγες θεομητορικές εορτές μέσα εις το λειτουργικό χρόνο, αλλά την κορυφή των θεομητορικών εορτών την κατέχει η κίνηση της Θεοτόκου, αυτή που γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Είναι μια γιορτή κατά την οποία γιορτάζουμε την κίνηση, την ταφή, την Ανάσταση και την Μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Όταν ρίξουμε μια ματιά στην ορθόδοξο εικονογραφία μας, θα δούμε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο να ιστορείται αυτά, να ιστορούνται αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αφότου άρχισαν οι αιρέσεις, πότε να στρέφονται εναντίον του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού, πότε εναντίον της Θεοτόκου, η Εκκλησία μας επαγίωσε πλέον μέσα στις εικόνες που μας προσφέρει τόσο για να διδαχθούμε το δόγμα, όσο και για να τιμήσουμε τα πρόσωπα αυτά των Κύριων Ιησούν και την υπεραγίων Θεοτόκων. Οι εικόνες εφ' έχουν πλέον όχι μόνον ιστορικών χαρακτήρα, ιστορική διάσταση, αλλά και δογματική διάσταση. Έτσι, βλέποντας την εικόνα της κοιμήσεως, βλέπουμε τα εξής. Την υπεραγία Θεοτόκων νεκρά επάνω σε ένα κρεβάτι. Γύρω της είναι οι Απόστολοι. Σε μια θεία δόξα που δεν ανήκει στον παρόντα κόσμο, γι' αυτό και οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν, αγιογραφούν αυτό το σημείο κατά έναν τρόπο που να δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το εξωκοσμικό, βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Κρατάει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του, της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία οι αγιογράφοι παρουσιάζουν σαν ένα νήπιο. Με αυτό το νήπιο θέλουν να δείξουν την ψυχή της Παναγίας. Άγγελοι επάνω, συνήθως στην εικόνα, δορυφορούν τον Χριστόν μέσα στη Θεία του Δόξα, που κρατά στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του. Αυτό αποτελεί τον ουρανόν. Κάτω εις την γη οι Απόστολοι κλαίουν, αλλά το κλάμα τους είναι συγκρατημένο. Είναι ένα κράμα λύπης, γιατί έχασαν τη μητέρα του Κυρίου των, αλλά και χαράς, διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος, αληθινά άνθρωπος, όχι θεάνθρωπος, αλλά ο πρώτος αληθινά άνθρωπος, ο οποίος ανέρχεται δεδοξασμένος εις των ουρανών. Αυτά βλέπουμε, αγαπητοί μου, εις την εικονογραφία της κοιμήσεως. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα έτσι και πώς ευρέθηκαν οι Απόστολοι όλοι εις τα Ιεροσόλυμα, όπου κατά την παράδοση η Θεοτόκος εκοιμήθη εις τα Ιεροσόλυμα. Έλαβε ειδοποίηση από τον Υιόν της ότι θα απέλθει μέσα σε 3 ημέρες. Σημειώσατε ότι αυτά που σας λέγω δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή, αλλά τα αναφέρουν πατέρες εκκλησίας μας, όπως ο Διονύσιος Παρεοπαγίτης, ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και άλλοι, οι οποίοι όχι μόνο απλώς τα σημειώνουν, αλλά και πλέκουν το εγκόμιον εις την υπεραγία Θεοτόκων. Εγκόμια, αγαπητοί μου, τα οποία είναι με βάθος μεγάλο θεολογικών. Εκοιμήθη η Θεοτόκος την 3η ημέρα και τότε το Πνεύμα του Θεού ήρπασε τους Αποστόλους που ευρίσκονται στα διάφορα σημεία της οικουμένης κηρύσσοντες των Λόγων του Θεού και ευρέθησαν όλοι εις τα Ιεροσόλυμα. Μέσα εις την παράκληση, τι λέμε, ιδίως εκείνο το εξαποστηλάριον, το οποίο λέμε ειδικά το 15 Αύγουστο, που λέμε εκεί «Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν πάδε». Είδατε, Απόστολοι εκπεράτων, δηλαδή ο Απόστολοι εσείς που ήρθατε από τα πέρατα της Οικουμένης και ήρθατε εδώ εις τα Ιεροσόλυμα, κυδεύσατε μου το σώμα εν χωρίο Γεθσημανή, δηλαδή εις τον τόπον της Γεθσημανής, εκεί κυδεύσατε μου το σώμα. Πλην του Θωμά, ο Θεός οικονόμησε ο Θωμάς να μην είναι παρόν, ο οποίος έφτασε 3 ημέρες μετά από την κοίμηση της Θεοτόκου. Αλλά όταν ο Θωμάς έφτασε, ελυπήθη πάρα πολύ, διότι δεν είναι το παρόν, δεν είδε για τελευταία φορά την μητέρα του Κυρίου του και του διδασκάλου του. Γι' αυτό επήγαινε στον τάφο να τον ανοίξουν και να την προσκυνήσει. Αλλά τότε παρατηρήθη το εξής. Ο μεν τάφος δεν είχε το σώμα, δεν υπήρχε, αλλά είχε μόνον τα άμφια, μόνο τα άμφια των ηματισμών της Θεοτόκου, ήταν δε γεμάτος από ευωδία καταπληκτική. Τότε κατενόησαν οι Απόστολοι ότι η υπεραγία Θεοτόκος ανεστήθη και ανελήφθη εις τον ουρανό. Πράγματι, έχουμε την κίνηση, την ταφή, την ανάσταση και την μετάσταση, δηλαδή την ανάληψη εις τους ουρανούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και θεολογική αξία, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο πρώτος άνθρωπος, όπως λέγει σε ένα εγκόμιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μετά του σώματος θεούται και ανέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού πρώτης τελικής κρίσεως, διότι ουδής έχει εισέλθει ακόμη εις την Βασιλεία του Θεού παρά μόνον ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει εις την Βασιλεία του Θεού, ούτε ο ληστής. Ο ληστής είναι εις τον Παράδεισον και ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι λοιπόν ούτε ο ληστής, δεν είναι ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε ο Απόστολος Παύλος, Ούτε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος δεν δοκίμασε θάνατον και θα επανέλθει στην γη, ούτε εκείνος είναι στην Βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έχει εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού πλην της υπεραγίας Θεοτό. Και εισήλθε με το σώμα της, όπως ακριβώς εισήλθε και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Ήταν δυνατόν ποτέ η μητέρα της ζωής να είδε φθοράν, να είδε διαφθοράν, όπως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, απέθανε, ετάφη, αλλά δεν είναι διαφθοράν. Δηλαδή δεν έλειωσε μέσα εις τον τάφον, αλλά ο Χριστός ανεστήθη. Έτσι έδωσε και την Ανάσταση εις την μητέρα του, από την οποία εδανίσθη την ανθρωπίνη φύση, ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, και το σώμα και την ψυχή. Και αυτά τα εθέωσε και τα ανέβασε εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Αυτό για μας λέει πολλά πράγματα. Εάν ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, ανεστήθη και ανελήφθη και είναι εις την Βασιλεία του, δεν είναι όμως ένας άνθρωπος καθόλου βεβαίως όμοιος με εμάς, αλλά είναι και Θεός. Αλλά μόνο ανθρωπίνη φύση, θα λέγαμε εμείς, πώς θα μπορούσε να ανέλθει. Λοιπόν, η Θεοτόκος είναι η πρώτη που ανέρχεται και συνεπώς αποτελεί το πιο χαρούμενο γεγονός μετά από το Πάσχα και θεωρείται δεύτερον Πάσχα που γιορτάζομαι, όχι πλέον απλώς την γίνηση όπως θα γιορτάζαμε την επέτειο του θανάτου ενός προσώπου, ασφαλώς όχι με χαρά, αλλά εδώ γιορτάζομαι όχι απλώς την γίνηση, αλλά το προβάδισμα ενός ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, και για μας είναι ένα Πάσχα. Ένα Πάσχα όχι κενών περιεχομένου, αλλά ένα Πάσχα που έρχεται να μας δώσει την εγγύηση ότι πέρασε ένας άνθρωπος εκείνων των χώρων που δεν θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνη φύσης να τον περάσει. Γιατί Πάσχα θα πει διάβασης. Και όταν οι Εβραίοι επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, γιόρταζαν τυπικώς το αληθές Πάσχα, το οποίο είναι εκ του θανάτου εις την ζωή και εκ του φθαρτού κόσμου εις την αυθαρσία και εκ του κτιστού κόσμου εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να περάσει? Βεβαίως ο Χριστός, αλλά από πίσω του έρχεται ο πρώτος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι θα λέγαμε δια των Ιησούν Χριστών, το ίδιο πράγμα θα λέγαμε και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Αγαπητοί μου, για μας είναι μεγάλη ελπίδα η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό ο λαός μας την αγαπά πολύ. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Δεν υπάρχει τόπος, χωριό, πόλης που να μην έχει ένα έστω και εκκλησάκι της υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα παρεκκλήσι. Αν θα έπρεπε να καταγράψουμε πόσες εκκλησίες της Παναγίας υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, για να πάρω μόνο των ελληνικών χώρων και να μην πάρω όλων των ορθόδοξων χώρων, θα βλέπαμε ότι οι εκκλησίες που τιμώνται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου είναι πάρα πολλές. Σε μια ανάγκη μας την Παναγία φανάζουμε. Είναι δε τόσο ζυμωμένο αυτό με την ύπαρξή μας, με το κύτταρό μας, ώστε όπως λέμε μάνα μου σε ένα κίνδυνο, έτσι φωνάζομαι αυθορμήτως, χωρίς να δουλέψει το μυαλό. Θα έλεγα από μέσα από τα έγκατά μου φωνάζομαι Παναγία μου. Αυτό τι σημαίνει? Παρότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί μας, οι οποίοι, τι να υπό, πως μιλούν για την Θεοτόκον, ας μην πω τίποτα. Όμως, μέσα στα βιώματά μας υπάρχει το πρόσωπό της. Και αυτό δείχνει ότι ο ορθόδοξος κόσμος αγαπά και τιμά την υπεραγία Θεοτόκου. Τη θεωρούμε ότι είναι το εργαστήριο της σωτηρίας μας. Τη θεωρούμε ότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Δεν είναι απλώς η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η ουρανία Ιερουσαλήμ. Είναι η δωδεκάτυχος πόλης που έχει αυτά τα 12 τείχη που είναι οι Απόστολοι, και αυτή είναι η πόλη που έχει κατοικών της τον Υιόν της, τον Ιησού Χριστόν, ο πρώτος πολίτης. Αλλά και εμείς αγαπητοί καλούμεθα να γίνομαι πολίτε αυτής της πόλης, αλλά κατοικώ την πόλη, κατοικώ την Θεοτόκον, μπαίνω μέσα εις τη ζωή της Θεοτόκου. Γι' αυτό, σαν του εγκόμιον, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τα εξής: «Δεύτε πάντες νοερός εκδημούσι συνεκδημήσομεν». Ελάτε όλοι νοερά να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έχει εκδημήσει. Ελάτε όλοι να φύγουμε μαζί με εκείνη που έφυγε από τον κόσμο αυτόν. Όπως λέμε εις τους χαιρετισμούς, ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, αφού είδαμε έναν παράξενον τόκον, τον Ιησού Χριστόν που τον εγέννησε Θεοτόκος, ότι δηλαδή είναι ο Εμμανουήλ, ο μαζί μας ο Θεός. Ξένων τόκων λοιπόν ειδώντες, αφού έχουμε ήδη ξενοθώμεν του κόσμου, ας αποξενωθούμε από τον κόσμο, ας αποξενωθούμε από τον αμαρτωλό κόσμο, από την αμαρτία, για να μπορέσουμε να βρεθούμε με τον τόκον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ίδιο είναι και εδώ. Ελάτε, ελάτε να συνεκδημήσουμε με εκείνη η οποία έφυγε, εξεδίμησε από την παρούσα ζωή. Ήλθε, υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού, το μέγα σχέδιο του Θεού, υπηρέτησε το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης, το υπηρέτησε κατά έναν θαυμαστόν τρόπον και έγινε η Κυρία των ουρανών. Μαζί της λοιπόν ας ανέβουμε νοερά. Ακόμα η ώρα μας δεν έχει έρθει να φύγουμε. Θα φύγουμε όμως. Πριν φύγουμε κακήν κακός, και ζητούν οι δαίμονες την ψυχή μας. Γι' αυτό ας φύγουμε από τώρα. Νοερός θα φύγουμε. Και εκείνος ο οποίος θα φύγει νοερός μαζί της, τότε όταν έρθει και η ώρα της οριστικής αναχωρήσεως, τότε η υπεραγία Θεοτόκος θα τον αναμένει στον ουρανό και θα είδει το πρόσωπό της. Εκείνο το πρόσωπο το οποίο ευλαβούνται τα χερουβίμ και τα σεραφείμ και υποκλίνονται μπροστά της. Είναι εκείνη που φοράει τον ήλιο, όπως μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ήλιο. Και έχει κάτω από τα πόδια της τη σελήνη, που σημαίνει ότι φοράει την μονιμότητα, γιατί ο δίσκος του ηλίου είναι πάντοτε στρόγγυλος, και έχει κάτω από τα πόδια της την διαρκώς αλλοιουμένη με τις φάσεις της σελήνη, σύμβολον του κόσμου που περνά, που ρέει, του κόσμου του μεταβαλλωμένου, που τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και μένει μέσα στην μόνιμότητα της αιωνίου δόξης. Έτσι και εμείς αγαπητοί, ας βάλουμε κάτω από τα πόδια μας την σελήνη του κόσμου τούτου, των μεταβαλλόμενων κόσμων, και ας μένουμε μέσα στην μόνιμότητα του Θείου Φωτός, της Θείας Δόξης, μέσα στην οποία εισήλθε η υπεραγία Θεοτόκος και μας αναμένει.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

ίσον ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Που όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες. Το όμορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
4: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα 5η θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Αύριο Παρασκευή ο Σεβασμιωτάτος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά μέχρι τις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα.
3: Ιερό 15 Λίτουργο τελείται ως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων, το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στις 9 παρατέταρτο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή, θα τελεστεί η 5η κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του αυθάρτου ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και της εφεστίου ιεράς εικόνας της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός λειτουργό.
4: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
3: Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των ιερών παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως. Πανηγυρίζει αύριο, κυρίες και κύριοι, ο ιερός ναός Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στην Καστοριά. Σήμερα 5η το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό λειτουργό. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
4: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
3: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Οροπού από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου. Η υποδοχή του Ιερού Σεβάσματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα τελεστούν η ακολουθία του Αγιασμού, ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα γνωριμία με τον Όσιο Γερβάσιο, τον υγειασμένο διδάσκαλο των πατρών. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Γερβάσιο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, κάθε Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, τελείται εσπερινή θεία λειτουργία.
4: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα, Ζωντόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεουχου Πειραιώς η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα. Θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο χώρο Στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφή. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, www.imp.gr, το μέσο νεότητα, για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
3: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας, τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Λοιπόν, εμείς με τι θα σας συντροφεύσουμε σήμερα? Με ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Τα θαύματα του Χριστού» του George MacDonald από τις εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, με πολύ καλά βιβλία τα οποία έχουμε δει κατά καιρούς και στο παρελθόν από μια ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης. «Τα θαύματα του Χριστού» λοιπόν, George MacDonald, εκδόσεις Ιωνάς. Κάντε μας παρέα για την επόμενη ώρα. Θα σας συντροφεύσουμε με πολύ ωφέλιμα και ουσιαστικά για την πνευματική ζωή, αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα, λόγια.

Τζορτζ Μακδόναλντ, λοιπόν, 1824-1825, ήταν σκοτσέζος, συγγραφέας, ποιητής και ιερέας, πρωτοποριακή φιγούρα στην αγγλική λογοτεχνία. Το έργο του λειτουργήσε ως καταλύτης σε έργα συναδέλφων του, καθώς μεγάλοι συγγραφείς έχουν επηρεαστεί από αυτόν, ο Ντεν, Τόλκιν, Λιούις, Τσέστερτον και άλλοι. Ο Ντε Λιούις έγραψε ότι τον θεωρούσε πνευματικό του δάσκαλο, λέει. Μια μέρα βρήκα στο βιβλιοπωλείο ενός σιδηροδρομικού σταθμού ένα αντίτυπο από το βιβλίο του «Φάνταστης» και άρχισα να το διαβάζω. Μια ώρα αργότερα ήξερα ότι είχα διαβεί ένα μεγάλο σύνορο.

Υποζητήθηκε, γράφει στην εισαγωγή, να γράψω ορισμένα δοκίμια πάνω στα θαύματα του Χριστού. Αποτολμώ το εγχείρημα με την πεποίθηση ότι τα θαύματά του είναι ένας από τους τρόπους που εκδηλώθηκε η αόρατη ζωή του και ότι μέσω αυτών μπορούμε να αποκτήσουμε κάποια γνώση αυτής της ζωής. Αυτός, ο Λόγος του Θεού, ήρθε ώστε εμείς να γνωρίσουμε το Θεό. Γι' αυτό κάθε λόγος του είναι αναγκαίος για να γνωρίσουμε τόσο τον ίδιο όσο και το Θεό. Συνεπώς, πρέπει να κατανοήσουμε όσο μας είναι δυνατόν κάθε έναν λόγο του και κάθε μία πράξη του που στην περίπτωσή του δεν είναι παρά μια άλλη μορφή λόγου. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργηθήκαμε. Πιστεύω ακόμη ότι αυτό θα οδηγήσει εν τέλει στο ξετύλιγμα του κουβαριού του σύμπαντος που τώρα φαίνεται σε όλους μας λίγο ή πολύ μια περίπλοκη και ακατανόητη υπόθεση. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται μεγάλη δύναμη πίστης για να πιστέψει κανείς τα θαύματα, αφού η αληθινή πίστη είναι δύναμη και όχι απλή παραχώρηση. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα να πιστέψει κανείς από τα θαύματα. Άλλωστε, δεν ζητείται από τον άνθρωπο να πιστεύει σε αυτά, παρά μόνο με τον ίδιο τρόπο που πιστεύει στον Ιησού. Εάν ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός, μπορεί επίσης να πιστέψει ότι έχει πλαστεί με πείνα και δίψα για το Θεό και ότι ο Θεός είναι ικανός να καθοδηγήσει την ανθρώπινη αναζήτηση προς Αυτόν. Και εάν είναι ένας μεγάλος Θεός, ένας Θεός άξιος και ικανός να είναι Θεός, που ανταποκρίνεται στη μεταφυσική αναζήτηση, τότε σίγουρα θα μιλήσει τον πιο ξεκάθαρο και μεγαλειώδη λόγο καθοδήγησης που μπορούν να κατανοήσουν τα πλάσματά του. Για μας τους ανθρώπους, λόγος είναι η συγκεφαλαίωση όλων των εκφράσεων των ορατών του έργων σε ένα άπειρο ανθρώπινο πρόσωπο που καταβγάζεται από μια άπειρη ανθρώπινη ψυχή, δηλαδή από τη δυνητική ουσία του ανθρώπου, για να χρησιμοποιήσω μια δική μου έκφραση, που εξ αρχής ήταν με το Θεό. Εάν ο Θεός ακούει την κραυγή των ευγενέστερων πλασμάτων του, είναι όλοι όσοι τον αναζητούν με πάθος και όντως τους δείχνει το πρόσωπό του, τότε είναι φυσιολογικό να αναμένει κανείς ότι οι πράξεις του μεγάλου αγγελιοφόρου είναι ακριβώς οι πράξεις του πατέρα σε μικρή κλίμακα. Εάν ήρθε για να αποκαλύψει τον πατέρα του σε μικρογραφία, ας πούμε, για να περιγράψουμε τα άρρητα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο σχήματα λόγου, τα πιο οικεία ίσως είναι και τα πιο άγια, ας πούμε, για να χαμηλώσει την ένταση της μεγάλης του φωνής, η οποία δεν θα μπορούσε παρά να ακουστεί ως άναρθρη βροντί, αφού είναι πολύ ηχηρή για να την ακούσουν οι άνθρωποι σωστά, και να την μετατρέψει σε μια μικρή φωνή με ευχάριστη ανθρώπινη ομιλία, έτσι ώστε να εισακουστεί από τους ανθρώπους, τότε τα έργα που ο πατέρας του ποιεί σε τέτοιο εύρος και μεγαλείο που υπερβαίνουν την ανθρώπινη όραση, ο Υιός πρέπει να τα κάνει μικρά και ευδιάκριτα μπροστά στα μάτια τους. Αυτή είναι, νομίζω, η αληθινή φύση των θαυμάτων, μια επιτομή των θείων διεργασιών μέσα στη φύση θεωρουμένων σε άμεση σύνδεση με την πηγή τους, μια πηγή έως τότε αθέατη στα μάτια και πολύ συχνά στις καρδιές των ανθρώπων, αφανής καθώς ήταν πίσω από τις διαδικασίες του φυσικού νόμου. Ο Ιησούς έκανε τα έργα του πατέρα του με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να δουν το θέλημα του Θεού να πραγματοποιείται. Στο σημείο αυτό υποθέτω ότι κάποιος τίμιος και καλοπροαίρετος αναγνώστης θα μπορούσε να εκφράσει την εξής αντίρρηση: «Μα έτσι δεν τοποθετείς το μεγαλείο των θαυμάτων κάτω από τις κανονικές διαδικασίες της φύσης?» Απαντώ: τα θαύματα
είναι πολύ πιο δυνατά από οποιαδήποτε φυσική διαδικασία μπορούν να αντιληφθούν τα κοινά μάτια. Γιατί αυτά έχουν την τάση να αποσυνδέουν τη λειτουργία της φύσης από το ζωντανό θέλημα του Θεού. Ωστόσο, τα θαύματα είναι μικρότερα από τις θαυμαστές διεργασίες με τις οποίες ο Θεός πρίκησε τη φύση. Στο όνομα αυτού που χαιρόταν να λέει ότι ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα, θα πω ότι τα θαύματα του με ψωμί και κρασί ήταν πολύ λιγότερο μεγαλειώδη και λιγότερο αξιοθαύμαστα από τα έργα του Πατέρα που αντιπροσώπευαν. Το σιτάρι που μεγαλώνει στις παιδιάδες, τα σταφύλια που ρουφούν τον ήλιο στις βουνοπλαγιές του κόσμου, διεργασίες που χαρακτηρίζονται από άπειρη ποικιλία και ασύλληπτα μυστήρια. Ο Υιός του Πατέρα όμως συμπύκνωσε, θα λέγαμε, αυτά τα μυστήρια μπροστά στα μάτια μας. Μας επέτρεψε να δούμε αυτά τα πολύτιμα δώρα, καθώς μας τα προσέφερε με τα ευγενικά του χέρια. Χέρια που η αγάπη μπορούσε να φιλήσει και τα καρφιά μπορούσαν να πληγώσουν. Υπάρχουν κάποιοι, νομίζω, που θα μπορούσαν να δεχτούν ευκολότερα τις ιστορίες της Καινής Διαθήκης εάν τα θαύματα δεν παρεμβάλλονταν ως εμπόδιο. Ωστόσο, ίσως να τους ήταν ευκολότερο να δεχτούν και τα δύο εάν μπορούσαν να κοιτάξουν για μια φορά το αληθινό νόημα αυτών των θαυμάτων. Όσο τα παρατηρούν επιφανειακά, το μόνο που ενδεχομένως βλέπουν είναι μια παραβίαση των νόμων της φύσης. Εάν όμως μπορέσουν να δουν το πραγματικό τους νόημα, θα αναγνωρίσουν εκεί τουλάχιστον μια πιθανή εκπλήρωση των πιο θεμελιωδών νόμων της. Ωστόσο, σκοπός μου εδώ δεν είναι να ασχοληθώ με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε βέβαια με όσους αδυνατούν να πιστέψουν σε οποιονδήποτε Θεό, και άρα κάθε θαύμα θα ήταν για αυτούς ένας παραλογισμός. Θα κάνω μόνο μια παρατήρηση σε σχέση με αυτό το τελευταίο. Εάν είναι να πιστεύουν σε έναν Θεό έτσι όπως τον φαντάζονται, ίσως είναι καλύτερα να μην πιστεύουν σε κανένα Θεό. Ίσως έτσι βρίσκονται πιο κοντά στην αληθινή πίστη. Φαίνεται όμως ότι προτιμούν την έννοια του ασυνείδητου που γεννά το συνειδητό από την έννοια της αυθύπαρκτης αγάπης που είναι δημιουργική ακριβώς επειδή είναι αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν αγάπησαν γυναίκα ή παιδί παρά μόνο με μια αγάπη που ευχαρίστως δέχεται ότι κάποια στιγμή ο θάνατος θα αρπάξει το αγαπημένο πρόσωπο και θα το οδηγήσει πίσω στη μητέρα γη. Αμφιβάλλω όμως ότι υπάρχει κάποιος που εν γνώση του θα επέλεγε τον αφανισμό εάν πραγματικά γνώριζε ποιος είναι ο πατέρας του, ο Θεός δηλαδή. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν το γεγονός ότι τα θαύματα του Υιού είναι επιτομές των έργων του Πατέρα. Αυτά που στα χέρια του Πατέρα είναι οι δυνάμεις, οι πρόοδοι και οι κατακτήσεις της ζωής, στα χέρια του Υιού είναι θαύματα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Υιός απέδιδε στην πραγματοποίηση αυτών των θαυμάτων την ίδια αξία που απέδιδε στη λεκτική διατύπωση της αλήθειας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ρίζα όλων των ενεργειών του ήταν η υπακοή, αφού μόνο μέσα στην υπακοή ένας Υιός μπορεί να είναι ελεύθερος. Και ποια είναι η ύψιστη υπακοή? Το να ακολουθεί τον Πατέρα και να πράττει ό,τι και εκείνος. Κάθε αληθινός πατέρας επιθυμεί για το παιδί του να είναι έτσι όπως το συλλαμβάνει μέσα στη βαθύτερη αγάπη του και την υψηλότερη ελπίδα του. Όλα όσα κάνει ο Ιησούς είναι από τον Πατέρα του. Αυτό που βλέπουμε στον Υιό είναι του Πατέρα. Ό,τι τα έργα του φανερώνουν για αυτόν, για τον Πατέρα δηλαδή, για τον ίδιο μάλλον, το ίδιο φανερώνουν και για τον Πατέρα. Είναι τολμηρό να θελήσει κανείς να περιγράψει τα διάφορα στάδια της ασύλληπτης ζωής του Ιησού. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η φύση είναι απεριόριστα ελεύθερη και αυθόρμητη και αυτός είναι η φύση της φύσης. Παρ' όλα αυτά,
Τολμώ να χαρακτηρίσω το πρώτο του θαύμα ως ένα θαύμα δημιουργίας. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται στα μάτια μας. Μολονότι δεν γνωρίζουμε, ούτε στο ελάχιστο, τι πραγματικά είναι μια πράξη θείας δημιουργίας. Ούτε βέβαια ποια ήταν η διαδικασία αυτού του θαύματος.

εποχή των θαυμάτων. Ο Ιησούς είχε μαζέψει τους μαθητές του πρωτού ξεκινήσει να κάνει θαύματα. Τον ακολουθούσαν για αυτό που ήταν και για τη δύναμη των λόγων του. Κάποτε τον συνόδευσαν μαζί με τη μητέρα του στη γιορτή ενός γάμου. Εκεί συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις ολόθυμα, χωρίς ντροπαλότητα, χωρίς εσωστρέφεια ή τάσεις απόσυρσης, ανθρώπινος όσο κανείς από τους παριστάμενους. Όποιο και αν ήταν το μαρτύριό του, που επρόκειτο να ακολουθήσει, και κανείς δεν το ήξερε καλύτερα από αυτόν, δεν τον εμπόδισε να μετέχει στη χαρά της γιορτής. Θεωρώ εντελώς εσφαλμένη την υπόθεση, σύμφωνα με τον παλιό θρύλο γύρω από το πρόσωπό του και τις συνήθειές του, που τον θέλει να μην γελάει ποτέ. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο, κάτι σαν γεωμετρικό άτοπο. Το λένε πολλοί χριστιανοί αυτό. Φανταστείτε τον Θεό που έγινε άνθρωπο να μην γέλασε ποτέ, φίλοι ακροατές. Ένα σκυθροπό, μίζερο άνθρωπο, ο οποίος έβλεπε μόνο πόνο και καμία χαρά στη ζωή. Ενώ υπάρχουν και τα δύο. Αλίμονο αν σκεφτόμαστε τον Θεό που έγινε άνθρωπος να μην είναι χαρούμενος και επομένως να μην γελάει ποτέ. Αυτό για μένα, λέει ο Μακδόναλντ, είναι αδιανόητο. Εάν υπήρχε εκεί ένας χαρισματικός καλλιτέχνης να παρατηρήσει την εύθυμη συντροφιά και την πνευματική ατμόσφαιρα της ομάδας, τα μάτια του σύντομα θα εστίαζαν στο πρόσωπό του ως κέντρου από το οποίο ακτινοβολούσε όλη η χαρά. Καθισμένος, καθώς θα ήταν στο παρασκήνιο, έτσι τον φαντάζομαι, δίπλα στη μητέρα του. Ακόμα και το λαμπερό πρόσωπο του γαμπρού θα φαινόταν λιγότερο φωτεινό από το δικό του πρόσωπο. Ωστόσο, κάτι πρόκειται να συμβεί που θα αλλάξει τη διάθεσή του, γιατί δεν θα ήταν πραγματικός άνθρωπος αν η διάθεσή του έμενε διαρκώς αμετάβλητη. Η υψηλή, αγία, υπάκουη θέλησή του δεν άλλαζε ποτέ, ούτε η τρυφερή, αγνή, δυνατή καρδιά του. Η διάθεση και το συναίσθημα του όμως άλλαζαν, διότι η διάθεση πρέπει και σε πολλές περιπτώσεις οφείλει να είναι η ανθρώπινη αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το ερέθισμα έρχεται από τη μητέρα του. Του ψιθυρίζει ότι δεν έχουν άλλο κρασί. Οι προμήθειες του γαμπρού φαίνεται ότι είχαν εξαντληθεί. Άλλωστε, όπως και οι καλεσμένοι του, πιθανότατα ήταν ένας άνθρωπος ταπεινής καταγωγής, ένας τεχνίτης Φερρυπίν ή ένας ψαράς. Θα ήταν σίγουρα μια οδυνηρή κατάσταση για αυτόν, εάν γνώριζε το γεγονός. Αμφιβάλλω όμως ότι αντιλήφθηκε την έλλειψη προτού αυτή καλυφθεί. Ωστόσο, το γεγονός από μόνο του δεν ήταν ικανό να προκαλέσει την αλλαγή στη διάθεση του Κυρίου μας, στην οποία αναφέρθηκα. Η έλλειψη κρασιού δεν ήταν σημαντικό πρόβλημα, τουλάχιστον όχι για αυτόν. Η μητέρα του απλά του ανέφερε το γεγονός. Όμως, σε κάθε ομιλία υπάρχει κάτι παραπάνω από λέξεις. Δεν ήταν οι λέξεις της μητέρας του αυτό που προκάλεσε την αλλαγή, αλλά ο τόνος και το βλέμμα της που συνυφάνθηκαν με αυτές. Ήξερε ότι ο γιος της δεν ήταν κοινός άνθρωπος και πίστευε σε αυτόν με μια πίστη ανώριμη και ασχημάτιστη. Αυτή η πίστη, σε συνεργασία με την άγνοια και την επιθυμία της, την οδήγησαν να προσδοκά από εκείνον τα μεγάλα πράγματα του κόσμου. Ήταν μια πίστη που έπρεπε να αποτύχει, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Η ατέλεια, φίλοι ακροατές, πρέπει να αποτύχει για να μπορέσει η δύναμη να πάρει τη θέση της. Όταν η πίστη των αδυνάτων

στηρίζεται στο κλαράκι κάποιας εύθραυστης επιθυμίας, αντί να αναπαύεται πάνω σε ένα κλαδί του δέντρου της ζωής, τότε είναι προς το συμφέρον τους να καταρρεύσει. Έτσι είναι η πίστη πολλών. Που καλό είναι λοιπόν να καταρρεύσει για να μπορέσει να γίνει αληθινή και να αναπτυχθεί. Και συνεχίζει ο Μακδόναλντ, ήταν αυτό που υπήρχε στον τόνο και το βλέμμα της μητέρας του, αυτό που προκάλεσε την αλλαγή στη διάθεση του κυρίου μας. Το αίτημα που υπονοούσαν τα λόγια της δεν θα μπορούσε να τον προσβάλλει, γι' αυτό και το ικανοποίησε. Άλλωστε, ποτέ δεν θα έκανε κάτι που ο ίδιος δεν ενέκρινε, ακόμα κι αν του το ζητούσε η μητέρα του. Οι σκέψεις της μητέρας δεν βρίσκονται στα λόγια της, αλλά στην έκφραση που τα συνόδευε. Σε αυτές τις σκέψεις αποκρίθηκε ο Κύριος μας. Η απάντηση που δεν σχετίζεται άμεσα με το εκφρασμένο αίτημά της είναι το κλειδί τόσο για τις σκέψεις της, όσο και για τις δικές του. Εάν δεν κατανοήσουμε την απάντησή του, μπορεί να παρερμηνεύσουμε το θαύμα, ενώ σίγουρα διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο να παρερμηνεύσουμε εκείνον, κάτι που είναι πολύ χειρότερο. Ασφαλώς πολλά παιδιά θα προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς απάντησε στη μητέρα του. Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Η ώρα του για να επιτελέσει το θαύμα είχε έρθει, διότι το έκανε. Και αν υπήρχε μια ανθρώπινη ψυχή με την οποία συνδιαλεγόταν, αυτή σίγουρα πρέπει να ήταν η μητέρα του. Επίσης η λέξη γυναίκα ακούγεται παράξενα στα αυτιά μας. Όμως γι' αυτό το τελευταίο ευθυνόμαστε εμείς. Αφήνουμε τις λέξεις να εκπέσουν από την υψηλή τους θέση και κατόπιν τις χρησιμοποιούμε υποβαθμισμένες, διότι δεν υπάρχει λέξη με περισσότερη χάρη και πιο τρυφερές συνδηλώσεις για κάθε αληθινό άντρα από τη λέξη γυναίκα. Ο Σωτήρας τη χρησιμοποίησε για τη μητέρα του, και όταν την αποκάλεσε γυναίκα, η λέξη δοξάστηκε και γέμισε με ανθρώπινο περιεχόμενο, γιατί βγήκε από τα χείλη του. Αυτά τα χείλη που ήταν οι ανοιχτές πύλες μιας καρδιάς γεμάτης από άπειρα νοήματα. Γι' αυτό και προσέδωσε στις λέξεις που χρησιμοποίησε ανθρώπινο νόημα τόσο που ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν. Αυτό που της είπε ήταν το εξής: «Γυναίκα, τι κοινό έχω εγώ και εσύ? Η ώρα μου δεν έχει έρθει ακόμα». Τι σημαίνει αυτό? Δεν είχαν κοινή ανθρώπινη φύση. Δεν επιλέχθηκε ως κατάλληλη για να τον κυοφορήσει. Δεν ήταν η μητέρα του. Τα λόγια του όμως δεν αναφέρονταν στη σχέση τους, αλλά στην παρούσα κατάσταση του νου της, ή μάλλον στη φύση της σκέψης και της προσδοκίας που τώρα τον είχαν καταλάβει. Η ελπίδα της δεν συμβάδιζε με τη δική του πρόθεση και η σκέψη της δεν εναρμονιζόταν με τη δική του σκέψη. Σε αυτή τη σκέψη και την ελπίδα της απευθύνονταν τώρα τα λόγια του. Ας μου επιτραπεί να παραφράσω τα λόγια του με σεβασμό και για χάρη του Πνεύματος που είναι ανώτερο από το γράμμα. «Γυναίκα, οι σκέψεις σου τώρα πώς συνάδουν με τις δικές μου? Επίσης, η ώρα που αναμένεις δεν έχει έρθει ακόμα». Τι υπήρχε όμως στις σκέψεις του Κυρίου μας? Και τι ήταν αυτό στις σκέψεις της μητέρας του που προκάλεσε τα λόγια του? Εκείνη σκέφτηκε ότι είχε έρθει η ώρα ο γιος της να φανερώσει τη δύναμή του, να αποκαλύψει το μεγαλείο του, να αφήσει τη δόξα του να λάμψει, ξεκινώντας έτσι μια πορεία που στη σκέψη της θα κορυφωνόταν στο μεγαλείο ενός δίκαιου μονάρχη, ενός δεύτερου Σολομώντα, που θα κατατρόπωνε τους ισχυρούς και θα εξύψωνε αυτούς που είχαν ταπεινή καταγωγή. Είχε έρθει η ευκαιρία του να δράσει όπως οι παλαιοί προφήτες και ταυτόχρονα να δείξει ότι εκείνος είναι ο σπουδαίος γιος της αγαπημένης του μητέρας. Και τι σκέφτηκε ο Ιησούς, αντικρίζοντας τη λάμψη στο πρόσωπό της, το φως στα μάτια της, και άκουσε τον τόνο της φωνής της όταν του έλεγε ότι
δεν έχουν κρασί. Ίσως να σκέφτηκε την τελευταία του που έπρεπε να επιτελέσει στα Ιεροσόλυμα, ή ίσως έναν θρόνο δόξης ανάμεσα στους δύο ληστές. Σίγουρα πάντως σκέφτηκε ένα ουράνιο βασίλειο που δεν έμοιαζε με αυτό που εκείνη φανταζόταν, και ας ήταν ο ουράνιος υιός της, ο βασιλέας αυτού του βασιλείου. Σαν σπόρος μέσα στην καρδιά του βρισκόταν ένα βασίλειο αγαλώμενης υπακοής. Όχι απλή συνένεσης, ούτε βέβαια εξαναγκασμού. Έπρεπε όμως αυτός ο σπόρος να πέσει στον τάφο για να μπορέσει να δώσει τους πρώτους βλαστούς μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Συνεπώς, δεν επρόκειτο να υπάρξει γι' αυτόν κανένας θρόνος επίγειου μεγαλείου, κανένας τρίαμβος για την ευλογημένη μητέρα του, έτσι όπως αυτή τον φανταζόταν. Τίποτα κοινό δεν υπήρχε στα οράματά τους για το μέλλον. Εξού και τα γη στη διάθεση του Ιησού. Εξού και τα λόγια του, που τόσο ξένα να είναι άσχετα με τα λόγια της μητέρας του. Όμως, καμία αλλαγή στη διάθεση δεν θα μπορούσε να διώξει τη συμπάθειά του προς τη μητέρα και τους φίλους. Εκείνη, παρότι με τα βίας αντιλαμβανόταν τι εννοούσε ο γιος της, ούτε για μια στιγμή δεν υπέθεσε ότι στα λόγια του υπήρχε κάποια αγένεια προς αυτήν. Μπροστά της και μπορούσε να διαβάσει το πρόσωπό του. Η έκφραση του προσώπου του ήταν η απάντηση στο αίτημά της για τους φίλους της. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να περιμένει λόγια διαβεβαίωσης. Ευθύς, με την αυτοπεποίθηση της μητέρας που γνωρίζει το παιδί της, λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Για όποιον πιθανόν αντιτείνει ότι έχω χρησιμοποιήσει πολύ τη φαντασία μου εδώ, έχω να παρατηρήσω τα πρώτα. Η αφήγηση του Ευαγγελίου είναι πολύ σύντομη και συμπυκνωμένη. Δεύτερον, μέσα σε αυτό το σύντομο απόσπασμα έχετε ο σπόρος του νοήματος, ο οποίος για να αναπτυχθεί χρειάζεται να βρει έδαφος μέσα στην καρδιά μας. Τρίτον, έχουμε ευθύνη να κατανοήσουμε την ιστορία. Όσα προηγήθηκαν είναι οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορώ να κατανοήσω την ιστορία κατά τρόπο αντάξιο των όσων έχω μάθει για εκείνον, για τον Χριστό δηλαδή. Είμαι υποχρεωμένος να αρνηθώ οποιαδήποτε ερμηνεία η οποία μου φαίνεται ανάξια εκείνου. Όμως, φτάνω ενάντια στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό που δέχομαι ή σε αυτό που απαντώ, στο κόσμο μου αποκαλυφθεί, τότε πρέπει να απαρνηθώ αυτό που δεχόμουν και να δεχτώ αυτό που απέρριπτα. Ο ίδιος μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο βρέθηκαν σε παρόμοια κατάσταση, μια παρόμοια εμπειρία, όταν ζήτησαν από τον Ιησού να καταλάβουν υψηλές θέσεις στη βασιλεία του και έλαβαν μια απάντηση που προφανώς ήρθε από το ίδιο σκεπτικό με το οποίο ο Ιησούς απάντησε στη μητέρα του: «Γεμίστε τις θάμνες με νερό». Και τις γέμισαν όσο πάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. «Εσύ φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Το κρασί που τους έδωσε ο Κύριος μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι το καλύτερο. Έτσι, η διαπίστωση ότι το κρασί είναι όντως καλό, αφού αυτό που ο πατέρας έκανε και κάνει και αυτό που προετοιμάζει για μας είναι πάντα το καλύτερο. Άρα και το κρασί που ο Κύριος μας έφτιαξε μετατρέποντας το νερό είναι όντως το καλύτερο. Ο είναι σαν τον πατέρα του. Δεν αποκρύπτει το καλό κρασί επειδή οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κατάχρηση. Μια αρετή επιβεβλημένη είναι ανάξια του ονόματός της. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να υπερβούν τον πειρασμό, χρειάζεται να έχουν πειρασμό. Αυτή είναι η βούληση εκείνου που δημιουργεί τα σταφύλια και το κρασί. Οι άνθρωποι
άνθρωποι βέβαια μπορεί να αποκαλέσουν τον Ιησού ακόμα και μέφυσο. Όμως τι σημασία έχει? Αρκεί που αυτός ενεργεί όπως ο πατέρας και ζει σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα. Δεν θέλω εδώ να παρεξηγηθώ, λέει ο Μακδόναλντ. Ο Θεός επιλέγει οι άνθρωποι να δοκιμάζονται. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην βάζει τον πλησίον του σε πειρασμό. Ο Θεός γνωρίζει το πώς, το πόσο πολύ, το πού και το πότε. Ο άνθρωπος πάλι οφείλει να είναι φύλακας του αδελφού του και να τον φροντίζει σύμφωνα με τη γνώση του. Ο άνθρωπος οφείλει να πράττει το θέλημα του Θεού σε σχέση με τους άλλους και είναι αξιοκατάκριτος όταν επιδιώκει το δικό του θέλημα και όχι του Θεού. Το γεγονός ότι ο Κύριος μας έδωσε κρασί στη συγκεκριμένη ομίγυρη δεν σημαίνει ότι θα έδινε κρασί σε οποιαδήποτε παρέα. Σε κάποιους αρνήθηκε ακόμα και το ψωμί που κρατούσε στα χέρια του. Άρα γιατί? Επειδή έδωσε κρασί στους καλεσμένους του γάμου, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να φτιάξουν σε κάθε γωνιά του δρόμου ένα καπηλιό, σαν να λέμε να σκάψουν ένα λάκκο που μέσα του θα πέφτουν οι φτωχοί άνθρωποι και εκεί θα ξοδεύουν τα λεφτά τους και τον κόπο τους σε κρασί. Ας αφήσουμε το φτωχό άνθρωπο να δοκιμαστεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί ο τελικός σκοπός του Θεού είναι η νίκη. Κανείς άνθρωπος ας μη βάλει σε πειρασμό άλλον άνθρωπο, γιατί όταν αυτό συμβαίνει ο σκοπός του είναι η πτώση του πλησίον ή στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι η ωφέλειά του και αυτό θα το ανταποδοθεί αναλόγως. Για όποιον μπορεί να ευχαριστεί το Θεό με ελεύθερη καρδιά, υπάρχει ένα χαρμόσυνο νόημα στο γεγονός ότι το πρώτο θαύμα του Κυρίου ήταν η μετατροπή του νερού σε κρασί. Είναι ένα αληθινό σύμβολο όλων όσων έκανε για τον κόσμο, δοξάζοντας τα πάντα. Με τη θεϊκή του αλχημία μετατρέπει όχι μόνο το νερό σε κρασί, αλλά και τα πιο κοινά πράγματα σε ακτινοβόλα μυστήρια. Το κάθε γεύμα σε θεία ευχαριστία και τα σαγόνια του θανάτου σε πύλη σωτηρίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι αλλαγές που πραγματοποιεί ο Κύριος μέσα στην καθορισμένη θεία τάξη πραγμάτων δεν είναι τυχαίες, αλλά αποσκοπούν κυρίως σε μια κέρια αλλαγή στις καρδιές και τα μάτια των ανθρώπων, ούτως ώστε τα γεγονότα και τα νοήματα του Θεού να γίνουν τα πιστεύω και οι ελπίδες τους. Το πνεύμα της καταστροφής, φίλες και φίλοι, που υπάρχει και λειτουργεί μέσα στον κοινό νου, πάντοτε συσκοτίζει και θολώνει τα σπουδαία και τα υψηλά. Για όσους ακούν αυτό το πνεύμα, δεν μπορούν να υπάρξουν μεγάλα πράγματα. Αυτά υπάρχουν, αλλά εκείνοι δεν μπορούν να τα δουν, γιατί δεν τα λαχταρούν μέσα τους. Πιστεύουν ίσως στην αλήθεια και τη χάρη του πρώτου τους παιδιού. Φροντίζουν όμως γρήγορα να το διαφθείρουν, σαρκάζοντας τις αρετές της παιδικής ηλικίας. Από αυτή την ποταπή, ικτρή, ανάξια και τρομακτική κατάσταση, σώζει τους ανθρώπους αυτός που μετέτρεψε το νερό σε κρασί, αποκαλύπτοντας έναν παράδεισο ολογυρά τους, τον Θεό μέσα σε όλα τα πράγματα, την αλήθεια μέσα σε κάθε ένστικτο, το κακό να μαραίνεται και την ελπίδα να βλασταίνει, ακόμα και μέσα στο μονοπάτι της καταστροφής. Το γεγονός ότι το κρασί ήταν το πρώτο του θαύμα, καθώς και ότι ο χορτασμός χιλιάδων ανθρώπων ήταν το μόνο άλλο δημιουργικό θαύμα του, μας κάνει να σκεφτούμε για το σύμβολο που μας άφησε τις σχέσεις του με τα αδέλφια του. Στο κρασί και στο ψωμί της ευχαριστίας μας θυμίζει πόσο πλέρια μας έδωσε και μας δίνει τον εαυτό του για να έχουν τα παιδιά του πατέρα του ευφροσύνη και δύναμη. Και ακόμη περισσότερο, επειδή αυτός είναι η ακτινοβολία της δόξας του πατέρα. Αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί συμβολίζουν το πόσο πλέρια ο πατέρας δίνει τον εαυτό του στα παιδιά του, με πόση ειλικρίνεια τους προσκαλεί να γίνουν μέτοχοι του είναι του. Εάν ο Ιησούς είναι ο Υιός του πατέρα, τότε γιατί μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έδωσε στους ανθρώπους ψωμί και κρασί? Ωστόσο, αυτό που ο Ιησούς έδειξε με αυτό το θαύμα του δεν ήταν η δύναμη, αλλά η δόξα του. Η δύναμή του δεν μπορούσε να κρυφτεί, όμως
συγκρινόμενη με τη δόξα του, έδειχνε φτωχή. Η δύναμη καθεαυτήν είναι φτωχή. Εάν μπορούσε να υπάρξει μονάχη της που δεν το μπορεί, θα ήταν μια φρίκη. Κανένα μέγεθος μοναχικής δύναμης δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μόνο η αγάπη που βρίσκεται στη ρίζα της δύναμης και είναι η δύναμη της δύναμης μπορεί να δημιουργήσει. Ποια ήταν λοιπόν η δόξα του? Τι ήταν αυτό που τον έκανε ένδοξο? Ήταν το γεγονός ότι όπως και ο πατέρας του υπηρετούσε τις ανάγκες των ανθρώπων. Εάν δεν είχαν χρειαστεί το κρασί, δεν θα είχε κάνει τίποτε, απλά και μόνο για να δείξει τη δύναμή του. Η σύμπτωση της ανθρώπινης ανάγκης και της αγάπης του δημιούργησαν τη συνθήκη για να λάμψει η δόξα του. Κυρίως για αυτή του το λατρεύουμε. Η δύναμη από την άλλη δεν μπορεί να είναι αντικείμενο λατρείας και όσοι επιχειρούν να τη λατρεύουν είναι σκλάβοι. Η λατρεία τους δεν είναι αληθινή. Τη λατρεύω, δηλαδή αγαπώ κάποιον επειδή είναι δυνατός. Άρα αγαπώ περισσότερο από όλους τον πιο δυνατό από όλους που είναι ο Θεός. Εδώ λέει ο Μακδόναλντ ότι αυτή δεν είναι λατρεία αληθινή, φίλοι ακροατές. Σ' αγαπάω δηλαδή γιατί περιμένω κάτι από σένα που είσαι δυνατός. Ή εν πάση περιπτώσει σε φοβάμαι επειδή είσαι δυνατός και σας αγαπάω ή νομίζω ότι σ' αγαπάω. Όσοι τρόμαξαν από τη δύναμη των κεραυνών που έρχονταν από το βουνό, πήγαν και λάτρεψαν ένα χρυσό μοσχάρι. Αλλά ο Μωυσής πήγε μέσα στο πυκνό σκοτάδι για να βρει το Θεό του. Το πόσο πολύ απήχαν από τις σκέψεις του Κυρίου μας οι προκείες της μητέρας του της Μαρίας, ότι ο γιος της με τη μεγαλοπρέπεια της δύναμης θα τραβούσε την προσοχή και θα προξενούσε τον ενθουσιασμό των καλεσμένων προς τον εαυτό του, φάνηκε ξεκάθαρα στο γεγονός ότι το θαύμα δεν έγινε ορατό ούτε από τον υπεύθυνο του συμποσίου. Οι περισσότεροι από αυτούς που ήπιαν από το καλό κρασί, ακόμη κι αν τους το έλεγαν, δεν θα πίστευαν ότι είχε γίνει κάποιο θαύμα. Τόσο ήσυχα, τόσο απροσχεδίαστα, τόσο λαθρέα θα έλεγε κανείς συνέβη το θαύμα. Όλα έγιναν με δύο μόνο παραγγέλματα, να γεμίσουν τις θάμνες με νερό και κατόπιν να το αντλήσουν. Καταφεύγοντας σε αυτό τον απλό τρόπο, έδειξε πως το θαύμα έγινε χάριν της διακονίας και μόνον. Το έκανε από καλοσύνη και όχι για να επιδείξει την καλοσύνη του. Μόνο έτσι θα μπορούσε να φανερωθεί η καλοσύνη του πατέρα του. Το θαύμα αυτό έγινε γιατί οι συνθήκες, η φυσική παρουσία των επίσημων καλεσμένων, το αίτημα της μητέρας του κτλ. Δημιούργησαν μια κατάλληλη ευκαιρία για να δείξει την αγάπη της καρδιάς του, προσφέροντας τους αδελφούς και τις αδελφές του που γλεντούσαν περισσότερο και καλύτερο κρασί να πιούν.

Και ακριβώς εδώ βλέπουμε ένα ακόμα σημείο στο οποίο, φίλοι ακροατές, αυτό το θαύμα του Ιησού ομοιάζει με τα έργα του πατέρα του. Ο Θεός μας υπηρετεί τόσο ήσυχα και τόσο λαθρέα, θα λέγαμε, με μια τόσο αθόρυβη, τρυφερή και αγαπητική απουσία επίδειξης, που οι άνθρωποι συχνά πίνουν από το κρασί του, όπως έκαναν οι καλεσμένοι του γάμου, χωρίς να ξέρουν καν από πού έρχεται. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όσα έχουμε, φίλοι ακροατές, και όχι μόνο να διαπιστώνουμε την απουσία του, που υφίσταται και αυτή φαινομενικά, αλλά ο Χριστός δεν είναι ποτέ απόν. Χωρίς να ξέρουν καν λοιπόν από πού έρχεται, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι ο Δότης είναι δίπλα τους, στις καρδιές τους. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζει τη λατρεία των ανθρώπων. Μια τέτοια λατρεία θα ήταν παγανιστική, και ο Θεός δεν τη θέλει στα θυσιαστήριά του. Ο Θεός εγείρει μέσα στους ανθρώπους ένα αίσθημα δίψας που τελικά γίνεται λαχτάρα. Τους κάνει να τον αναζητήσουν, ώσπου η αναζήτησή τους να τους καταστήσει ικανούς να τον δουν. Αυτός είναι ο δρόμος μέσω του οποίου τους αποκαλύπτει τελικά τη δόξα του πατέρα τους. Εργάζεται αθόρυβα, παραμένει σιωπηλός πίσω από τα έργα του, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί πραγματικά την κατάλληλη στιγμή. Με τον ίδιο σκοπό, όταν οι άνθρωποι βρίσκουν το κρασί του καλό, αλλά δεν σηκώνονται να αναζητήσουν το δότη, τότε τους δοκιμάζει με φοβερά δεινά, για να μην αποβεί το καλό κρασί της ζωής για αυτούς, και άρα για τον ίδιο και ολόκληρο το σύμπαν, κάτι κακό. Φαίνεται ότι η δημιουργία συνδέεται άρρηκτα, φίλοι ακροατές, με την αναζήτηση. Ο Θεός μας έχει φτιάξει έτσι, που είμαστε υποχρεωμένοι να τον βρούμε. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα μας πρέπει να αντανακλούν τα δικά του, για να δοξαστούμε μαζί του. Όταν όλα τελειώσουν, εμείς τα παιδιά πρέπει να εναρμονιστούμε με τη σκέψη, την κρίση, το συναίσθημα και το σκοπό του πατέρα. Με άλλα λόγια, να σκεφτόμαστε και να εννοούμε τα ίδια πράγματα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι ο Ιησούς με αυτόν τον τρόπο φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Αμφιβάλλω ότι υπήρξε κάποιος άλλος πέραν των μαθητών που κατάλαβε το θαύμα. Και αν κάποιοι από αυτούς που είδαν ή άκουσαν για το θαύμα πίστεψαν στον Ιησού, αμφιβάλλω ότι το έκαναν εξαιτίας του θαύματος. Μπορεί κάποιος να δει ένα θαύμα και να μην το πιστέψει. Πολλοί από αυτούς που είδαν θαύματα του Κυρίου μας πίστεψαν στα θαύματα, αλλά δεν πίστεψαν σε εκείνον. Αναρωτιέμαι εάν υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να πιστέψουν ότι ο Θεός τους έπλασε για να μπορούν να γελούν στο όνομά του, που να καταλαβαίνουν ότι ο Θεός εφήβρε το γέλιο και το χάρισε στα παιδιά του. Κανένα από τα θηλαστικά, αν το δούμε και βιολογικά μόνο. Αυτή η πίστη θα προσέθεται πάθος στον ενθουσιασμό της απόλαυσης. Θα σκότωνε αυτό το σαρκαστικό γέλιο με το οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τους φίλους τους, καθώς και αυτό το αδύναμο γέλιο που είναι άδειο τόσο από καρδιά όσο και από σκέψη. Θα τους βοηθούσε επίσης να κατανοήσουν το βάθος αυτού του θαύματος. Ο Κύριος της χαράς εφραίνεται με το γέλιο μιας εύθυμης καρδιάς. Αυτοί οι γαμήλοι επισκέπτες θα μπορούσαν να γιορτάσουν και χωρίς κρασί, και σίγουρα χωρίς περισσότερο και καλύτερο κρασί. Ο πατέρας όμως, φίλοι ακροατές, δεν εκτιμά μια ξερή ύπαρξη. Γι' αυτό και διαρκώς εργάζεται, ακόμα και μέσω των δοκιμασιών, για να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και πιο άφθονη. Η πληθώρα των δώρων του θα έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει, εάν ο ίδιος δεν φρόντιζε, προτού αυτό συμβεί, να το βάλει και να το πλατείνει για να χωρέσει περισσότερα. Ο Κύριος μας είναι απλόχερος, όπως ο πατέρας του, γι' αυτό και είναι έτοιμος να πληρώσει το βαρύτερο τίμημα, προκειμένου να είναι πλουσιοπάροχος προς τα αδέλφια του. Το δίχως άλλο θα τους δώσει κρασί.
Ωστόσο, ακόμα και αυτοί που ξέρουν από πού έρχεται το καλό κρασί και χαρούμενα ευχαριστούν το δότη, θα αναφωνήσουν μια μέρα, όπως ο υπεύθυνος του συμποσίου προς τον Ινοχώ, αν και δεν ήταν αυτός ο πραγματικός δότης. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα. Αυτά για το πρώτο θαύμα από το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις μιας ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, εκδόσεις Ιωνάς. Θα συνεχίσουμε με αυτό το βιβλίο και σε επόμενες εκπομπές μας. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Εν τη γέννηση
3: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας των Προυσών της Ευρετανίας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα στις 23 Αυγούστου στην απόδοση της προαναφερθήσης θεομητορικής εορτής. Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από την Ιερά Παράδοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, ακόμη και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτης επιτελεί πολλά θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες εικόνες. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού ή Πυρσού βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρετανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή. Στο σημείο όπου ενώνονται τα δύο βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα, από την οροσειρά του όρου Στυμφριστού, διάλεξε η Παναγία να δημιουργήσει την οικία της, όπου έμελε να γίνει με το πέρασμα των αιώνων μεγάλο επανορθόδοξο προσκύνημα. Η ιστορία της εικόνας και κατ' επέκταση και της μονής ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφύλου. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα. Αλλά λόγω της επικείμενης καταστροφής όλων των εικόνων στη Βυζαντινή επικράτεια, εξαιτίας ενός διατάγματος του αυτοκράτορα που υπαγόρευε την καταστροφή τους, ένας νέος από αρχοντική καταγωγή και κινούμενος από ευσεβή φόβο για το μέλλον της Ιεράς Εικόνος, αποφασίζει να πάρει την εικόνα και να την φυγαδεύσει στην Ορθόδοξη τότε Ελλάδα για να μην κινδυνεύσει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η ιστορία της Μονής του Προυσού. Όταν αυτός ο νέος, του οποίου το όνομα δεν το γνωρίζουμε, έφτασε στην Ελλάδα από την Προύσα της Μικράς Ασίας, κατευθύνθηκε προς το νότιο τμήμα της Ελλάδος, ψάχνοντας έναν τόπο ο οποίος θα τον ανέπαυε και στον οποίο θα ανοικοδομούσε την εκκλησία προς τιμήν της του Θεού Σοφίας και προς παρηγορία της ξενιτείας. Εκεί είχε σκοπό να τοποθετήσει και την εικόνα. Αυτός ο τόπος ήταν η Νέα Πάτρα, η σημερινή Ιπάτη. Καθώς όμως η εκκλησία σχεδόν τελείωνε, ένα βράδυ η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε. Το πρωί, όταν ο νέος κατάλαβε ότι η εικόνα εξαφανίστηκε, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπάθησε να βρει την αιτία που η εικόνα τον είχε εγκαταλείψει. Βέβαια, σταμάτησε και η ανοικοδόμηση της εκκλησίας, μέχρι ότου θα βρισκόταν η εικόνα. Εν τω μεταξύ, η εικόνα είχε μεταφερθεί σε ένα μικρό σπήλαιο, σε ένα δύσβατο και άγωνο τόπο, του οποίου μοναδικοί κάτοικοι ήταν κάποιοι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Κάθε βράδυ, εκεί όπου βρισκόταν η εικόνα, δημιουργούταν μια στήλη φωτός και ακούγονταν ψαλμωδίες. Αυτό το θαυμαστό γεγονός το άκουσε ένα παιδί και έντρομο το είπε στον πατέρα του, ο οποίος όμως θεώρησε ότι το παιδί τα ονειρεύτηκε. Την επόμενη νύχτα μαζί με το παιδί έμεινε και ο πατέρας για να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Και όντως συνέβησαν όπως τα είχε πει το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγαν όλοι οι βοσκοί με μεγάλο φόβο να δουν τι συνέβαινε. Εκεί ανακάλυψαν την εικόνα και είδαν να υπάρχει μπροστά της ένα αναμένο καντήλι. Οι βοσκοί, φωνάζοντας τον ιερέα του χωριού, πήραν την εικόνα και τη μετέφεραν στο χωριό, ενώ παράλληλα διαδόθηκε το νέο. Το ίδιο βράδυ, η εικόνα έφυγε από το χωριό και ξαναπήγε στη σπηλιά όπου είχε βρεθεί. Παράλληλα, πληροφορήθηκε και ο νέος για την έβρεση της εικόνας από τις εφημερίδες και πάει να διαπιστώσει αν πρόκειται για την εικόνα που είχε φέρει από την Προύσα. Όταν έφτασε στο χωριό και είδε την εικόνα, εξήγησε στους χωρικούς όλα όσα είχαν συμβεί, αφού τους έδωσε ένα φιλοδόρημα που βρήκαν την εικόνα. Την πήρε για να την τοποθετήσει στην εκκλησία που έφτιαχνε. Οι βοσκοί, πάρα πολύ λυπημένοι, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό θησαυρό που προς στιγμή έχαναν, καθώς δεν ήξεραν ότι τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα για αυτό τον τόπο. Στον δρόμο της επιστροφής για την Ιπάτη έκανε μια στάση για να ξεκουραστεί και να περάσει τη νύχτα.
όμως η εικόνα για δεύτερη φορά έφυγε και επέστρεψε στη σπηλιά. Το πρωί όταν ξύπνησε και είδε ότι η εικόνα έλειπε, θεώρησε ότι οι χωρικοί τον είχαν παρακολουθήσει και του άρπαξαν την εικόνα. Επέστρεψε πάλι στο χωριό και κατηγόρησε τους χωρικούς ότι του έκλεψαν την εικόνα. Όταν αυτοί του εξήγησαν ότι δεν είχαν φύγει από το χωριό τους καθόλου, αυτός δεν τους πίστεψε, πήρε την εικόνα και ξεκίνησε για το δρόμο προς την Ιπάτη. Στο δρόμο όμως, καθώς είχε τοποθετήσει την εικόνα πάνω στο άλογο του, το άλογο πέφτει στον γκρεμό. Ο νέος τότε επικαλείται την Παναγία να γλιτώσει το άλογο και κατεβαίνει για να δει τι είχε γίνει. Μόλις είδε ότι το άλογο δεν είχε πάθει τίποτα, χάρηκε και έψαξε να βρει και την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε. Η εικόνα εντωμεταξύ, αφού ανέβηκε το βουνό, αφήνοντας τα αποτυπώματά της, και έφτασε στην κορυφή του βουνού, τρύπησε το βουνό και επέστρεψε στη σπηλιά. Ο νέος για μία ακόμη φορά επέστρεψε στο χωριό για να πάρει την εικόνα. Όταν πήγε να την σηκώσει για να την πάρει, δεν μπόρεσε. Και η εικόνα, απευθυνόμενη σε αυτόν, του είπε ότι είχε διαλέξει τον χώρο όπου θα έμενε. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει και επιπλέον τον αποδέσμευσε από κάθε ευθύνη που είχε για αυτήν. Ήταν ευπρόσδεκτος να μείνει μαζί της αν το ήθελε, αλλά αν πάλι δεν ήθελε, δεν θα έπρεπε να λυπηθεί.

Αρχοντόπουλο, αφού έδιωξε όλους τους υπηρέτες του, κράτησε έναν, με τον οποίο έγιναν μοναχοί και έλαβαν τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μοναστική πολιτεία στην Ευρυτανία. Η μονή από την περίοδο εκείνη, αν και έμεινε σχεδόν άγνωστη λόγω του δύσβατου της περιοχής, εν τούτης εισήλθε στην ενεργό πάλι δράση την περίοδο της Παλιγενεσίας του 1821, όπου και δημιουργήθηκε μια μεγάλη μοναστική αδελφότητα, στην οποία λειτουργήσε ως σχολείο για τα Ελληνόπουλα και ως στέκη για τους αγωνιστές Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παρέμειναν στη μονή, όπου και γιατρεύτηκαν από διάφορες ασθένειες ή πληγές, αφιερώνοντας σε αυτήν διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως αντίδωρο για τη διαμονή τους. Και για του λόγου το αλφές, το πουκάμισο της Παναγίας που καλύπτει ολόκληρη την εικόνα έγινε διεξόδων του στρατηγού Καραϊσκάκη, όπως επίσης και τα αστέρια που συμβολίζουν την αϊπαρθενία της, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματος του στρατηγού, τα οποία εδωρίστηκαν από τον ίδιο. Ακόμη και τα όπλα του γενεωτάτου στρατηγού Καραϊσκάκη βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της μονής.

καθολικό της μονής καταστράφηκε από πυρκαγιά πρώτη φορά το έτος 1587. Τότε κτίστηκε το δεύτερο καθολικό της μονής, το οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η δεύτερη και μεγαλύτερη καταστροφή του μοναστηριού έγινε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μονή δεν κατάφερε να ξεφύγει από την γερμανική πολεμική μηχανή, η οποία στις 16 Αυγούστου του 1944 πυρπόλησε μεγάλο τμήμα των κτιρίων της, καταστρέφοντας έτσι πολλά ιερά και πολύτιμα κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και βιβλία. Ευτυχώς, η εικόνα της Παναγίας με αρκετά πολύτιμα κειμήλια είχαν τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ακόμη και αν καιγόταν η εκκλησία να μην κινδύνευαν αυτά. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, το έτος 1950, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού από τον ηγούμενο της μονής Γερμανό Σταθογιάννη, η οποία όμως δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον τότε ηγούμενο της μονής και σημερινό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γρηγόριο Ζουμί. Ο διάδοχος του ηγούμενου Γρηγορίου και σημερινός ηγούμενος Χρυσόστομος Δρόσος συνεχίζει την ανοικοδόμηση της μονής, προσέχοντας πάντα την καλαισθησία του χώρου όπως και η προκάτοχή του. Η Ιερά Μονή του Προυσού, αν και δεν εκτείνεται σε μεγάλη έκταση λόγω του γκρεμού, εν τούτης κοσμείται με πολλά ωραία και μεγάλα κτίρια. Συγκεκριμένα, το καθολικό δεν βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού, ως ήθιστε, αλλά στην άκρη λόγω του γκρεμού, χωρίς να περικυκλούνται από τα υπόλοιπα κτίρια. Στην ανατολική μεριά του μοναστηριού βρίσκεται ο χώρος διαμονής των μοναχών και του προσωπικού με όλους τους βοηθητικούς χώρους. Επίσης, η μονή διαθέτει και σκευοφυλάκιο μουσείο, όπου φυλάσσονται όλα τα πολύτιμα κειμήλια, κώδικες, βιβλία, σκεύη, τα όπλα του στρατηγού Καραϊσκάκη αλλά και άλλα πολλά. Καθώς εξερχόμαστε από τη μονή, δεξιά και αριστερά, συναντούμε τους δύο μεγάλους ξενώνες, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μετά από τους ξενώνες και καθώς ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο, φτάνουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και στο βαπτιστήριο, όπου χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται επίσης το Σχολείο των Ελληνικών Γραμμάτων, το οποίο πολλά προσέφερε κατά τα χρόνια της δουλείας, τη σημερινή του μορφή, την έλαβε από τον προηγούμενο Κύριλο Καστανοφίλ. Το όνομα, γνωστό όχι μόνο στους ανατινηφίλιο Ευρυτάνες, αλλά και στους υπολείπους Έλληνες, λόγω των απείρων θαυμάτων που η Υπεραγία Θεοτόκος επιτελεί μέσω της ιεράς της εικόνος σε όσους επικαλούνται τη χάρη της.

Πάρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας, με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλαβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάζεται αυτή, η μυροβλήτησα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες στο Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει βουδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με ιό μόρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλαβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας, με πλησιάζει και τη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη βουδιά. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι Μάγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Μονής Μαλαβής, που βρίσκεται στο άστρος της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το σφράνθηκα. Ένιωσα μια ασυνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορημένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφθηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλαβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, υποδέχτηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν τρία χρόνια είχα σφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη Μονή και την Ιερά εικόνα, με σκοπό να βοηθήσω και εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος. Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλαβής, είναι η χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την 4η 8 Μαρτίου του 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερίνο.

Στο μοναστήρι της Πηλιάς των Άγραφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγίας της Πηλιώτισσας, πυργωμένο σαν αετοφολιά σε μια αναπρόσιτη κορυφή των Άγραφων, δεν είχε πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσει ως εκεί, έπρεπε να περάσει σε ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής, τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού, με ανοιχτά τα χέρια, τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεγλιστρήσει κανείς το βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη η Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί? Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν δύο μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και φιλόξενα. Έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκριμνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι...

σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πώς όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές ημέρες του χρόνου νηστεύουν του θάνατά. Καρφίδα όλοι ορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατέβουν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε Δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας.

καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, παρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Αγίες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον κρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. Τρεις μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους και όταν κουράστηκαν να γλεντούν ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς. Και θαύμα? Δεν έγινε. Τίποτα? Τίποτε. Μπροστά, πάνω σε μια λεία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το Δισκοπότηρο της Πηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το Δισκοπότηρο και άρχισαν τον ανήφορο. Το Τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιατά και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το Τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος. Και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Σεπτέμβριος του 1943, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λεβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχόμενο και να τιμωρήσουν τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχόμενο και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με τρία τάνκ προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχόμενο είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάνκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους, οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάνκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάνκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει το τάνκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. Θαύμα! Θαύμα! Φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός, στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου, αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδιζε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπειτα έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε, η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος.

μαγική παραλία στο βόρειο Εβοϊκό, όπου το αρχαίο Ελίμνιο είναι σήμερα χτισμένη η κομόπολη της λίμνης. Στον περικαλή ναό της είναι θησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της Πολιούχου της Παναγίας της Λιμνιάς. Στα 1560, καθώς διασώζει η παράδοση, όταν ήταν σουλτάνος ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, ένα τουρκικό πλοίο έπλεε στα μέρη της Κασάνδρας με κατεύθυνση τη Χαλκίδα. Στο πλήρωμα του καραβιού ήταν και ένας χριστιανός ναύτης, Ολοστρόμος Δημητρός, άνθρωπος ευλαβής και ηλικιωμένος. Το καράβι πλησίαζε στη Σκιάθο με φουσκωμένα τα πανιά από το Σορόκο. Ξαφνικά ο άνεμος κόπασε. Τότε ο Δημητρός έδωσε εντολή να ρίξουν τις βάρκες στη θάλασσα για να ρημουλκίσουν το καράβι. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Ολοστρόμος στο πλάι του καραβιού, πάνω στα κύματα, ένα μεγάλο εικόνισμα. Χωρίς να χάσει καιρό, κατεβαίνει σε μια φελούκα, σηκώνει την ιερή εικόνα από το νερό και προσκυνάει την Παναγία που ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε αυτή. Ύστερα, ανεβάζει την εικόνα στο κατάστρωμα και την παραδίδει στον πλοίαρχο, στον Τούρκο Μεχμέτ. Αμέσως σηκώνεται δυνατός βοριάς που κολπώνει τα πανιά. Τα άλμπουρα τριζοβολούν, ενώ η πλώρη σχίζει με ορμή το αφρισμένο κύμα. Παρέκαμψαν τις σποράδες, μπήκαν στον Εβοϊκό και έβαλαν πλώρη για τη Χαλκίδα. Μόλις όμως έφτασαν στην περιοχή της λίμνης, ο άνεμος κόπηκε απότομα και το καράβι ακινητοποιήθηκε. Ρίχτηκαν και πάλι οι βάρκες στη θάλασσα και άρχισαν να το ρημουλκούν. Ύστερα από ώρες έφτασαν στη βάση του όρους Καντήλη. Εκεί απροσδόκητα ξεσπά καταιγίδα. Τα κύματα σηκώνονται απειλητικά και σπρώχνουν το σκάφος πάλι στη λίμνη. Μόλις πλησιάζουν εκεί, η τρικυμία σταματά και η θάλασσα πάλι γαλινεύει. Το πλήρωμα κάνει καινούργια προσπάθεια να κατευθύνει το καράβι στον προορισμό του. Ξεσπάει όμως νέα καταιγίδα, πιο απειλητική, και τους σπρώχνει πάλι στη λίμνη. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έχουν απελπιστεί. Δεν μπορούν να διακρίνουν πίσω από αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια το χέρι της Παναγίας.

ξεστατίστηκε επιτέλους ο ευλαβής Λοστρόμος, πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτή την ταλαιπωρία, αν δεν βγάλουμε σε αυτήν εδώ τη στεριά την εικόνα της Παναγίας». Ο πλοίαρχος συμφώνησε και ειδοποίησε το χωριό Καστριά, χτισμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, να έρθουν να την παραλάβουν. Δεν άργησε να καταφθάσει ο πιστός λαός, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς, με εξαπτέρυγα, σταυρούς και λαμπάδες. Στην παραλία τους περίμενε ο Δημητρός, που τους παρέδωσε την ιερή εικόνα σαν ατίμητο θησαυρό. Αμέσως φύσηξε φρέσκο αεράκι και έσπρωξε κατάπριμα το ιστιοφόρο με τους ναύτες, κατευθείαν για τον προορισμό τους. Ήταν το ευχαριστώ της Παναγίας, η ευαρέ σκιά της για τον κόπο τους. Στο μεταξύ, η πομπή ξεκίνησε μεγαλόπρεπα από την παραλία για το χωριό. Εκεί, στο ναό της Αγίας Άνης, τριγυρισμένων από γέρικες βαλανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσια, απόθεσαν τη σεπτή εικόνα. Έψαλαν παράκληση, δοξολογία και ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο για την ανεκτίμητη δωρεά.

εικόνα έλειπε από την εκκλησία. Την αναζήτησαν παντού και τη βρήκαν στην τοποθεσία της σημερινής λίμνης. Την επανέφεραν στο ναό της Αγίας Άνης, αλλά εκείνη επέστρεψε στον ίδιο τόπο. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές και έτσι κατάλαβαν οι κάτοικοι πως ήταν θέλημά της να παραμένει οριστικά εκεί. Έκτισαν λοιπόν μια μικρή εκκλησία και την τοποθέτησαν μέσα σε αυτή. Την ιερή εικόνα ακολούθησαν και οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν τα καστριά και μετήκησαν στη λίμνη. Αργότερα, στη θέση του πρώτου ναίσκου, έκτισαν μεγαλόπρεπο ναό και τον αφιέρωσαν στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν της Παναγίας της Λιμνιάς. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 95x65 εκατοστά. Πάνω σε αυτή εικονίζεται η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, ζωγραφισμένη σε σκληρό και βαρύ ξύλο και καλυμμένη με ασημένια επένδυση. Η Παναγία σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο 10 Ιουνίου 1944 και έσφαξε μέσα σε 2 μέρες πάνω από 600 κατοίκους περνά τώρα απέναντι στην Εύβοια. Σκοπός του η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης.

φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίζει τη διάβαση των στρατιωτών και ακούει μια φωνή να του λέει: «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής, φοβισμένος, κατεβαίνει στη λίμνη και συναντά τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτηδα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμνιά», αποκρίνονται οι προύχοντες. «Έχουμε εδώ τη θαυματουργή της εικόνα, η οποία βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Μόνο θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος.

σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο λιμιός ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημέριους της πόλεως το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, και ταξιδεύαμε στα στενά του Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μια υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει: «Πέσετε στη θάλασσα». Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας τη Λιμιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τραντάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φινιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η πλώρη μας κόπηκε στη μέση, ενώ το ξένο πλοίο έπαθε ρήγμα βάθους 20 μέτρων. Εγώ στο μεταξύ ετοιμάστηκα και έπεσα στη θάλασσα από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ενώ κολυμπούσαμε, πολλά δελφίνια γύρω μας είχαν σχηματίσει κλειό και μας προφύλαγαν έτσι από τους καρχαρίες που αυθονούσαν στην περιοχή. 2,5 ώρες πάλεψα με τα κύματα και έφτασα κάποτε στις τουρκικές ακτές. Από τα 41 άτομα του πληρώματος σωθήκαμε μόνο 11. Τη διάσωσή μας αποδίδουμε στην Παναγία μας, τη Λιμιά. Γι' αυτό ήρθαμε αμέσως στη λίμνη, λειτουργηθήκαμε στον Ιερό Ναό της και την ευχαριστήσαμε για τη σωτηρία μας.

στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε κι άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από το μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Και ύστερα δεν θα ξεφύγουμε από τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασαν, η λία τους επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί δαρμένοι και κακοποιημένοι πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή.

Όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στη ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε. Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. Ποια τιμωρία προτιμάς, τον ρώτησε. Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια. Και εκείνος περίλυπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητάει ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε το διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του κατάκοπη κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόγχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει. Ποιος άναψε τα καντήλια? Σώπαγε κοιμήσου, του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε. Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω. Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα.

νόχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανο ήταν μαύρα. Αμέσως μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαράς την υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στο ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα το συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος παραξενεμένος πήρε μαζί του τους προκρήτους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το πυρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό όταν επέστρεψε στη χώρα καλείται ο Δήμιο και τον ρωτάει. Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου όπως είχα διατάξει? Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη, ορίστε. Ο Μπάιλος κοίταξε ανήσυχος τη λεκάνη. Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δύο μάτια και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχτηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο. Και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
0: Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία η Φανερωμένη. Μια σημαντική κατηγορία ιερών εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου φέρουν την ονομασία Φανερωμένη, διότι συνδέονται κατά κανόνα με την έβρεσή τους σε τόπους όπου αργότερα ιδρύθηκαν ιερές μονές, ναοί ή προσκυνήματα. Πολλές εικόνες της Παναγίας ή Αγίων βρέθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο σε σημεία που είχαν τοποθετηθεί κυρίως κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας 8ου-9ου αιώνας, επιδρομής, αλλοπίστων, υπηρατών ή άλλων έκτακτων περιστάσεων. Όλες βέβαια αυτές δεν ονομάστηκαν φανερωμένες. Την προσωνυμία απέκτησαν μόνο μερικές από τις περισσότερες, τις οποίες είναι γνωστές η Φανερωμένη της Σαλαμίνας, της Λευκάδας, Χιλιομοδίου Κορινθίας, το Μετόχιο της Φανερωμένης στη Λακωνία, η Φανερωμένη της Μηχανιώνας, της Νάξου, της Ιεράπετρας, Δριάλου Μάνης, της Ροδόπολης Αττικής, της Παναγίας των Ξένων στην Κέρκυρα και άλλες. Το όνομα Φανερωμένη έχουν και τρία χωριά στην περιοχή Τρικάλων, Πυριώτισσας και Φιλιατών και ένας οικισμός στην περιοχή Πάργας. Αρκετοί επίσης ναοί είναι αφιερωμένοι στην Παναγία τη Φανερωμένη, μεταξύ αυτών του Χολαργού, της Θεσσαλονίκης, του Αιγίου, της Νέας Ηρακλίτσας, Καβάλας, της Έγινας, της Νέας Αρτάκης Ευβίας κλπ. Η μνήμη της τιμάται είτε την 23η Αυγούστου, απόδοση της κοιμήσεως, είτε την ημέρα της έβρεσης της εικόνας. Εδώ θα αναφερθούν συνοπτικά τα σχετικά προς τις ιερές εικόνες της Φανερωμένης Σαλαμίνας, της Λευκάδας, του Χιλιομοδίου Κορινθίας και της Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον.

φανερωμένη σαλαμίνας. Η ένδοξη σαλαμίνα δεν καυχάται μόνο για την ιστορική νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών στην Εκκή Ναυμαχία. Από το 17ο αιώνα έχει και ένα πρόσθετο λόγο υπερηφάνειας. Φυλάσσει ως πολύτιμο θησαυρό την ιερή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης που βρέθηκε κατά θαυμαστό τρόπο. Στην απέναντι πλευρά, τη Μεγαρίδα, ζούσε το έτος 1760 ένας ευσεβής χωρικός χτίστης στο επάγγελμα, ο Λάμπρος Κανέλος. Αυτός λοιπόν καθύπνων τρεις οραματίστη την υπεραγία Θεοτόκο που του έδωσε την εντολή να περάσει απέναντι στη Σαλαμίνα και να ξαναχτίσει τον εκεί ερυπωμένο ναό της. Μη έχοντας μέσο για να διαπεραιωθεί, άκουσε τη φωνή της Παναγίας που του έλεγε «Ρίξε το πανοφόρι σου στη θάλασσα και ανέβασε αυτό. Θα περάσεις απέναντι με ασφάλεια». Το θαύμα έγινε και ο ευσεβής Κανέλος βρέθηκε στη βορεινή ακτή του νησιού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον ύπνο του και το υπερφυές θαύμα της διάπλευσης της θάλασσας πάνω στο πανοφόρι του τον συγκλώνησαν σε σημείο που απαρνήθηκε τα εγκόσμια και έγινε μοναχός με το όνομα Λαβρέντιος. Αμέσως επιδόθηκε στο έργο για το οποίο είχε λάβει τη θεομητορική κλίση. Μέσα στα ερείπια του παλιού ναού αξιώθηκε να βρει την άχραντη εικόνα της Παναγίας ως πολύτιμων χρυσίων υπό την γην, κατά μαύρον όμως εκ της υγρασίας. Χωρίς να υπολογίσει κόπους, εμπόδια και αγώνες, η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη τότε, έχοντας και τη συμπαράσταση χριστιανών της Σαλαμίνας που εκτιμούσαν τις προθέσεις και την προσπάθειά του, ανοικοδόμησε εκ βάθρων την Ιερά Μονή, στην οποία δόθηκε το όνομα Φανερωμένη ή Νεοφανίσα, αναλαμβάνοντας και καθήκοντα ηγουμένου. Επειδή μάλιστα διακρινόταν για τους αυστηρούς πνευματικούς του αγώνες, την νηστεία, την προσευχή, την αγαθοεργία, δεν άργησε να προσελκύσει και άλλους μοναχούς. Αποδείχθηκε στήλος και εδραίωμα των μοναζόντων και πλανωμένων επανόρθωσης, των χυμαζωμένων λιμήν, ορφανών προστάτης, των χειρών αντίληψης, των ασθενών ιατρός. Ενώ ακόμη ζούσε, έκανε θαύματα. Ακολουθώντας το παράδειγμά του, εκάρει μοναχή και η σύζυγός του. Ένα μάλιστα από τα παιδιά του, ο Ιωάννης, εγκαταβίωσε στη μονή με το όνομα Ιωακείμ και τον διαδέχθηκε στην ηγουμενία της. Ο Λαβρέντιος εκοιμήθηκε κυρίως στις 9 Μαρτίου 1707 και η μνήμη του τιμάται στις 7 Μαρτίου. Από κτηριακής πλευράς, η Φανερωμένη έχει τη μορφή του ορθογωνίου. Στις εσωτερικές πλευρές του περιβόλου βρίσκονται τα κελιά. Απέναντι δε από το καθολικό είναι τοποθετημένος ο εσταυρωμένος σε φυσικό μέγεθος. Στο καθολικό είναι προσαρτημένο το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου με ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο, τον κενό τάφο του Οσίου Λαβρετίου και σε μαρμάρινο προσκυνητάριο η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης με πλήθος αφιερωμάτων. Το καθολικό είναι κράμα τρίκλη της Βασιλικής Μετρούλο και παρέχει σπουδαιωτά την συμβολή εις την μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική. Η ιστόρισή του έγινε το 1735 διαχειρός Γεωργίου Μάρκου. Απεικονίζονται δε 3.597 προσωπογραφίες. Η δράση και προσφορά της Μονής στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και της εθνεγερσίας του 1821 υπήρξε σημαντική. Ο ηγούμενος Γρηγόριος, μέλος της φιλικής εταιρείας που οδήγησε προσωπικά τους οπλοφόρους της Σαλαμίνας στην πολιορκία της Ακροκορίνθου, μεριμνούσε για την συντήρηση και περίθαλψη γερόντων και γυναικοπαίδων που κατέφευγαν στη Σαλαμίνα, ενώ συγκέντρωνε και προωθούσε πολεμοφόδια για τις εκστρατείες της Ανατολικής Ελλάδας και κατέστησε τη Σαλαμίνα κατά το 1826 κέντρων της διοικήσεως και στρατόπεδων. Υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες σιτίζονταν περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι στο φιλόξενο αυτό ελληνορθόδοξο κέντρο της Φανερωμένης. Μετά την απαλωτρίωση της περιουσίας της από το ελληνικό κράτος, δεν μπορούσαν να συντηρηθούν ούτε οι μοναχοί της. Η Μονή έγινε μετόχιο της Χρυσολεοντήσης Αιγίνης και περιέπεσε σε μαρασμό. Και επειδή το 1944 διέτρεχε τον κίνδυνο διάλυσης, ο τότε Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβος τη μετέτρεψε σε γυναικεία.
Οι μοναχές και οι φωτισμένες γερόντισες κατόρθωσαν να καταστήσουν τη μονή πρότυπο, εστία προόδου και φιλανθρωπίας, με εργαστήρια κυροποιίας, αγιογραφίας, υφαντουργίας και δυτικής γεωργικών καλλιεργειών, με πρότυπο γυροκομείο γυναικών, έκθεση ειδών ευλαβίας και ξενώνα. Και οι πολυάριθμοι χριστιανοί που σπέβδουν προσκυνητές στη Μονή δέχονται την ευλογία της Παναγίας Φανερωμένης, καθώς με ευλάβεια και πίστη τις αναποθέτουν τα προβλήματα των ιδίων και των οικείων τους. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά την ημέρα που πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου.

φανερωμένη Λευκάδας. Οι κάτοικοι της Γραφικής Λευκάδας θεωρούν προστάτηδα τη δική τους Παναγία Φανερωμένη και το μοναστήρι της, που σε απόσταση μόλις 3 χιλιόμετρων από την πόλη δεσπόζει στη γύρω περιοχή. Το περιβάλλον της Φανερωμένης περιγράφεται με λυρισμό σε σχετική έκδοση της Μονής, ο Περικαλής Ναός, η Σεπτή Εικόνα, ο Πεντακάθαρος Περίβολος, το εξαίσιο τοπίο, η πανοραμική θέα, η πλούσια ευλάστηση, τα πανέμορφα λουλούδια, η συμφωνία των πουλιών, η απαλότητα, το ήρεμο, η ησυχία, τα πάντα σε ένα θαυμάσιο συνδυασμό. Ύλη αγκαλιασμένη με το πνεύμα. Για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Πεφανερωμένης υπάρχουν πληροφορίες που φτάνουν ως τους αποστολικούς χρόνους. Και τούτο διότι η ίδρυση της πρώτης εκεί εκκλησίας ανάγεται στον Απόστολο των Εθνών Παύλο κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιοδίας του 63 μετά Χριστόν. Ενώ δηλαδή ο Παύλος παραχήμαζε στην Νικόπολη, σημερινή Πρέβεζα, οι μαθητές του, Ακύλας, Σωσίων και Ηρωδίων, κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Λευκάδα. Οι δε πρώτοι χριστιανοί ανήγυραν τον αρχικό Ναΐσκο στο σημείο που βρίσκεται τώρα η Μονή της Φανερωμένης. Στη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πιθανότερο κατά το έτος 322, εγκαταβίωσαν εκεί κάποιοι μοναχοί. Έχτισαν λίγα κελιά και επεξέτειναν τον αρχικό Ναΐσκο που καταστράφηκε αργότερα από πυρκαγιά. Χρόνια μετά οι χριστιανοί της Λευκάδας τον ανοικοδόμησαν, παρήγγειλαν δε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στον αγιογράφο Κάλιστο, που ήταν εφημέριο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως. Εκείνος, πριν αρχίσει την αγιογράφηση, επιδόθηκε σε αυστηρή νηστεία και εκτενείς προσευχές, όπως έκαναν όλοι οι ευσεβείς αγιογράφοι. Όταν θέλησε να ξεκινήσει την εικονογράφηση, διαπίστωσε ότι το σχέδιο, με θαυμαστό τρόπο, είχε αποτυπωθεί, φανερωθεί από την ίδια την Παναγία Φανερωμένη. Έτσι, εκείνος αρκέστηκε απλώς να ολοκληρώσει την εικόνα με χρώματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιερή εικόνα καλείται και είναι γνωστή ως Φανερωμένη. Έκτοτε και για μερικούς αιώνες στερεύουν οι πληροφορίες για την Ιερά Μονή και την εικόνα της. Αλλά λίγο πριν από τα μέσα του 17ου αιώνα συναντάται κάποια είδηση, ενώ το έτος 1670 μνημονεύεται σε χειρόγραφο κώδικα ως μετόχιο της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καρακονισιάς του Αμβρακικού Κόλπου. 30 χρόνια αργότερα, το 1700, είναι και πάλι ανεξάρτητο μοναστήρι. Στις 14 Ιουλίου του 1768, δυστυχώς πυρπολήθηκε από τους ενετούς. Διασώθηκε όμως η Σεπτή Εικόνα. Ανοικοδομήθηκε εκ νέου, αλλά πυρκαγιά το 1886 κατέστρεψε όχι μόνο τα κτίσματα, αλλά και την εικόνα της Φανερωμένης. Ακολούθησε νέα ανέγερση από τους Λευκαδίτες, που δεν έστεργαν με κανένα τρόπο να μην έχουν το αγαπημένο τους μοναστήρι και την προστασία της Φανερωμένης τους. Το νέο καθολικό, με επιδράσεις της ζακυνθινής αρχιτεκτονικής, φιλοξενεί την εφαίστεια εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης σε επεπικυλημένο θρόνο, ενώ πλήθος πολύτιμων αφιερωμάτων, καντιλιών, κοσμημάτων και λοιπόν μαρτυρούν για ομολογημένα και κρυφά θαύματα που πραγματοποιήθηκαν από την Υπεραγία Θεοτόκο σε πιστούς χριστιανούς που επικαλέστηκαν τη μεσητεία της. Η εικόνα αυτή είναι νεότερη, φιλοτεχνήθηκε μετά από παραγγελία των Λευκαδιτών από τον Αγιορείτη μοναχό Βενιαμίν Κουτράκη. Όταν ετοιμάστηκε, οι χριστιανοί του νησιού την υποδέχθηκαν με έκδηλη ευλάβεια και ιερό ενθουσιασμό. Στο καθολικό θαυμάζει ο επισκέπτης προσκυνητής και το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο της ίδιας περίοδου, τέλους του 19ου αιώνα, που είναι έργο του Προσαλέντη. Όταν το έτος 1925 αρκετά μοναστήρια διαλύθηκαν εξαιτίας της απαλωτρίωσης της περιουσίας τους από το ελληνικό κράτος, η Μονή της Παναγίας Φανερωμένης διατηρήθηκε σε λειτουργία. Τότε υπάχθηκαν σε αυτήν άλλα μικρότερα της Λευκάδας που αποτελούν έκτοτε μετόχιά της, όπως της Αναλήψεως στο συνοικισμό Φρυνίου, του Αγίου Βυσαρίωνο στη θέση Αγία Κάρα Λευκάδας, της Παναγίας των Κήπων στο Καλαμίτσι Λευκάδας, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού κοντά στην Ιερά Μονή Φανερωμένης.
Οι εργασίες συμπλήρωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και καλοπισμού του περιβάλλοντος χώρου συνεχίστηκαν και κατά τα μετέπειτα χρόνια. Έτσι, από το 1936 έως το 1965 δεντροφυτεύτηκε η γύρω περιοχή, κτίστηκαν το κοδωνοστάσιο, τα κελιά και η στέρνα, ενώ μετά το 1968 ανακοινήθηκε ριζικά το καθολικό. Το 1987 τελέστηκαν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την φιλοτέχνηση της σειράς εικόνας της Φανερωμένης. Ιδιαίτερα λαμπρή είναι η ετήσια πανήγυρη της Ιεράς Μονής τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Χιλιάδες χριστιανοί, όχι μόνο από τη Λευκάδα αλλά και από τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό ιερά εικόνα της Παναγίας Πεφανερωμένης, καθώς και τίμια λείψανα των Αγίων Αρσενίου του Καπαδόκη, Ελευθερίου, Μακρίνας και Μοδέστου. Αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μάλιστα όταν οι Λευκαδίτες δοκιμάζονται από συμφορές ή αρρώστιες και άλλες δυσκολίες, δεν πάβουν να σιγοψάλουν το απολυτίκιο της Παναγίας της Φανερωμένης.

φανερωμένη χιλιομοδίου. Στο καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 3 χιλιόμετρα από το χιλιομόδι Κορινθίας, φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης. Είναι τοποθετημένη σε καλλιτεχνικό βυζαντινής τεχνοτροπίας τέμπλο, το οποίο μεταφέρθηκε από το καθολικό της παλαιάς ερυπωμένης μονής. Είναι ξυλόγλυπτο και φέρει ιερές παραστάσεις. Κατά την προφορική παράδοση, είναι μία από τα αρχαιοτέρας φορητάς εικόνας της Παναγίας, τας αποδιδομένας εις τον Ευαγγελιστήν Λουκάν. Την προσωνυμία Φανερωμένη έλαβε διότι βρέθηκε σε σπήλαιο, σε υψηλό και αδιάβατο, πολύ απόκρημνο βράχο, στο νότιο μέρος της Νέας Μονής, ακριβώς απέναντι από την Παλαιά. Αλλά ποια είναι η ιστορία αυτής της μονής? Στα μέσα του 16ου αιώνα είχε ιδρυθεί η ερυπωμένη πλέον Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, νοτιότερα από τη σημερινή. Παρόλο που ήταν σταυροπηγιακή, δηλαδή υπαγόταν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φαίνεται ότι ο Μητροπολίτης Κορίνθου παραβίασε την αυτονομία της, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρίτος εξέδωσε νέο σιγήλιο, δηλαδή συνοδική επιστολή γραμμένη σε μεμβράνη, με το οποίο αφενός επιβεβαίωνε τη σταυροπηγιακή αξία της μονής, αφετέρου όριζε μηδενός άδεια νέχην ούτε του κατατόπων Μητροπολίτου Κορίνθου κατεπεμβαίνει του αυτού μοναστηρίου. Ελευθέρου την χάνοντος πάσης ανωτέρας δουλείας με τα πάντων των κτημάτων και αφιερωμάτων αυτού κινητών τε και ακινήτων. Στο καθολικό της Παλαιάς Μονής σώζονται κάποιες τοιχογραφίες σε δύο στρώματα. Κατά την παράδοση, οι μοναχοί τις κάλυψαν με επίχρησμα για να μην τις βλέπουν οι Τούρκοι και τις καταστρέψουν. Η νέα μονή στην οποία εγκαταστάθηκε η μοναστική αδελφότητα το έτος 1875 ήταν μετόχιο της Παλαιάς. Στο σημείο μάλιστα εκείνο υπήρχε το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Αρχικά είχε χτιστεί ως μονόκλητη βασιλική κατά το 13ο αιώνα, μετέπειτα επισκευάστηκε επανειλημμένα. Η σπουδαιότερη ανακαίνισή του έγινε περί το 1600, όπως μαρτυρεί σχετική επιγραφή στο τέμπλο του. Τις λεπτότατες και χαριέστατες τοιχογραφίες του φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Δημήτριος Κοκαράς. Το 1897, όταν ηγούμενος ήταν ο ευπαίδευτος Γεράσιμος Λιμπερόπουλος από την Ακράτα, κτίστηκε ο νέος ναός κοιμήσεως της Θεοτόκου, ωραιότατος, κομψότατος και απαστράπτον εκ της Λευκότητος, στον οποίο τοποθετήθηκε το παλαιό ξυλόκλητο τέμπλο με επιγραφή 1764. Στα 100 περίπου χρόνια από την ίδρυση της νέας μονής, τα παλαιά κελιά κατέστησαν ετοιμόρροπα. Έτσι, όταν το 1949 με την ευλογία του Μητροπολίτη Κορίνθου Προκοπίου μετατράπηκε η μονή σε γυναικεία και εγκαταστάθηκε η σημερινή αδελφότητα, ανακαινίστηκε εκ βάθρων το κτηριακό συγκρότημα. Οικοδομήθηκαν νέα κελιά, επισκευάστηκαν τα παλαιά, ευπρεπίστηκε ο αύλιος χώρος, εγκαταστάθηκαν εργαστήρια χειροτεχνίας και δυτικής και πλεκτικής, δημιουργήθηκε χώρος έκθεσής τους. Η Μονή επανήβρε την πρώτερη πνευματική και κτηριακή έγκλη της. Ως προς την ιδιαίτερη τιμή που αποδίδεται στη θαυματουργήρη εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, σημειώνουμε ότι από το τέλος του 19ου αιώνα, οπότε η αδελφότητα εγκαταστάθηκε στη Νέα Μονή, έχει καθιερωθεί και αναβίωσε από το έτος 1990, την 21η Αυγούστου σε επίσημη υποπή και με συμμετοχή των τοπικών αρχών, μουσικής και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, να μεταφέρεται η θαυματουργή Φανερωμένη από τη Νέα στην Παλαιά Μονή. Στους πρόποδες ψάλλουν την παραμονή τα εγκόμια στην Υπεραγία Θεοτόκο κατά το τυπικό των Ιεροσολύμων και γίνεται περιφορά του επιταφείου της γύρω από την Ιερά Μονή. Τελείται επίσης παράκλησης και πανηγυρική θεία λειτουργία την ημέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως 23 Αυγούστου. Κατόπιν η ιερή εικόνα επαναφέρεται λιτανευτικά στη Νέα Μονή.

φανερωμένη Νέας Μηχανιώνας. Ένα μεγάλο τμήμα των ξεριζωμένων από τις πατρογονικές εστίες Ελλήνων της Χερσονήσου, της Κιζίκου, 1922-23, και ιδίως αυτοί που κατοικούσαν στην ιστορική Μηχανιώνα, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή όπου σήμερα ανθεί η Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας από εκεί, σε εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, μέσα στον αβάσταχτο πόνο και την οδύνη τους, έκαναν χρήση του άρθρου 8 της συνθήκης που όριζε ότι τα μέλη πάσης κοινότητος, περιλαμβανομένου του προσωπικού των εκκλησιών, μοναστηρίων, δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, έχωσι το δικαίωμα να συναποκομίσωσιν ελευθέρως ή να μεταφέρωσιν την σε αυτόν κοινότητα ανήκουσαν κινητήν αυτών περιουσίαν. Έτσι, παρά την πίεση των πραγμάτων, τις δυσκολίες και την αγωνία τους, οι ευσεβείς μηχανιώτες πρόσφυγες πήραν μαζί τους την προστάτηδα χαριτόβρητη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης και την έφεραν στην Ελλάδα. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο εικόνες με την προσωνυμία Φανερωμένη, όπου οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Η μία της Κιζίκου, γνωστή απλώς ως Φανερωμένη, η άλλη Παναγία η Μεγάλη, ως προς τις διαστάσεις της, που ανήκε στη Μηχανιώνα και φυλασσόταν στο μοναστήρι της Φανερωμένης, μεγάλο και ανακαινισμένο, το 1895. Διάφορες τοπικές παραδόσεις ανέφεραν είτε ότι αυτή η μεγάλη Παναγία είχε έρθει από τη μονή του αγρού της Ιγριανής στον καιρό της οικονομαχίας για να γλιτώσει από τη μανία της καταστροφής, είτε ότι άνοικε σε ευσεβή χριστιανή κάτοικο του χωριού Κουρσουλή απέναντι από τον Ισάκη του Αγίου Ανδρέα, που για να τη σώσει από τους οικονομάχους την έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα στάθηκε όρθια και τα κύματα της έφεραν ανατολικές ακτές της Κιζίκου. Η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε σε όραμα οσίου ασκητή και του είπε να κατέβει στην ακτή για να παραλάβει την ιερή της εικόνα. Πράγμα που έγινε και η Φανερωμένη μεταφέρθηκε στη μονή της Μηχανιώνας. Όπως όμως και αν έχει, η πραγματικότητα είναι πως οι χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής την ευλαβούνταν επί αιώνες και απολάμβαναν τις θαυμαστές επεμβάσεις της στη ζωή τους. Όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή του Μικρασιατικού, του Ποντιακού και του Θρακικού Ελληνισμού, η μεν μικρότερη εικόνα της Φανερωμένης Κιζίκου μεταφέρθηκε στην πόλη και όπως μερικά άλλα κοιμήλια παραδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σήμερα μπορεί ο ευλεβής επισκέπτης προσκυνητής να δει την ιερή αυτή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης αναρτημένη πίσω από το αναλόγιο του αριστερού ψάλτη στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Η Μεγάλη Παναγία όμως μεταφέρθηκε από τους ευσεβείς μηχανιώτες στο νέο τόπο εγκατάστασής της. Παρά τα βάσανα και τις στερήσεις τους, δεν άργησαν να ανεγείρουν στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης ένα μικρό ναό ρυθμό βασιλικής, στον οποίο τοποθέτησαν τη Φανερωμένη Παναγία τους. Επί δεκαετίες δεν έπαυαν να τις αποδίδουν εκεί την ευλάβειά τους και να τις αναποθέτουν με ελπίδα τα αιτήματά τους πνευματικά και υλικά. Ενδόμηχος όμως πόθος τους ήταν να αξιωθούν κάποια μέρα να την ενθρονίσουν σε ναό αντάξιο του σεβασμού και της αγάπης που έτρεφαν προς τον Πανάγιο πρόσωπό της. Και τούτο συνέβη αμέσως μετά την απόσπαση της Καλαμαριάς, της Νέας Κρίνης, της Επανομής, της Νέας Μηχανιώνας κλπ. Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, την ίδρυση Νέας Μητροπόλεως με τον τίτλο Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και την επιλογή και εγκατάσταση

Σε 9 ακριβώς χρόνια, ο Μητροπολίτης Προκόπιος αξιώθηκε να τελέσει και τα εγγένεια ενός μεγαλοπρεπούς βυζαντινού ρυθμού ιερού ναού, που αποτελεί πραγματικό στολίδι όχι μόνο της Μητροπόλεως, αλλά της Μακεδονίας ολόκληρης. Στο Τιτάνιο αυτό έργο είχε φυσικά την πολύτιμη συμπαράσταση του Ιερατείου, των Λαϊκών Μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των Ερανικών Επιτροπών, των Μικρών και Μεγάλων Δωρητών και Ευεργετών, του Δίλεπτου των Φτωχών. Οι διαστάσεις του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας είναι μήκος 35 μέτρα, πλάτος 22, χωρητικότητας 4.000 περίπου ανθρώπων. Το ύψος του τρούλου από το δάπεδο του υπογείου είναι 26,5 μέτρα και έχει διάμετρο 13 μέτρων. Εντός του Ιερού Ναού υπάρχουν και 5 παρεκκλήσια προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, Τιμίου Προδρόμου, Προφήτου Μωυσέως και Αγίας Άνης. Η φήμη της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης είναι πανελλήνια και έχει φτάσει και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Γι' αυτό και χιλιάδες είναι οι χριστιανοί που προσέρχονται στη χάρη της, ταπεινοί προσκυνητές και οικέτες, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου και την ημέρα της πανηγύρεώς της στις 23 Αυγούστου.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμουριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

0: όσο τελεία και περιεκτική είναι κυρίως η κατακλής της αρχαγγελικής προσφωνήσεως. Ευλογημένη σύν γυναίξη, δηλαδή περισσότερο από όλες τις γυναίκες, διότι οι ίδιες οι γυναίκες κατέστησαν χάριν σου άξιες της ευλογίας, καθώς και οι άνδρες ένεκα του υιού σου. Αλλά και γενικώς οι φύσεις των ανδρών και των γυναικών είναι τώρα ευλογημένες και από τους δυο σας, και από σε και από τον υιόν σου. Και καθώς επήλθε η κατάρα, η οδύνη και η λύπη από τον Αδάμ, αρχής γενωμένης από τις Εύας και από τους άνδρες και εις τις γυναίκες, κατά τον ίδιο τρόπο η χαρά και η ευλογία εξεχήθησαν επί πάντων, αρχής γενωμένης από σου και του υιού σου. Αλλά εις δούμε ποια ήταν η αντίδραση και ο πλήρης συνέσεως και σοφίας λόγος της Αγίας Παρθένου. Δεν ανέστη, σαφώς, ούτε υπίστησε, ούτε εδέχθη εύκολα και πάρα αυτά τον λόγο. Αλλά έδειξε όπως ο Ισαΐας, όταν απεστάλει να προφητεύσει, τον ίδιον βαθμό υπακοής, αν και την ευνηδίασε το παράδοξον του πράγματος. Και αντί της αδιακρίτου απιστίας του Ζαχαρίου, αυτή έλαβε την ενδιάμεσο θέση. Και συνεκλονίστη μεν, καθώς ήρμοζε εις το γεγονός, δεν εταράχθη όμως από την θέα του Αρχαγγέλου, εφόσον ήταν συνηθισμένη από τις συχνές εμφανίσεις του, όταν αυτός της προσέφερε την τροφή εντός του ναού. Αλλά εταράχθη εξαιτίας των λόγων οι οποίοι αντιχούσαν εις τα ότα της. Για τούτο ο θείος Αγγελιοφόρος της εξήγησε και ομίλησε αναλόγως. Η δε ειδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται που τα πως ήει ο ασπασμός ούτος, διότι είχε βεβαίως άγνοιαν του βάθους του μυστηρίου. Και εσκύρτησε μεν για την τη αυτήν ένωση της θείας μετά της ανθρωπίνης φύσεως, διελογίζεται δε πως θα συνέβαινε τούτο. Άλλο θαυμαστός Ευαγγελιστής Γαβριήλ, αν και δεν του το είχε ομιλήσει η Παρθένος περί τούτου, ως τόσον ο θείος νους που είναι και εξεταστής των νοών, διεπέρασε τον νου της και κατενόησε τον διαλογισμό της. Και όχι μόνο διέλυσε τον φόβο, αλλά της μετέδωσε επίσης την χαρά και της ανήγγειλε την απόρριτον γέννηση, λέγοντας «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάριν παρά του Θεού». Η χάρη στην οποία έβρε ήταν η τιμή και το όνομα Θεοτόκος, διότι ονομάστη Θεοτόκος και έγινε όντως τι αυτή. Είναι πράγματι μεγάλη η χάρις είναι έβρε παρά το Θεό, να έχει γίνει μητέρα του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο χάρις υπερτέρα πασών των χαρίτων, την οποίαν ο νους αδυνατεί να συλλάβει, αδυνατεί η γλώσσα να εκφράσει. Τώρα λοιπόν, ας εντείνουμε και εμείς την ακοή και ας δούμε την δόξα της ανυμφεύτου νύμφης και την πρίκα της παρθενίας της. Ας εμβαθύνουμε εις αυτό το οποίο ο Αρχάγγελος απεκάλυψε με τόση συντομία και σαφήνεια. «Και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Όταν της είπε «Ιδού θα συλλάβεις», την ίδια στιγμή μαζί με τον λόγο εγνώρισε εντός της την θαυμαστή σύλληψη. «Και θα φέρεις εις τον κόσμο ιών και θα τον ονομάσεις Ιησούν», της λέγει. «Αυτός δεν έχει πατέρα επί της γης, είναι απάτορ κατά την ανθρωπίνη γέννηση, όπως είναι αμήτορ κατά την προαιώνιον γέννηση. Για τούτο θα φέρεις εσύ εις τον κόσμο παιδίον, χωρίς μεσολάβηση πατρός, και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, το οποίο ερμηνεύεται σωτήρ. Επειδή δεν θα αντιμετωπίσεις τίποτε από αυτά που συμβαίνουν εις τις γυναίκες, ούτε τους πόνους του τουκετού, αλλά όπως ακριβώς η σύλληψή σου συνέβη ασπόρος, ομοίως ο τοκετός θα είναι άφθορος και ανώδυνος προς σωτηρίαν του κόσμου παντός και το γεγονός αυτό θα γίνει γνωστόν εξ αφορμής του ονόματος. Ούτως εστε μέγας και ιός υψής του κληθήσετε εξαιτίας της ανθρωπίνης του φύσεως. Του λέγει αυτό όχι για την θεία του φύση, διότι ως προς αυτήν ευρίσκεται υπεράνω πάσης δόξης, αλλά για την ανθρώπινη φύση του λέει ότι θα είναι μέγας και θα κληθεί Υιός υψής του. Όχι μόνο εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως με τη θεία φύση, αλλά και λόγω της επιβεβαιώσεως του ονόματος αυτού από τα θαυμαστά του έργα. Διότι της είπε «θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν». Αλλά επίσης και ο ουράνιος πατήρ θα τον ονομάσει με τα ταύτα «Υιόν του αγαπητών» και όταν αρχίσει να επιτελεί αναρρύθμιτα θαύματα θα αναγνωριστεί από όλους τους συνετούς ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Υιός του Υψίστου. Και δώσει αυτό ο Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Και τούτο επίσης το είπε για την ανθρωπίνη φύση του, διότι δι' αυτής άρχισε το κήρυγμά του και υπεδέχεται εκείνους οι οποίοι επίστευαν στο όνομά του, εκείνους οι οποίοι τον ανεγνώριζαν ως διάδοχο του θρόνου του Δαβίδ και του οίκου του Ιακώβ και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ούκαστε τέλος. Ομιλεί περί ατελευτήτου βασιλείας, όχι μόνο όσον αφορά την θεότητά του, αλλά επίσης και όσον αφορά την ανθρωπότητά του, διότι και για τις δύο φύσεις του δεν υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Θα βασιλεύσει εις αυτούς οι οποίοι τον απεδέχθησαν, τον επίστευσαν ως βασιλέα αιώνιο. Τώρα λοιπόν θα βασιλεύσει εις αυτούς οι οποίοι θα πιστεύσουν εις τον λόγο του και τελικώς θα βασιλεύσει επί πάντων, όπως το λέγει ο Θείος Παύλος. Όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε έχουν υποταχθεί, δηλαδή τότε πλέον η βασιλεία του θα είναι απόλυτος. Άχρησου άνθη πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού, διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δηλαδή υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, δηλαδή στον Θεό Πατέρα, διότι η υποταγή αρμόζει στην φύση μας την οποία εφόρεσε. Εμείς δε ενεκά αυτής οικειοποιούμεθα ως δικά μας τα κατορθώματά του. Εδώ όμως είδατε τη σοφία της Μακαρίας και Παναγίας Παρθένου και την εξαίρετον αγάπη της για την Παρθενία. Εδέχθη το μήνυμα του Αρχαγγέλου, αλλά εξεπλάγει με τους λόγους του. Για τούτο απήντησε με την ερώτηση «Πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Τούτο λέγει «Δεν γίνεται, διότι είμαι άφθορος, αφιερωμένη στον Θεό και εξάλλου χωρίς άνδρα η σύλληψη είναι αδύνατος». Αυτά, καθώς μας έχει από παλαιά κοινοποιηθεί από τους λόγους των θεοφόρων πατέρων, φανερώνουν πόσος ήταν ο φόβος και η μέρημνά της μήπως στερηθεί της παρθενίας της, η οποία είχε διεισδύσει στα βάθη της καρδιάς της. Για τούτο της ήταν αδιανόητο να μην παραμείνει παρθένος έως τέλους. Διότι αγνοούσε τελείως όχι μόνο την πραγματικότητα του γάμου, αλλά ακόμη και την επιθυμία, αφού είχε εξ αρχής εκπαιδευτεί εις την ολοκληρωτική αγιότητα και αγνότητα της ψυχής και του σώματος. Και ουδέποτε εισήλθε στην καρδιά και το νου της ο παραμικρός λογισμός προς συγκατάθεση εις κάποιον πόθος. Με τον τρόπο αυτό υπερεύει εις ύψος και εις βάθος όλη την ανθρώπινη φύση. Για τούτο η ωραιότητα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, στην συνέχεια την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα.
2: Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς πανήμνητε, αγνή υπέρα κάθε δέσποινα, ελέησον τους το Θείο χρησμένου σε λέω και σώσον τον ηγέτην σου.
3: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, λόγοι σου, ότι ελεούδι εξας φιλάνθρωπε, εν βασιλεύσει την χρήση και αρχιερεύσει ταύτην τελέσας φραγισμός σου και τον πάσχοντα σώσον ως εσπλαχνός.
2: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, μέθεξις μη εκπίκρονται μόνο νερά εφάψητο, το επαλείψει εφέωτας αισθήσεις ότε σημειωμένου άλλες σκέπη περί τύχης οντούτων της δόξης σου.
3: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, όρεξον χείρα την συνέξη ύψους φιλάνθρωπε, και σου το έλεον σώτερ Αγία σας δίδου, τόσο η και τη ησυχία και νοσήματων πάντων.

0: Εις πλήρης ο Θικός μος ελέος, ο Θεσός πρεσβείων καθίσου τον γάμνοντα.
1: Ελέος πηγή υπάρχων υπεράγαθετος πίστη θερμή, ελέο το αφότο σου, προσπεσόντας έσπλαχνε, παντία λύτρωσε κακός έως.

0: και εκτιμήσου, σώτερ μόνος Θεός πάντων οι άνθρωποι σου πάθητε και ψυχώς και σωμάτων τα συντρίμματα, αυτός θεράπευσον και τον ενώσεις, Πάσχοντα έσπλαχνε.
1: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, εν το λιπέιν ελέου χρήση πάντως, τα σκεφαλάς διδού ευφροσύνης του το την χαρμονήν, το τον ελέον ζητούντι σου, της εκλυτρώσεως το πλουσίο ελέη σου, Κύριε.
0: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ψήφος υπάρχει κατά δαιμόνων, σώτε σου εις πρέχεις πίρτε αναλύσκων, πάπητα των ψυχών ιερέοντες εντεύξησιν, όθεν την ίασιν η δεδεγμένη πίστη υμνούμεσαι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σι τον κρατούντα εδρακή πάντα μύτη Θεού, έναν εγκυλίας κούσα Θεόπρεπος και αφράστο σώματός ασά, υπέρ του κάμνοντος εξηλαίωσε τούτον δεούμεθα.
0: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, άπαντας ελέησου, σωτήρ κατά το μέγας, σου και θείον ελέος, τούτου των τύπων καρδέσποτα, μυστικός υπενιτόμενη, τη διελέου ιερού χρήση προσάγωμεν, της νοσούς εν υπερδυνάμει της υπάντας ίασε.
1: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ρήθρις του ελέου σου Χριστέ, και επαλήμασι τον ιερέο σου, πλήνων ως εσπλαχνός, Κύριε, τα σωδήνας και τα τραύματα και αγγινών επιφοράς, του έναν άγγε παθών τριχωμένου, όπως καθάσει τη σύτη χειρόσεω.
0: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, σύμβολον της ανωθεροπής και ηλαρότητος έλεον, θείον ημίν της διαβράχους η δέσποτα, μη μακρύνει σου το έλεος, μη δε παρήδεις τους πιστός αήκρα βάζοντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου το Κύριο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν δοξών ο Στέφανον αγνή φύσης, ήλυφε των θείων τόκων σου, εχθρών απήργοντα φάλαγγας, και νικώντα κατά κράτος αυτούς, δύο χαρίτων σου φεδρούς. Επόμενοι αγλαίες, ανυμνούμεν πανύμνητε δεύτερον.

0: Ιησού εν Θεώ, υπερμετόχους όπερ προσήλυφας και τυπικός μετέδοκας λούτρου του Θείου της μετέχουσι.
1: Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, ηθήρων ελέησον σώτερ. Ρίσε δεινών και αργυδών ο λύτρος ευελών του πονηρού, το σου συγκέτες ψυχάς και σώματα ως ελεήμ ο Κύριος, χάρη τη Θεία αξιριού εξιόμενος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ύμνους και δεήσεις παρθένε προσδεχομένη των σοδούλων, ρίσε χαλεπών παθημάτων και αργυδώνοντες οικεσίες σου, των δήμων πανάκραντε τη Θεία σκέπη σου προστρέχοντα.
1: Αξιών εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την Αή μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Κερουβήμ και τοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεολόγον τεκούσα.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Γέννη και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε το καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον, της οπόπολη ημίτε, τον ούμο καθάρισον των εσπυλωμένων, πασές αμαρτίες και καταγωγίων τερνών της υπερθέου τριάδος πίσων, όπως την δυναστεία σου και το αμέτρητον έλεος, μεγαλήνος ο ζωμένος, ο αχθρίος ηκέτης σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και γελιάς αμαρτίας ημών Δέσποτα. Συγχώρησον τας ανομίας ημών Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτου το ονομάζεται τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των αιτήσεων δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισ' ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

ημών και εις προσευχομένων ημίν εν το Αγίο Μυστήριο τούτο και της εν Θεώ επισκέψεως αυτών και υπέρ του ελθύν από αυτούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Περ τουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής και

έχει τη στιγμή σου η όμενος, τα συντρίμματα των ψυχών, των σωμάτων, μόνο αυτός δέσποτα. Αγία σου και το έλεγχο του, το στογενέστη της κρυωμένης εξ αυτού. Η θεραπεία και η απαλλαγή παντός πάθους, νόσου, μαντικής, μονισμού, σαρκών, συνέμματος και παντός παππού, είναι και εν τούτο, δοξαστής του Πανάγιου όνομα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και

0: ψυχών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Θερμία, θερμή και τείχος απραγμάχητων, ελέους πηγή του κόσμου καταφυγίων, εκτένων βόμες ή Θεότο και δέσποινα προ...

Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαρτίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, η ενάρισαν εν το ονόματι Κυρίου. Ιδού μακαρίζομαι τους υπομένοντας την υπομονή νιώβηκούσατε και το τέλος Κυρίου είδατε, ότι πολύ έσπλαχνωσε στην ο Κύριος και υπήρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνύεται μήτε των ουρανών, μήτε την γη, μήτε άλλων την αόρκων, ή το δε ημών των ενέ και το ου, ή να μη εις υπόκριση πέσιτε. Καχοπαθή της εν ημίν προσεχέστο, ευθυμή της ψαλέτο, άσθενη της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους προσβυτέρους της Εκκλησίας και και προσεξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κύριου και η θή της πίστεως όσοι τον κάνοντας. Και η γύρη αυτόν ο Κύριος, κάν αμαρτίας υπεποιηκός αφαιθίζεται αυτό, εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και έκριστε υπεραλλήλων όπως η αφήτε, πολύ ισχύει δέησης

εγώ διδάσκαλε τι πείσας, ζωήν αιώνιον πληρονομήσω, ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώστης, ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις τηρίον των Θεών σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης υγείας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σώσε αυτόν, είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης του το πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν και της εστίμου πλησίων. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιερυχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες αυτόν οι μηθανοί την χάνοντα, κατά συγκυρία δε ιερεύτης κατέβαινεν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν, ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθόν και ειδών αντιπαρήλθεν, Σαμαρίτης δε της οδεύων, ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη

των εις πανδοχείων και επεμελήθεια αυτού και επί την αύριον εξελθών εκβαλών δύο δινάρια εδώ και το πανδοχή και είπεν αυτό επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν πως δαπανήσεις εγώ εν το επανερχεσθέ με αποδώσωση τη σούν των τριών τούτων δοκίσει γεγον εν επλησίων του εμπεσόντος εις τους ληστάς ο δε είπεν ο πίσας το έλεος μετά αυτού είπεν ουν αυτό.

εις την διακονία σου ταύτην, ως έδωκας Μωσή το θεραποντή σου, της Σαμουήλ το ιωπημένο σου, και Ιωάννη το εκλεκτό σου, και πάση της καθεκάστια νεάν και γενναν ευαρεστή σας είσαι, ουτοποίησον και ημάς για να έστε διακόνους της καινής του Υιού σου διαθήκης επί το ελαιόν τούτο, ο περιποιήσω το τιμίο αυτό αίματι να αποδυσάμενη τας κοσμικάς επιθυμίας αποθάνομαι τη αμαρτία και ζήσουμε τη δικαιοσύνη ενδυσάμενη των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν δια της Κρίσεως του αγιασμού του μέλλοντος ελαίου επάγεστε. Γέννητο Κύριε το ελαιόν τούτο, έλλον αγαλιάσεως, έλεον αγιασμού ένδυμα βασιλικών σφραγής ανεπιβούλευτος αγαλία μακαρδίας, εφροσύνη όνιος είναι και εν τούτο η χρειόμενη, το της αναγεννήσεως ελαίου φοβεριώσει της επεναντής και λάμψος εν τες δραπρότης των Αγίων σου. Μη έχοντες πύλων η ρητίδα και εις δεχθώσιν στας αιωνίους αναπαύσεις και δέξοντα το βραβείο της άνω κλήσεως. Σογαρέστη το ελέγχε σώζην ημάς Χριστέ ο Θεός ημών.

Όσα γάρ προεγγράφει στην ημετέρα διδασκαλία προεγγράφει. Είναι αδειά της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως

τη γρόση των ανέσικων ωραία, η ναίδια αυτών ότι διακίνηση μελε διέρχεστε, και ως ήλθεν επί τόπον, αναβλέψας ο Ιησούς και ειδών αυνήπεν αυτό Ζαχέ, σπεύσας κατάβητη σημειονογάρε το οίκο σου δίμε μήνε, και σπεύσας κατέγε υπεδέξα το, και ειδώντες πας διεγόν, λέγοντες ότι παραμαρτωλό άνδρης ήλθε καταλύσε, σταθείς δε Ζαχαίος είπε προς τον Ιησούν ειδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδομη της στοχής, και η την οστιε σηκωφάντησα από δίδομη τετραπλών, είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα σωτηρία το οίκο του το εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν, ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου,

0: ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημών του πολυτάφτη, των μοναζούσων, τη Αγία μονιτάφτη, και πάντων των ευλαβών προσθυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας μονής ταύτης και υπέρ της ορυθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιών τε και ακούσιων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι λεϊμόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

τόσο μέγας και ύψιστος, ο υπό πάσης θύσεως προστινούμενος της σοφίας πηγή ή της αγαθόντος όνος ανεξεχνίαστος άφησος και της ασπλαγνίας απεριός των πέλαγος. Αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα των προαιωνίων θαυμασίων Θεός, ον ουδείς ανθρώπων ενών εσύ καταλαβέστε, επίβλεψον εις άκουσον ημών των αξίων δούλων σου. Και όπου επί το ονοματί σου το μεγάλο το έλεον τούτο προσάγομεν, κατάπεμψον τη δωρεά τα ιάματα και άφησε να αμαρτιών και ίασε αυτού εν το πλήτη του ελαίου σου. Ναι, κύριε, ευδιάλατε ο μόνο ελίμων και φιλάνθρωπο σου μετανών επί τη κακία ημών, ο ειδό ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητα σου αυτού. Ο μη θέλων το θάνατο το αμαρτωλό σου το επιστρέψε και ζει αυτόν ο δίαι των αμαρτωλών σωτηρία ανθρωπή σα. Θεώσον και πλαστής δια το πλάσμα σου σύ ο υπόν, που κήρθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσες μετάνοια, σύ ο το πρόβατο ζητήσας το απολωλός, σύ ο την απολυμένη δραχμήν επιμελώς ζητήσας και ευρών, σύ ο υπόν ο τον ερχόμουν πρόσμε, ου μη εκβάλω έξω, σύ ο την πόλη του στιμίου σου πόδας, δάκρυση βρέξασαν, μη βδελιξάμενος, σύ ο υπόν ο σάγισαν πέσεις, έγειρε και σωθήσει, σύ ο υπόν ότι χαρά γίνεται εν ουρανό, επί εν αμαρτωλό μετανόντι. Αυτός επί δέσπλαχνα δέσποτα εξύψους Αγίου σου, συνεπισκιάσας ημίν στα αμαρτωλής και αναξής δούλης σου εν χάρη του Αγίου σου Πνεύματος εν τη ώρα ταύτη και κατασκήνωσον εμ τους δούλους σου τούτους, τους επιγνωκώντας τα ίδια πλημελήματα και προσιώντας η πίστη και προσδεξάμενος τη δία σου φιλανθρωπία, ήτι επλημέλησαν εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια συγχωρήσας εξάλειψον και κάθαρον αυτούς από πάσης αμαρτίας και αείσυμπαρον αυτής, διαφύλαξον των υπόλοιπων χρόνων της ζωής αυτών, πορευομένους εν της δικαιώμασής σου προς το μικέτι, επίχαρμα γενέστε αυτού στο διαβόλο, ή να και αυτής δοξαστεί το Πανάγιο όνομά σου. Σόγαρεστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί.

0: Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου.
1: Πρόστο με.
0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου.
1: Σωτηρία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόστο με.
0: Αδελφοί, ημίσεστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους και ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις και τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις κυβερνήσεις γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτη κατ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημε. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων αλλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκώς υπόν εκύμβαλον αλλά λάζον. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνει αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε, η αγάπη.

της εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν, τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθητε, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε, λέγοντες ότι είναι και η βασιλεία των ουρανών, ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρός καθαρίζετε, δαιμόνια εκβάλλετε.

0: αυτή. Το μόνα ζωσόν εν τη Αγία Μονητά αυτή και πάντων των ευλαβόμως θυνητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Μονητά αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Δέσποτα Πανοκράτορα, Άγιε Βασιλέ Παιδεύων και μη θανατών, ο υποστηρίζων τους καταπίπτοντας και ανορθών τους κατεραγμένους όταν σωματικά θλίψεις, διορθούμενος των ανθρώπων ετουμεθάσου ο Θεός ημών όπως επαγάγει στο ελαιό σου. Επί το έλεον τούτο και τους χρεωμένους εξ αυτού εν το ονοματί σου να γέννηται αυτής, ησίαση ψυχής τέτοι σώματος της καθαρισμών και απαλλαγή παντός πάθους και πάση νόσου και μαλατίας τε παντός μολυσμού σαρκός τε πνεύματος. Με Κύριε την ιατρική σου δύναμη ουρανόθυνα εξ απόστηλων, άψε του σώματος βέσων των πυρετών, πράινο το πάθος και πάσα λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξαν, γιον ιατρός των δούλων σου τούτων, εξέγερον αυτούς αποκλίνεις οδυνηράς και στρομνής κακώσεως, σώος και ολοκλήρως χάρισε αυτούς τη εκκλησία σου, ευαρεστούντας και ποιούντας το θέλημά σου, σογαρεστεί το ελεήν, και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ιόν ημέρα επικαλέσομαι σε Κύριε άφθονση προσευχής μου.
0: Πρόσχομαι.
1: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Σοφία.
1: Αδελφοί, εμείς ναός εστέ Θεούς όντως, καθώς είπε ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Και έσομαι από τον Θεός και αυτοί έσονται εμι λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίσετε, λέγει Κύριος, και καθάρτου μη άφτεστε. Καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομεν ημείς, Πατέρα και ημείς εις εστέμι, εις Θεούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος, Παντοκράτορ, τα αυτά σου έχοντας τες εμπεγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς, από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού.
0: Κύριε εσύ.
2: Αλληλούια, αλληλούια.

Μενθερών αυτοβεβλημένοι και πειρέσουσαν και ύψατο της χειρός αυτής και αφήτεν αυτήν ο πειρετός και γέρθη και δικόνι αυτό οψίες δε γενωμένης προσύνεγαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβολε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε όπως πληρωθεί το ρηθέν διεσαΐου του προφήτου λέγοντος αυτός τας ασθενείες ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όκλους περί αυτών εκέλευσε να πελθύνει στο πέραν.

0: Κύριε Μέσον, Κύριε Μέσον, Κύριε
1: Μέσον. Έτι Θεό μεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή.

Κύριε, ο πολύς ανελέη και πλούσιος εν αγαθότη, ο Πατήρ των ικτυρμών και Θεός Πάς παρακλήσεως, ο ενισχύσας ημάς δια των Αγίων Σου Αποστόλων, ελέω με το προσευχή στα ασθενείας του λαού θεραπεύεστε, αυτός και το έλεον τούτο σύνταξον ισίασιν, της εξ αυτού χρειωμένης απαλλαγή πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, εις απολύτρων στον κακό, τον απεκδεχμένων την παρασωτηρία, δέσποτα Κύριε Θεός ημών, δεόμεθα σου παντοδύναμε, του σώζει πάντα σημάς ο μόνος ψυχών και σωμάτων ιατρός. Αγίασον πάντα σημάς ο πάσανος ανιόμενος, ίασα και τους δούλους του τούτους. Εξέγερον αυτούς αποκλίνεις οδυνηράς διαλέως της εις Χριστότητος, επίσκεψε αυτούς ανελέη και εκτιμήσου. Αποδίωξον από αυτόν πάσαν αρρωστία και ασθένεια ή να εξαναστάνται στη χειρή σου κρατεά. Δουλεύος είσαι με τα πάσα ευχαριστίας όπως και νυν μετέχοντες της εις αφάτου φιλανθρωπίας υμνώμη και δοξαζομένσε τον ποιούν τα μεγάλα θαυμαστά ενδοξάτε και εξαίσια σόγαρα εστί το ελέην και σώζειν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό

0: Πρόσχομαι.
1: Σώσαμε, Κύριε, ότι εκλέγεται νόσιο.
0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, ουθέλωμεν ημάς αγνοήν υπέρ της λήψιος ημών της γενωμένης ημίν ενδιασία, ό,τι κατ' υπερβολήν εγκαλυπτημένη υπερδύναμην, ώστε εξακολουθήν ημάς και του ζήν, αλλά αυτή εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτε σώμεν εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείραντι τους νεκρούς, ως επτυλικού του θανάτου ερίσατο ημάς, και ρίεται ισόν ημπήκαμεν ό,τι και ετηρήσεται, συνυπουργόντο και ημών, υπέρ ημών τη δεήση, ή να εκπορών προσώπων το εις ημάς χάρισμα, διαπορών ευχαριστηθεί υπέρ ημών.
0: Κρίνηση.

την εσλαβούσε δε λαμπάδε αυτών εξήλθον ει απάντηση του νηφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτινε μωρέ λαβούσε δε λαμπάδε αυτών ου και έλαβο με θεά αυτών έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν τη αγγίση αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντο δε του νηφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον. Μέσης δε νυχτός κραυγηγέγονεν, ειδών νηφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέ της φρονίμης είπον, δότε ημίν εκ το ελαιοϊμών,

0: Βεστε δε μάλλον προσπολούντας και αγοράσετε αυτές, απερχομένο δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νηφίος, και έτοιμης ήλθομε ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένη, λέγουσε, Κύριε, Κύριε άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω ημίν ουκίδα ημάς, γρηγορείτε ουν, ότι ουκίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.
1: Δόξα σοι, Κύριε.

Άλλην ιόμενος ο γύρων από πηγής πτωχών και από κοπρίες ανυψωμένητα των ορφανών πατή και των χυμαζωμένων λιμήν και των οσούνων ιατρός, των ασθενείες ημών απώνος βαστάζων και τας νόσης ημών λαμβάνων, ο εν ηλερώτη ελεών, ο υπερβαίνων νομίας και εξαίρων αδικίας, ο ταχύς βοήθειαν και ευραδής ισοργήν, ο εφησής σας Ιησούς εαυτού μαθητάς και υπολάβατε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής, ο δεχόμενος των αμαρτωλών τη μετάνοια και εξουσίαν έχων συγχωρήν αμαρτίας πολλάς τη χαλεπάς και ίαση παρέχων πάση της εν ασθενεία και μακρονοσία διάγουση, ο και εμέ των ταπεινών και αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου, των εν πολλές αμαρτίες συμπεπλεγμένων και πάθες συνειδονών συγκινηθούμενων, καλέσες των Άγιων και υπερμέγιστων βαθμών της ιεροσύνης και εις ελθύνης των ενδότερων καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων, όπαρα και ψιάγια άγγελοι επιθυμούσι, και ακούσε της Ευαγγελικής Φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς, και απολαύσα της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας σου καταξιώσας με, ιερουργήσε τα υπουράνια σου μυστήρια και προσφέρεις ειδόρατε και θυσίας υπέρ των ημετεραρματημάτων και των του λαού γνοημάτων και μεσητεύσε υπέρ των λογικών σου προβάτων, είναι αδία της πολλής και αφάτους φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτών εξαλείψεις. Αυτός υπεράγαθε βασιλεύ ενώτησε, την προσευχήν μεν ταύτη τη ώρα και Αγία ημέρα και εμπαντή καιρό και τόπο και πρόσχες τη φωνής δεήσεώς μου και των δούλων σου τούτων, των ασθενεία ψυχής και σώματος όντων την ίαση δόρησε παρέχων άφεση αμαρτίων αυτής τη συγχώρηση πλημελημάτων, εκουσίοντε και ακουσίων θεραπεύων αυτών πληγάς ανιάτους, πάσαν τενώσων και πάσαν μαλακίαν. Δόρησε αυτής ψυχική

άνθρωπος αποκαθημένης, πάσα δικαιοσύνη μόνο ποιόν σου δια τούτο, αμαρτίας νεότητος ημών μίμνης θυστήριες, υγαρυπάρξης ελπής των απελπισμένων και ανάπαυσης των κοπιόντων και επεφορτισμένων νομίες, και εσύ την δόξα να αναπέμπω στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο

Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος έστειν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά τον Τιού τον ουχέστην όμως, ιδέ του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμας ηχετές επιθυμίες, ζώμε πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, διγινόμεθα και ενόδοξοι αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλεις θονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραυτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των διούτων, ε πνεύματι πραότητος σκοπών σε αυτόν και εσύ πειραστείς.

Ανέ από τον ορίον εκείνων εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγουσα, ελέησο με Κυριέ Δαβίδ, θυγάτην μου κακός δαιμονίζεται, ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον, και προσελθόντες οι μαθητεϊρό των αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών, ο δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλην, ημείς τα πρόβατα τα απολωλώ τα οίκου Ισραήλ, η δε ελθούσα προς εκείνη αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθη μη, ο δε αποκριθείς

από των ψυχίων των πιμπτώντων, από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοί, ο γίνε, μεγάλη σου η πίστης γεννηθεί, το Υιός θέλεις και η άθη.

Υγεία μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας μονιτάφτης και υπέρ της χωριθήνε αυτής, πάν

αγαθός και φιλάνθρωπος και ιατρός των ψυχών των σωμάτων ημών, όντας νόσους ημών απόνος βαστάζων, που το μόλοβι πάντες οι άθημεν, όποι μείνω καλός, ο εις αναζήτησιν ελθόν του πλανηθέντος προβάτου, ότι ο λιγοψύχης διδούς παραμυθίαν και ζωήν της τετριμένης, ότι πηγήν της αιμορρούσης δεκαετιούσαν, οι ασάμενος των θυγατέρες Χαναναίας του αλεπού δαιμονίου ελευθερώσας, ότο δάνειο χαρισάμενος της δυσύχρο φυλέτες και τη αμαρτωλό την άφεση δούς, ότι νίεσιν το παραλυτικό δωρισάμενος στην διαφέση των αμαρτιών αυτού, ότον τελώνει το λόγο δικαιώσας και τον ληστήν εν τη εσχάτη αυτομολογία προσδεξάμενος, τας αμαρτίας του κόσμου αράμενος και το σταυρό ποσηλώσας, σου δεόμεθα και σε και τεύομεν εν τη αγαθοτητή σου, αυτός άνεσαι.

0: άφε συγχώρησον ο Θεός των ομοίες αμαρτίας των δούλων σου τούτων, τα πλημελήματα αυτών τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώσια και εναγνία, τα εμπαραβάση και εμπαρακοή, τα ενυκτή και εν ημέρα υποκατάραν ιερέως, υπατρός, ημητρός αγένοντο, οι οφθαλμόν εστίασαν, οι όσφεσιν εξεθύλιναν, οι αφοί καταμαλακίστησαν, οι γεύση κατεπόρνευσαν, οι ενιαδήποτε κοινή σαρκός επνεύματος του σώ απολυτριώθησαν θελήματος και της εις αγιότητος. Οι τιήμαρτον αυτήτε και εμείς, ως αγαθός και αμνησί κακός Θεός και φιλάνθρωπος, συγχώρησον μειών αυτούς τε και εμάς, εις των ρυπωμένων βίων καταπεσίν, μη δέει στα σολεθρίους οδούς αποτρέχειν. Ναι, Δέσποτα Κύριε, επάκουσόν μου το αμαρτούλο εν τη ορατά αυτή υπέρ των δούλων σου τούτων, πάρεδες ο μνησί κακός Θεός τα παραπτώματα αυτών άπαντα, απάλλαξον αυτούς αιώνιου κολάσεως το στόμα αυτών, της εις ενέσεως πλήρωσον τα χιλία αυτών, άνοιξον προς δοξολογίαν το όνοματός σου, τα σχήρας αυτών έκτινον προς εργασίαν των εντολών σου, τους πόδας αυτών προς τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον, πάντα αυτών τα μέλη και την διάνοια της Ή κατασφαλιζόμενος χάρη της Ή ο Θεός ημών, ο δια των Αγίων σου Αποστόλων δηλάμενος ημιλέγων, όσα αν δύσετε επί της γης έστετε δεμένα της ουρανής, και όσα αν λύσετε επί της γης έστελε λιμένα της ουρανής και πάλιν, αν την αναφή της αμαρτίας αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κράτηντε και ως επίκουσας, Εζεκίου εν τη θλίψη της ψυχής αυτού εν τη ώρα θανάτου αυτού και ού παρήδε στη δέση αυτού ούτω καμού ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σε πάκουσον εν τη ώρα ταύτη. Σιγαρή Κύριε Ιησού Χριστέ, ο δεμικοντάτης επτά αφιένε της περιπίπτουσιν εν αμαρτίας και λέψας της η αγαθότητη και φιλανθρωπία και μετανών επί τες κακίες ημών και χαίρον επί τη επιστροφή των πλανημένων, ότι όση μεγαλοσύνη σου το και το ελαιό σου και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, ελέησόν με κυριωτέ στενήσιμη.
2: Πρόσχομαι.
1: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία, πρόσχομαι.
1: Αδελφοί παρακαλούμενοι μάζοι, ξεκινήστε τους ατάκτους παραμυθίτες του στολίγου ψύχους, αντέχεστε των ασθενών. Μακροθυμείτε προς πάντα, σωράτε μη της κακόν αντί κακού την ιαποδό, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλληλούς και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε αδελήπτως προσεύχεστε, παντί ευχαριστείτε. Τούτο γαρφέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς, το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς, ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτωσε την παρουσία του Κυρίου.

καλών και αμαρτωλοί ελθόντες, συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές Αυτού, και ειδώντες οι Φαρισαίοι πον τις μαθητές Αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, που χρίαν έχουσιν ισχύοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσίαν, που γαρίλθον καλέ σε δικαίους,

ψυχών και σωμάτων τα χρόνια πάθερα απεγωνιόμενος πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό. Ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσον αληθείας ελθήν. Ο μη βουλόμενος των θάνατων μαρτουλός το επιστρέψε και ζει αυτόν συγκαρκύριε εν την Παλαιά Διαθήκη. Έθουμε τα άνοιαν της αμαρτωλής Δαβίδ και Νεβίτες και έτης πριν και της μετατούτους, αλλά και εν την επιδημία της ενσάρκους οικονομίας, που και κάλσας δικαίως, αλλά αμαρτωλούς μετάνοιαν στον τελώνην, ως την πόρνη στολιστήν, ως τον βλάσιμον και διώκτην, τον Μέγαν Παύλο διαμετανοίες προς εδεξάμενος, Πέτρων των κορυφαίων και Αποστολών σου αρνησάμενος σε τρίτον, διαμετανοίες προς εδέξω και προς ελάβου και επιγγείλω αυτό λέγον, σοι ο Πέτρος, σοι Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησία και Πελεάδου κατησχίσουν αυτής και δώσου σοι τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Διόπερ και εμείς αγαθέ και φιλάνθρωπε, κατά τα σαψευδίσου επαγγελίας τα ρούντες, δεόμεθά σου και εκετεύομεν τη ώρα ταύτη, επάκουσον της δεήσεως ημών και πρόσδεξε αυτήν, ως τη μίαμα προσφερόμενόση και επίσκεψε τους δούλους σου τούτους, και είτε επλημέλησαν λόγο ή έργο, είτε κατά διάνοιαν εν ηττίαν ημέρα υποκαταραν ιερέως, ή το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν, οι όρκο παρεπίκραναν και ορκομότησαν, παρακαλούμεσαι και δεόμεθα σου άνεσα, συγχώρησον αυτής. Ο Θεός παραβλέποντας ανομίας αυτών και της αμαρτίας και τα εγνώση και αγνία γενόμενα παρά αυτών και ήδη των εντολών σου παρέβησαν ή επλημέλησαν ως άρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες ή εξ ενεργίας του διαβόλου αυτός ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι ουκ έστειν άνθρωπο, ο ζήστετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνο σου υπάρξει ένα μάρτυρο στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ο γαρέπλασα στον άνθρωπον ει απώλεια, άλλη περιποίηση να τον ολόν σου και ζωή αυθάρτου κληρονομία. Και εσύ την δόξα να πέμε στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: λατρεύει ψυχών και σωμάτων, ο πέμψας των αγενήσιών, τον Κύριον και Θεόν ημών Ιησούν Χριστόν πάσαν όσων ιόμενων και έκθανά του λυτρούμενων ίεσε και τους δούλους σου τούτους. Εκ της περιεχούσης αυτού σωματικής ασθενείας δια της χάριτος του Χριστού σου και ζωοποιήσουν αυτούς κατά το ευάρεστον την φιλωμένης ευχαριστίαν εν αγαθοργία πληρούντες. Πρεσβείες της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστου Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Αιωματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους Μοκίου και Ιαννικήτου, Θαλελαίωτε και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ότι η πηγή των Ιωμάτων ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιαή, και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

θυσιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φούδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάσον νίδες τα υπερό αυτού. Ότι θείς να έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όρεον έθου παρελεύσε του δε επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάρανση αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσθέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώρων τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκείς τρουθία ενωσεύσουση του ρωτού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έχουν σκότος και γένετον ύψ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσας. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ονουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έφρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέξου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κήν και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος δε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Την ειρηνής και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
2: Με της ειρηνής του σήματος πόλου.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονία.

0: της υποστήσεται ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους λαβώνους προέκρινα στον ιερών μαθητών προς το θαβόριο δέσποτα αν ήλθες όρος δείξε θελήσα του πεις την δόξα σου ή και κάτι δόντε σε μεταμορφούμενον και υπερήλιο λάψαντα πριν εις πεσόντες τη δυναστεία σου κατεπλάγησαν αναβοώντες σύ το άχρονο φως υπάρχεις Χριστέ και απάβγασμα του Πατρός και θέλων σαρξοράθης αναλύωτος.
1: Ενέκεν το όνομα τός

φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Αρθενικής εκνεφέλισε τεχθέντα και σάρκα γενόμενο και προς το όρος σταυρ μεταμορφούμενον Κύριε και την εφέλη η φωτεινή σε περικυκλούμενον φωνή του γεννήτωρος αγαπητός Αιών. Το μαθητό συμβαρόντος σαφώς εδήλουν ως ομοούσιον και ομόθρονον ο θενοπέτρος εκπληκτόμενος.

και τον Κύριον πάντα τα έθνη επαιρέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί, όλοι να ανατέθηκα στη συζωή το Κύριο και θερμός εκόρησας πρόν στον της ασκήσεω δρόμων. Όσοι προσεύχην αθόλωτον αγρυπνία πάνηχων, υμνοδί ανακατάπαυστον και βίων άμεπτων και αγγελικών ενδεικνύμενος, εντεύθεν την ενέργεια την το θαυμασίον επλούτησας.

0: Αγίας δόξα θανάτου πατρός ουρανίου Άγιου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου τύσιν ειδώντες φως εις περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιος εν πάση καιρής ημνήστε φωνές εσύ Υιέ Θεού ζωήν ότι δούς διό κόσμος εδοξάζει
1: ο Θεός ημών εν

καταξιώσαν, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτην αμάρτητος φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός επί μας καθά απελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτες νέθησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε πότισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το

Είσαι εδώ λοιπόν και στα πολλά ως δεύτερον υπέταξε να φιένας, βοήθημα των σώμα πλήμα σέλος και έτσιν απαγγελμός του διδί επίλοξη που πατή καιρό και έκανα παρόσον εις πέρα που σαν είχα παντός εθρού απάστα και μες διαβολικές και επιλογισμό ματιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας

0: Σου δώσου γάις ποτά κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ιησού, άκουσα τις προσευχές με ενώσει τη δέησή μου αντί αληθεία σου, άκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξε ο εχθρό την πληχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυδίασε να πεμέ το πνεύμα, είναι μια τεράστια καρδία μου. Εμνήσε με ρόν αρχείο να μελέτησε, πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεβέτησε προσέτα χείρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Τα αρχή άκουσα όνομα κύριε ξένη με το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμό και ομοιωθήσουμε του καταβαίνου τη λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το ελαιό σου τη ψήφισα. Γνώρισον με κύριο εδώ να υπορεύσουν ότι προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε προσέ κατέφυγον. Τι δεξόμε το ποιήν το θέλημά σου, τι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου χλωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο

και προσπέσαμε την μετανοία. Κράζοντες εκ βάθους τυχής δέσποινα βοήθησαν, εφημείς πλακνιστήσα, σπεύσαν απολύμεθα υπό πλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψεις σου δούλους.

0: λαλήν η ανάξη, η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσατο εκτός ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, που καποστόμεν δέσποινα εξούσους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το Χρήστο στην θυρμό σου εξάλειψον το νόημά μου. Επλείον πληρώμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοπιόν με στη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρό νοπιόν σου επίησα πως άνδικη ότι είσαι της λόγης και ενοικείς εν το κρνέστα είσαι. Ήδου γάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ήδου γάρα αλήθεια νιγάψες τα άθλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάσμη. Ραντής με ισόπου και καθαριστής με πληνείς με και υπέρχει όλο λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλία εν κέπρο στην αγαλιά σου δωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο όσο από τον αμαρτιό μου και πάσος της ανομίας με εξάλειψον. Καρδιαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψον από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη ατενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και έσυχη σε πισέ επιστρέψουση. Ερίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλεις αθήσει ανέδωκαν, ολοκαυτώματά μου καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου προεξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σου να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειτα θυσιαστήριών σου μόσχους.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς των λυπηρών, επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινήν μου ψυχήν και συμφορών έφη την ευήν καλύπτουσι, καρδίαν Θεόν ύφευτε αληφώστε το Κία, το Θείο και προαιώνιον λάμψο μη το φως.

Τεφύγων αντίληψη κρατέων και προς τη συσκέπη όλοξη ψύχος έδραμων και γόνη κλείνω δάσπινα και θρυνώ και στενάζω.

0: απορρίσας εκ πάντων οδυνηρός κράζωση, προφθάσον θερμή προστασία και συμβοήθεια, δώσμη το δούλο σου το ταπεινό και αθλίο, το τι συναντήληψη επιζητούν τη θερμός.
1: Υπεραγία Θεότο και σώση μας, εν θαυμάστος

πνεύματι καταιγείς με χυμάζει των συμφορών δέσποινα και των λυπηρών τρικυμία καταποντίζεις ειν αλλά προφθάσασα χειραμιδός βοηθείας και

Λίγο που δε και σωθήσω με την αθερβήν έξω βοήθω, ρίψεσαι του βίου και ζάλεσαι μικρονούμενος, είσαι μονήν ελπίζω, εθαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέψη.

Ευχαρίστως βόση, χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλο και τείχος απόρθητον, χαίρε προστασία και βοήθε και σωτηρία των Ισραήλ.

0: δόξα σα σώσω.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από πάσης ανάγκης, λείψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε. Και...

Των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχή και καρδία. Και σκοτασμούν εμπιούσι μη κόρη, αλληγενήσα σαφώς το απρόσιτον, απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύση της θύσης.

και Αγίο Πνεύματι, ου κρύπτωσου των βυθών του ελαίους και την βρύση των απειρών θαυμάτων.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόν Μαξίμου και Πάσης,

Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου του ονόματός σου μνηστήσομαι εμπάς

Με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά,

δόξων με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου, εξάλληψον το ανώνυμά μου, μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δε ξεδέησιν του οικέτου σου, θλίψεις γαρέχει με, φέρινου δύναμε, τον δαιμόνο τα τοξεύματα, σκέπινου και εκτιμαίου δε που προσφύγω αθλίος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίανου και κομπλήσου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία.

Θεοτόκες όσων ημάς. Φως ητεκούσα Θεοτόκες, σκοτιστέντα με νυχτή αμαρτημάτων. Φωταγώγησον ψη φωτόσους αδοχείων, το καθαρό και άμωμον, ειν απόθωσε δοξάζον.

Κύριο και Αγίο Πνεύματι, όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλες ειδοξάζω. Απολαύσας των σών μεγάλων χαρισμάτων, αλλοτισής Χριστότητος και απείρος σου θαυμάτων.

0: ελέγχει.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Δίας πλάχνα ελέου σου παρθένε μη παρήδης εμνή ποντουμένων μεσάλων βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδου μη χειρά βοηθείας κατά πονουβένα κακώς εσύ του βίου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον

Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τε ζώνες εφεύρος ελιμένα, εν τε λύπες χαρά και φροσύνη, και εν τη γνώση ταχύνη βοήθεια, και εν τη κινδύνη δρίστην και προστάτην, εν τη πειρατηρία.

0: ημός. Προς τι να καταφύγω, αλληναγνή που προσδράμω λοιπόν και σωθήσω με που πορευθώ. Ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εντεστρίψες η βοήθων. Είσαι μονήν ελπίζω, είσαι μονήν καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

της δοξολόγω και γέρερο το άμετρον έλεος και την βολή δύναμη σου πάσιν ομολογώ και δάσε ευεργεσία σου ας υπερεκένος ας είσαι με Κύριε το μεγαλύνω ψυχή.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, και ήδη λάστητε με τα σαματίας ημών, δέσποιν συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε επίση ποιοι ασθενεί ασημών, εν εκ του ματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτε ημών εν τί σου ανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άτον ημών των επίγουσιων, δώσει ημί σήμεων, και άφεση ημί τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους φιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηγού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Θεραιώσε Κύριος ο Θεός.
1: Την Αγία και μόνη.
2: Την Αγία και μόνη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Αγία Εκκλησία και ιερά μονή ταύτη σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαι και εις τους αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Το εν το όρι του Θαβόρ εν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού, μαθητών και Αποστόλων, διέ την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίτου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξος Ιωμάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και του Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορος του εν το Καλλιστράτο Όρη, αθλίσαντος ον τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αποστόλοι,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, στη συνέχεια την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του Μακαριστού Γέροντος Αθανασίου.
2: Ευαγγελιστέ Λουκάς, Μαλθαίος και αύριο Πρωτόρθος και Μάρκος μας διηγούνται αυτήν τη Θεία Μεταμόρφωση, η οποία πραγματικά είναι κάτι που δεν ξέρω αν τη ζήσουμε, μπορούμε να φτάσουμε να καταλάβουμε τι ένιωσαν οι Απόστολοι. Όσο λόγια και αν πω και όσο και αν πούνε και όσο ακόμα και αν θέλουν να ερμηνεύσουν ακόμα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κάτω όταν ζει κάτι τόσο έντονα με τον Θεό όπως έζησε και ζούσαν οι Απόστολοι. Και ο Απόστολος Πέτρος ιδίως, γιατί βεβαίως το βλέπουμε σε πολλά σημεία να είναι, αλλά για να μην τον φάει ο εγωισμός, τον αρνήθηκε κάποτε, αλλά και πάλι ο Θεός τον ανέβασε και στο αποστολικό αξίωμα και το λέγε τρίτη φορά Πέτρε φιλίσμη και τον τακτοποίησε. Εδώ τώρα όμως όρο στα βόρρα, βοηθήστε με με την προσευχή σας προς το Πνεύμα του Άγιο να παρακαλέσουμε και τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τους δύο άλλους Ιακώβους και Ιωάννους να γευθούμε λίγο, να πάρουμε κάτι, ένα από το άρωμα αυτό, μία από αυτήν την ευχαρίστηση, μία από αυτή τη δέηση την οποία φτάνει σε σημείο και λέει ο Πέτρος. Καλώνει με εδώ. Πηγήσουμε τρεις σκηνάς. Μία για σε, μία για τον Ηλία και για τον Μωυσή. Δηλαδή, τον εαυτό τους τον είχαν πλέον τι αφήσει και ήταν τόσο ευχαριστημένοι και σε μόνο σε αυτήν την ακτίνα του παραδείσου. Σκεφτείτε τι χάνουμε όταν δεν αγωνιζόμαστε για τον παράδεισο. Όταν δεν αγωνιζόμαστε για εκεί που ακριβώς έχει σκοπό η ψυχή να ανακοφιστεί. Ψυχή μου, έστρεψε την ανάπαυσή σου. Καλό να είμαι εδώ, δεν υπάρχει καλύτερη πράγμα. Να μπορέσουμε πραγματικά με τη ζωή μας, όχι με λόγια και με τη συμπεριφορά μας, και να μην αρχίσουμε να πούμε τον περνάω αυτόν εγώ, καλύτερο περισσότερο και από τον άλλο. Πρέπει να συναγωνιστούμε αυτούς που έφτασαν εκεί. Και για να φτάσουμε εκεί, ο Θεός θα βοηθήσει. Για να μας βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να έχουμε την πίστη, πρέπει να έχουμε την αγάπη, την ταπείνωση, τη συγχώρηση. Γιατί όλα αυτά ο Χριστός μπορούσε να αντιδράσει από την πρώτη στιγμή από ό,τι του έκανε. Και τούτης. Τα δέχτηκε όλα αυτά και σαν να προετοίμασε τον πιστό που θα τον ακολουθήσει, θα έχει σε τον κόσμο του θλίψεστε. Θα αφαρσείτε γονενίκη κατά τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν μην απορούμε ότι έχουμε δυσκολίες και έχουμε καταστάσεις. Όλα αυτά μας έχει προειδοποιήσει ο Χριστός, μας έχει ειδοποιήσει το Πνεύμα του Άγιου, ότι θα έρθουν οι θλίψεις, θα έρθουν οι κακοχίες, θα έρθουν οι βόρτες και οι φροτούνες. Αλλά δεν θέλω να κλονιστείτε, δεν θέλω ακρόαστε, γιατί θα είμαι δίπλα σας. Γι' αυτό λοιπόν, οτιδήποτε και αν αντιμετωπίζουμε, όταν τα έχουμε με πίστη πραγματική, με αγάπη σωστή και με συγχώρηση και με υπομονή προς τον συνάνθρωπο, γιατί όλα αυτά τα συμβαίνουν, αυτά τα πράγματα λιγάκι μας χρειάζεται τι? Να αγωνιστούμε και εκείνος θα μας βοηθήσει. Δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε ακτίνα του παραδείσου αν δεν περάσουμε από ένα δοκίμιο που λέγεται ανθρώπινη. Ανθρώπινη δυσκολία ή ανθρώπινος πόνος ακόμα. Σκοπός είναι αυτό που είπα και χθες και θέλω να το πω πάντοτε. Να κοιτάξουμε τον πνευματικό άνθρωπο πρώτα να είναι υγιής. Γιατί θεοποιήσαμε την ύλη εμείς. Θεοποιήσαμε τον άνθρωπο την εξωτερική πλευρά και όχι την εσωτερική, που ήδη έχει θρόνο ο Θεός και κάτι. Η ψυχή μας θα επιστρέψει οπωσδήποτε. Θα πάει. Αλλά θα έχει όμως τι αντίκρισμα. Θα έχει αγωνιστεί όσο κατά δύναμη που έχει, και από εκεί και πέρα είναι δικός του λογαριασμό. Χριστός θα κάνει. Αγωνιζόμαστε ή ακριβώς κάνουμε αυτό το πράγμα, είπα. Κοιτάμε τον εξωτερικό μας σε αυτόν και ακόμα και τον εσωτερικό που έχει τι, για την κατανάλωση, για την ικανοποίηση, για ορισμένα πράγματα τα οποία είναι τόσο πρόσχερα και τόσο φανταστικά και τόσο άφταστα και ανικανοποιητά, που όσο κόβει η ψαλίδα τόσο πιο μεγάλο γίνεται το χάσμα. Έτσι ακριβώς γίνεται. Όσο τα κυνηγάς αυτά, τόσο πιο πολύ αντιγίνονται και δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω στο σημείο αυτό ότι δεν ξέρω, από τον εαυτό μου βγάζω συμπέρασμα και ας μετρήσει ο καθένας τον εαυτό του. Γιατί φροντίζω περισσότερο και στο ακόμα και ο γονείς προς τα παιδιά και οτιδήποτε ακόμα τι υπογίνεται, για την εξωτερική κατάσταση ή για την πνευματική. Ποια είναι τα μέτρα που πήρα για την πνευματική μου κατάσταση και ποια είναι τα μέτρα που πήρα για την εξωτερική μου εμφάνιση ή ακόμα και ικανοποίηση. Πράγματα τα οποία θα δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά. Και επαναλαμβάνω, θεοποιήσαμε την ύλη και αφήσαμε το Θεό μέσα μας, θα πω τη λέξη, αδιάφορο για μας. Ενώ όταν αν μέσα μας έχουμε τακτοποιηθεί, όλα ύστερα τι, λαμπουκοπούν απάνω. Δεν πάνε να αρρωστείς κάθε μέρα με ό,τι αρώματα του κόσμου θέλεις. Αν δεν μου σκοβολάει η ζωή σου, αν δεν μου σκοβολάει η συμπεριφορά σου, αν δεν μου σκοβολάει ο εσωτερικός άνθρωπος, θα βρωμάς από εδώ και πέρα. Και ουδέποτε θα μπορείς να πεις να ικανοποιηθείς. Και αν σε κολακεύσει κανένας, κάποιο απότερο σκοπό έχει σε κολακεύει. Είτε άρσεν είτε θύλη. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς τα έχουμε βάλει στην πρώτη σειρά και όλες οι διαφημίσεις, τα πάντα όλα πέφτουν στο θέμα αυτό. Υπερκατανάλωση, να γίνει ο άνθρωπος τι, μποτίκ, και να αρχίσει ακόμα τι να κάνει. Να μπει σε μια ρουτίνα που να μην είναι στέση να κρατήσει τον εαυτό του. Όπως εκείνος που πίνει δεν μπορεί να σταματήσει. Εκείνος που παίρνει ναρκωτικά επίσης. Εκείνος με τα χαρτιά επίσης. Εκείνος με τα κρασιά επίσης. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ο κλέφτης, που γίνεται κλεπτομανής και τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα είναι τι. Τα βλέπουμε και εν τούτης όμως δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τίποτα παρά μόνο τι. Τα προβάλλουμε. Και αν δεν είναι και ο άλλος μαζί μας, λέμε ότι δεν είσαι και προδευμένος. Και σήμερα φαίνεται κατόψιν και οπωσδήποτε προχειρότητες αυτές, ότι τι, νομίζουν ότι αν θα κατακτήσουν κανέναν άλλον πλανήτη, ότι θα ζήσουν διαφορετικότερα. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, να γίνει άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπο, μα όπου και να πάει, ό,τι και να πετύχει, ό,τι και να βρει, δεν θα μπορέσει να βρει ησυχία. Τα αντίθετα, μαστίγιο προς τον εαυτό θα είναι και τύραννος προς τους άλλους θα είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα για μένα, μια έτσι την βλέπω εγώ. Αυτή είναι η ζωή. Αφήσαμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο ατροφικό, ακαλλιέργητο, δηλαδή δεν το εκπαιδευόμαστε, δεν το προσέχουμε, παρά μόνο τι, να δώσουμε την εξωτερική μας εμφάνιση και την εξωτερική μας ικανοποίηση. Όλα αυτά τα οποία είναι αντίθετα. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη, καλόν είμαι εδώ. Ξέχασαν τον εαυτό τους. Πίεσε με τρεις σκηνάς. Για σένα μία. Για τον Μωυσή. Για τον Ηλία. Για τον εαυτό τους. Δεν λογάριαζαν τίποτα από αυτό που λέγεται σαρκείο. Αφού ικανοποιώνταν, αφού στολίζονταν, αφού γέμιζε μέσα τους από αυτό που είναι τι παραδείσου. Αυτό δεν μπορώ να το ζω κι εγώ. Μπορούμε να το ζήσουμε. Δεν αγωνιζόμαστε. Μπαίνουν ορισμένα πράγματα μπροστά τα οποία ψυχαμερά και φθονερά, εγωιστικά, ό,τι θες πες. Δηλαδή μπαίνουν πράγματα που είναι τι, που φθύρονται. Και δεν βάζουμε άφθαρτα. Τα άφθαρτα είναι εκείνα τα οποία είναι η πίστη, η ορθόδοξος πίστης που οπωσδήποτε βάλετε και θα βάλετε. Η ορθοδοξία τίποτα δεν θα πάθει. Οι ορθόδοξοι μόνο που αρχίζουν τι κάνουν. Συμβιβαζόμαστε με τα συμβίβαστα. Τώρα θέλω να κάνω παλιότερα υπήρχαν όλες αιρέσεις. Τώρα έχουμε τον οικουμενισμό. Έχουμε τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρίσεων πάνω όλα αυτά που θέλουν να κάνουν. Και όλα αυτά δεν κινούνται απ' έξω, αλλά από τα τι. Από τα ενεργά μέλη και μάλιστα τη διοικούσα της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι όλος ο κόσμος, όσοι είναι ορθόδοξοι. Αλλά η διοικούσα βλέπουν πράγματα τα οποία τι, οδηγούνται πολιτικά, οικονομικά και διαφθαρμένα. Όλα κατευθύνονται αυτά από παραέξω, από σκοτεινές αυτές δυνάμεις, αόρατες με αγορατές ανθρώπων, αόρατες λοιπόν συρβίρονται με απειλές δεξιά και αριστερά για να μπορείς να κάνεις. Να μην έχει καταλάβει ο άνθρωπος τη δύναμη που έχει με την πίστη, να μην έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι τι μπορεί να αντιμετωπίσει μια σωστή και να γίνει μια καλύτερη κατάσταση. Να τον τραβάει από τη μύτη και να του λέει καλά μου κάνεις. Να του λέει και είμαστε ίδιο, δώσε μου κι άλλα. Εκεί μας οδηγούν. Και όχι λίγο ότι πολύ, έχει αρχίσει πάρα πολύ. Σε παγκόσμιο κλίμακα βλέπουμε τι, όλα είναι τι, ανάστα. Όλα είναι που είναι τι, έτοιμα για να εκραγούν. Τα χασερβίρουνε από παλιότερα σας έχω πει. Υπάρχει στρατός από 15 μέχρι 17 χρονών παιδάκια που έχουν όπλα. Που έχουν όλο το στράτημα τι κάνουν. Όλα αυτά θέλουν να ρίξουν φωτιά, δείτε στους νέους, γιατί θέλουν μια νέα ζωή. Αλλά η νέα ζωή είναι σε τέτοια χαλάρωση και σε τέτοια διαφθορά και τέτοια πράγματα, τέτοιες ιδέες που ρίχνουν, που θα είναι πραγματικά παλικάρια σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, όποιος θα σταθεί ή όποια θα σταθεί σε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού, σε αυτόν τον κυκαιώνα ο πραγματικά τι, βάλετε ο άνθρωπος, βάλετε η αξία του ανθρώπου που λέγεται ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν η ορθοδοξία μας έχει αυτή την άρμα. Αλλημονώμου και λιμονώμου. Μας δίνεται ευκαιρία και να την απολαύσουμε και να την ζήσουμε και να οχυρωθούμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν αδιαφορούμε, αν κοιτάμε το ατομικό μου συμφέρον ή και ακόμα την καλοπέρασιά μου ή ακόμα ας κάνουν άλλοι εγώ τώρα, τι να κάνω εγώ, ένας άνθρωπος είμαι εγώ. Έτσι λέμε όλοι. Και ένας να είναι μπορεί ακόμα τι να κάνει, να αλλάξει τον κόσμο πραγματικά. Γιατί δεν θα είναι μόνος του, θα είναι η χάρη του Θεού και η πόλη, όλοι εκείνοι οι Άγιοι πραγματικά και οι δύο οι Απόστολοι και αυτοί που ακριβώς σήμερα είναι οι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, αυτοί οι οποίοι πραγματικά είπαν «Καλό βήμα θέλω!» Δεν χρειάζεται ούτε με δορυφόρο να πετάξω, ούτε με διάφορα άλλα πράγματα κάνω τι. Αρκεί βεβαίως, καλή είναι η τεχνολογία μέχρι σε σημείο που να μην βλάψει και αντικαταστήσει τον πνευματικό άνθρωπο. Τον έβαλε μες στο κουτί σήμερα. Τον μπαίνει και θα γίνει τι. Αλκοολικός θα γίνει με το κουτί. Που δεν θα μπορείς να χωριστεί. Και θα τον έχουν από τη μύτη όπως έρουν από χρηματιστή. Είτε τα τετράποδα, οτιδήποτε που τα σέρουν εδώ και εκεί. Έτσι θα μας έρουνε. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε. Η ευθύνη πέφτει σε όλους. Αρχίζει βεβαίως πρώτα από την οικογένεια, μπαίνει στο σχολείο, είναι η εκκλησία που αδιαφορούμε, η πολιτεία κοιτάει πώς θα αρπάξει θέσεις, γιατί κάποτε ήρθε ένας δήμαρχος εδώ. Κύριε δήμαρχε, λέω, θες να ξαναβγείς, θέλω, μην κάνεις τίποτα που έγινε να βγεις πέρα. Μην κάνεις τίποτα, αν δεν κάνεις τίποτα, θα βγεις πάλι. Δώσε υποσχέσεις. Άμα κάνεις, θα σου σύγκρουση. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα κανονίζουν έτσι, ακριβώς να μπορείς να κάνουν. να μας απογειώσουν από τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος, να μας αφοπλίσουν, να μας σέρουν σαν να είμαστε άβουλα πλάσματα, λες και οι ίδιοι έχουν βγει από άλλον πλανήτη, γιατί ακριβώς πάτησαν το αυγό και έφτασαν στον ουρανό, ή ακόμα αδικοί δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω τι, αν είναι μαζέματα, διάολοι σκορπίσματα θα γίνουν για αυτά όλα τα πράγματα. Και βλέπεις τον άνθρωπο σήμερα να συναγωνίζεται με το φτωχό, ο οποίος ο μαύρος δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Και όλος δεν έχει πώς να χαλάσει περισσότερο για να ζήσει καλύτερα. Είναι η κοινωνία αυτή? Είναι καλλιεργημένη η ανθρωπότητα αυτή? Είναι η προοδευμένη κοινωνία αυτή? Ρωτήστε τον εαυτό σας, ρωτήσω κι εγώ, και ας βγάλουμε συμπέρασμα δίχως να κάνουμε ακριβώς τι συμβιβασμούς με τα συμβίβαστα, γιατί ίσως και μέχρι σε ένα σημείο να μας και ο καθένας έβγαινε. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, το μήνυμα του Αποστόλου Πέτρου, Πέτρε, να σου γράψουμε, πέστε και για εμάς, μην είμαι θυμών, καλόν είμαι εδώ. Τι πείσουμε, πίστη, αγάπη, θυσία, σεβασμό, συγχώρηση.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.

Ο προβληματισμός της Εκκλησίας λοιπόν για όσους έπεσαν σε θανάσιμο αμάρτημα. Όταν λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκαν περιπτώσεις χριστιανών βαπτισμένων που αμάρτησαν θανάσιμα, η Εκκλησία προβληματίστηκε. Τι θα τους κάνει, θα τους δεχθεί, θα δεχθεί τη μετάνοιά τους ή θα τους αποκόψει οριστικά? Επειδή όμως ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο, και επειδή η Εκκλησία δεν υπάρχει για να καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο, η Εκκλησία δέχτηκε τη μετάνοια. Δέχτηκε λοιπόν η Εκκλησία βαπτισμένους που αμάρτησαν, παρόλο που είναι αδιανόητο βαπτισμένος να αμαρτήσει θανάσιμα, δέχτηκε τη μετάνοιά τους αλλά υπό όρους. Και εδώ φαίνεται το αυστηρό της Εκκλησίας, με την έννοια ότι δεν είναι παιχνίδι η όλη υπόθεση. Να το προσέξουμε αυτό. Μία αμαρτία έκαναν ο Αδάμ και η Εύα, και ο Θεός πήρε μια τέτοια θέση απέναντι σε αυτή την αμαρτία, που από εκεί και πέρα, καθώς τους έδιωξε από τον Παράδεισο, ξεκίνησε το όλο δράμα της ανθρωπότητος. Εδώ μέσα βέβαια κρύβεται και η σωτηρία της ανθρωπότητος. Και πάλι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, όμως ο Θεός δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Και η Εκκλησία δεν μπορούσε να παίξει. Και γι' αυτό αμάρτησες. Αμάρτησες σοβαρά? Θα καθίσεις έξω από τον ναό. Και είχε χωρίσει μάλλον τους αμαρτάνοντας σε τάξεις. Ποιες ήταν οι τάξεις, ανάλογα με το παράπτωμά τους και ανάλογα με τον καιρό που πέρασε από την ημέρα που μετενόησαν, και στο ναό τους άφηνε να μένουν στον άρθικα. Οι τάξεις ή τόποι των μετανοούντων ήταν, λέει μια υποσημείωση βασισμένη στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, των προσκλεόντων, των ακροωμένων, των υποπιπτόντων και των συναισθώτων. Και μάλιστα καθώς έμπαιναν οι πιστοί μέσα στο ναό, εκείνοι τους παρακαλούσαν: «Προσευχηθείτε και για μας να μας ελεήσει ο Θεός». Και κάθονταν εκεί και 2 χρόνια και 3 χρόνια και 4 χρόνια, έως ότου να πιστεί η Εκκλησία, να βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι απέπτυσαν την αμαρτία. Ότι όχι απλώς μετενόησαν για την πράξη, αλλά μετενόησαν για την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα τους, για την όλη διεργασία που έγινε μέσα τους, για να φτάσουν στο σημείο να κάνουν θανάσιμη αμαρτία. Αφού βεβαιωνόταν λοιπόν η Εκκλησία ότι ήταν πλήρης η μετάνοια, τους δεχόταν στους κόλπους της και έτσι έμπαιναν μέσα στο ναό και αυτοί μαζί με όλους τους πίστους. Μας απασχολεί ειλικρινά όμως η τακτοποίηση της ψυχής μας. Να βάλουμε ένα ερώτημα έτσι και να καθευθυστούμε απέναντί του. Τώρα τι γίνεται? Τώρα υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι και είναι βαπτισμένοι, επειδή δεν παίρνουν στα σοβαρά την όλη υπόθεση, αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο και έτσι κάνει και κάνει αμαρτίες. Είναι πολλοί χριστιανοί που ενώ πέφτουν σε βαρύτερες αμαρτίες και όλη η ζωή τους είναι μια αμαρτία, δεν πολυνιάζονται να τακτοποιήσουν την ψυχή τους. Όχι ότι ξεκόβουν εντελώς από την Εκκλησία, θα πάνε στο ναό το Πάσχα, θα πάνε στη γιορτή τους ή κάποια άλλη φορά. Καμιά φορά πηγαίνουν και κοινωνούν, καθώς δεν στοιχίζει τίποτε, ή θα κάνουν ό,τι άλλο, γενικώς όμως είναι αδιάφοροι. Δεν τους απασχολεί, είναι εντάξει με το Θεό ή δεν είναι εντάξει. Είναι καθαρή η ψυχή τους ή δεν είναι καθαρή. Τακτοποιήθηκαν ενώπιον του Θεού? Συγχωρήθηκαν για τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν, για τις πτώσεις τους, για τις αμαρτίες τους? Δεν τους απασχολεί αυτό. Εκτός όμως από αυτούς που είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανό και θα μάλωναν μαζί μας αν τυχόν αμφισβητούσαμε ότι είναι χριστιανοί, είναι και άλλοι, πολλοί και αυτοί, χριστιανοί ορθόδοξοι που εξομολογούνται και ξανά εξομολογούνται, οι οποίοι όμως ίσως να μην έχουν καταλάβει καλά-καλά τι είναι αυτό που κάνουν, και έτσι δεν τακτοποιείται η ψυχή τους, και μολονότι θεωρούν τον εαυτό τους μέλος της Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρουμε. Ο Θεός τους αναγνωρίζει ως μέλη της Εκκλησίας Του, του σώματός Του. Μολονότι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν στο ναό, μολονότι είναι συνέχεια μέσα στο ναό και πηγαίνουν μάλιστα και κοινωνούν, δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση. Συμβαίνει με αυτούς κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σε κάποια μέλη του σώματός μας που δεν έχουν κανονική σχέση με το όλο σώμα, οπότε δεν παίρνουν κανονικά ζωή από το όλο σώμα και παραμένουν ατροφικά. Μπορεί να είναι ένα δάχτυλο, μπορεί να είναι ολόκληρο χέρι,
μπορεί να είναι ένα άλλο μέλος του σώματος, επειδή ακριβώς δεν έχουν τη σχέση που πρέπει να έχουν με όλο το σώμα, παραμένουν ατροφικά.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Τα πρώτα χρόνια για να γίνει κάποιος χριστιανός, λοιπόν, έπρεπε όχι απλώς να βαπτιστεί, αλλά να μετανοήσει και να βαπτιστεί. Τα νήπια η Εκκλησία τα βάπτιζε και τα βαπτίζει επειδή δεν υπάρχει αντίδραση. Τον μεγάλο όμως δεν δεχόταν η Εκκλησία να τον βαπτίσει εάν δεν είχε μετανοήσει. Αυτό εφάρμοζε η Εκκλησία τότε που γίνονταν σωστά τα πράγματα. Θα πρέπει να τονίσω ότι όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν μετανοήσει και δεν βαπτιστεί και δεν υπάρχει αλλιώς σωτηρία, διότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, μας λέει το κατά Μάρκον 16:16. Θα πρέπει να τονίσω ότι έτσι για όσους αμαρτήσουν και προπαντός για όσους κάνουν θανάσιμα αμάρτημα μετά το βάπτισμα, να πω δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας από το δεύτερο βάπτισμα. Τι πάει να πει δεύτερο βάπτισμα? Πρέπει να το πούμε καθαρά. Έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Όποιος το δέχεται, καλώς. Όποιος όμως δεν το δέχεται, έχει αυτό την ευθύνη. Το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι ακριβώς το δεύτερο βάπτισμα. Όπως ένας που γεννιέται δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, έτσι δεν μπορεί ξανά να βαπτιστεί κανείς. Αυτός που γεννήθηκε και σε κάποια φάση της ζωής του έπαθε κάτι, παραδείγματος χάρη, είχε πάθει κατάγματα ή έπαθαν κάτι κάποια μέλη, κάποια όργανα του σώματός του, όσο υγιής και αν γεννήθηκε, εφόσον δεν φύλαξε τον εαυτό του, εφόσον δεν πρόσεξε και αρρώστησε, μπορεί και να πεθάνει εάν αμελήσει. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του για να ξαναγεννηθεί και να αρχίσει η ζωή του από την αρχή, χρειάζεται επισκευή. Έτσι και σε εκείνον που αμάρτησε μετά το βάπτισμα χρειάζεται επισκευή, και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως αυτό ακριβώς κάνει. Είναι δεύτερο βάπτισμα, αλλά όχι όμως ότι είναι βάπτισμα με την έννοια που είναι το πρώτο βάπτισμα, με το οποίο όντως ο άνθρωπος γεννιέται όπως ένα παιδάκι γεννιέται και είναι καθόλου υγιές. Σε τι διαφέρει το δεύτερο βάπτισμα από το πρώτο βάπτισμα? Εκείνος που βαπτίζεται, άσχετα με το τι ήταν ως την ώρα που βαπτίζεται, γίνεται νέος άνθρωπος. Εκείνος που θα αμαρτήσει μετά το βάπτισμα, εάν μετανοήσει, συγχωρείται από την Εκκλησία και σώζεται εφόσον περάσει από το μυστήριο της μετανοίας. Όπως ο πρώτος για να γίνει χριστιανός πρέπει να περάσει από το βάπτισμα, έτσι και ο δεύτερος για να σωθεί πρέπει να περάσει από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το οποίο μυστήριο επιδιορθώνει τον άνθρωπο. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια και συγχωρεί τον άνθρωπο και απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και προχωρεί στην πνευματική ζωή, προχωρεί στη σωτηρία. Αλλά όμως το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι όπως το βάπτισμα. Για να το καταλάβετε, να πω το εξής. Εάν κάποιος πριν βαπτιστεί διέπραξε τα χειρότερα αμαρτήματα, αυτός άμα βαπτιστεί

είναι σαν να μην έκανε τίποτε. Έναν ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει θανάσιμες αμαρτίες και μετανοήσει, τον δέχεται η Εκκλησία και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και Άγιος μπορεί να γίνει. Όμως αυτός δεν θεωρείται όπως εκείνος ο οποίος δεν αμάρτησε μετά το βάπτισμα. Και γι' αυτό εάν κάνει κάποιος θανάσιμες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, κανονικά δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Γιατί αυτό θα εξηγήσουμε πιο κάτω. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει. Εμείς είμαστε εκείνοι που τα μπερδεύουμε με μια μονοκονδυλιά και τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και όλα τα κάνει με σοφία. Είπαμε, προβληματίστηκε η Εκκλησία και τελικά δέχτηκε τη μετάνοια αυτών που αμάρτησαν μετά το βάπτισμα. Δέχεται τη μετάνοιά τους, τους συγχωρεί, τους καθαρίζει. Ο Ιερός Χρυσόστομος προκειμένου να πείσει τους ακροατές του να μετανοήσουν οπωσδήποτε και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, λέει μέσα στον ενθουσιασμό του ότι τόσο πολύ καθαρίζει η Εκκλησία δια του μυστηρίου της μετανοίας των αμαρτωλών άνθρωπων, ώστε ούτε ουλή μένει. Αλλού όμως λέει, που είναι το πιο σωστό, το πιο ακριβές, ότι γιατρεύεται πλήρως ο άνθρωπος, αλλά μένει η ουλή, μένει δηλαδή ένα σημάδι. Και αυτό για να μας ταπεινώνει κιόλας, για να μην υπάρχει περίπτωση έτσι επιστροφής. Ναι. Δηλαδή να γυρίσουμε στα ίδια δηλαδή. Το σημάδι. Όπως ακριβώς όταν γεννηθεί κανείς από τη μάνα του δεν έχει σημάδια, αλλά άμα σπάσει το πόδι του ή το χέρι του, άμα γδαρθεί, ναι μεν θα γιατρευτεί, αλλά θα μείνουν ουλές, θα μείνουν κάποια σημάδια. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι η Εκκλησία δέχεται, συγχωρεί και βοηθάει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό να γίνει και Άγιος ακόμη, και μπορεί να γίνει, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο να ανασταίνει και νεκρούς. Όμως ιερεύς, λέει ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνει. Παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς τα λέμε έτσι, καθόλου να μην περνάει από το μυαλό μας η σκέψη ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε. Αφού υπάρχει μετάνοια, άρα μπορούμε να αμαρτάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Άπαξ και είσαι βαπτισμένος, δεν επιτρέπεται να αμαρτάνεις. Αν αμάρτησες, αμάρτησες. Η Εκκλησία θα σε δεχθεί, θα σε συγχωρήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, αν έχει κανείς έστω και λίγο αυτή την πονηριά μέσα του, υπάρχει μετάνοια, θα αμαρτήσουμε. Δεν το λέει ακριβώς έτσι κανείς, αλλά βαθιά μέσα του μπορεί να το ζει κάπως έτσι. Όσο γίνεται λοιπόν μετά το βάπτισμα να μην αμαρτάνουμε και μάλιστα να μην κάνουμε θανάσιμες αμαρτίες.

Ποιο είναι το σημερινό όργιο τώρα με τα ρεύματα που κυκλοφορούν, γιατί επιγράφει έτσι αυτό το υποκεφάλαιο ο πατήρ Σημεών, για να δούμε. Γίνεται τέτοιο όργιο, λέει, σήμερα, καθώς κυκλοφορούν τόσα ρεύματα και πνεύματα μέσα στη ζωή, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στην κοινωνία, που άμα δεν προσέξει κανείς, και εγώ δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πέσει και τι μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στην ψυχή του. Αυτές τις μέρες ακόμη πιο πολύ σκεπτόμουν πάνω στο θέμα αυτό και μήπως πρέπει ως χριστιανοί να αντιδράσουμε πιο δυναμικά, όχι με την έννοια να αρχίσουμε να φωνάζουμε ή να κυνηγούμε κάποιους ή να κατηγορούμε κάποιους, αλλά να αντιδράσουμε πιο δυναμικά ως προς εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουμε ακόμη πιο πολύ τον κίνδυνο που διατρέχουμε και να φοβηθούμε και να τρέξουμε στην Εκκλησία, να τρέξουμε στον Χριστό για να μας σώσει. Βλέπετε ότι μεταξύ των άλλων τώρα αναφανδών γίνεται λόγος για τον σατανισμό, για τη λατρεία του σατανά και για όλα τα σχετικά αναφανδών. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τα εμποδίσει κανένας, αλλά υπάρχει μια μανία και τότε που μιλάει, αλλά και τώρα ισχύουν αυτά διαχρονικά κηρύγματα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα ονόμαζα, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων μια μανία να θέλουν να ακούσουν για αυτά, να μάθουν για αυτά, να θέλουν να τα δουν αυτά. Σου λέει η μαγεία, να πούμε και άλλα πράγματα, το σφράγισμα, το τέλος του κόσμου, ναι, προσωπικοί αρισμοί, το ένα, το άλλο, όλα μαζί πάνε αυτά. Άλλο είναι να πληροφορηθεί κανείς απλώς για να λάβει τα μέτρα του, και άλλο σαν να θέλει κανείς να μοιηθεί σε αυτό το πνεύμα. Βλέπετε τι γίνεται. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σήμερα, ο τρόπος που ντύνονται, που χτενίζονται, που δεν είναι σουλουπωμένοι, δεν είναι συμμαζεμένοι, που δεν έχουν σοφροσύνη ενώπιον του Κυρίου, σε τελευταία ανάλυση σαν να έχει κάτι το σατανικό. Δεν το καταλαβαίνουν, ούτε το δέχονται έτσι οι άνθρωποι, αλλά αυτό δείχνουν τα πράγματα. Σαν να έχει κάτι το σατανικό ο τρόπος που περπατούν, που κάθονται, που μιλούν, που εκδηλώνονται. Υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να ξεφεύγουν από εκείνο που είναι της χάριτος του Θεού και να θέλουν να είναι χρωματισμένοι και εμποτισμένοι από το δαιμονικό πνεύμα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Αμαρτάνουν ασυλλόγιστα οι άνθρωποι. Αμαρτάνουν χωρίς κανένα φραγμό. Και εκείνοι που θεωρούνται καλοί χριστιανοί αμαρτάνουν, καθώς δεν γίνεται απλώς προσπάθεια να διαδοθούν κάποιες ιδέες, αλλά το πνεύμα που διέπει την όλη κατάσταση είναι: τι θα πει αμαρτία, πού υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει καμιά αμαρτία, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει. Γιατί αν δεν κάνεις ό,τι σου αρέσει, θα καταπιέσεις τον εαυτό σου και θα πάθεις έτσι και θα πάθεις αλλιώς. Και βρίσκεται σε μια διάλυση ο άνθρωπος. Οφείλουμε ως χριστιανοί να αντιδράσουμε. Όχι, επαναλαμβάνουμε, το να κυνηγούμε κάποιους, βγαίνοντας έξω από τον εαυτό μας και ξεχνώντας τα του οίκου μας δηλαδή, αλλά με το να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, τι σημαίνει χριστιανική ζωή, τι σημαίνει νόμος του Θεού, εντολές του Θεού, και με το να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και τις εντολές του. Τι είναι αμαρτία? Η αμαρτία εστίν η ανομία. Καμιά φορά μπερδεύεται κανείς. Δεν ξέρω κάτι αν είναι αμαρτία, αν δεν είναι αμαρτία. Μην μπερδεύεσαι. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι η ανομία. Δηλαδή κάθε τι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Και ο πρώτος νόμος του Θεού, καθώς αυτός είναι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι, είναι ότι οφείλουμε να υπακούμε σε Αυτόν, να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να Τον αγαπούμε, να εξαρτώμαστε από Αυτόν. Αυτό δεν έχει την έννοια ότι θέλει να μας έχει δούλους. Αυτή είναι η ζωή αληθινή. Έτσι υπάρχουμε αληθινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έκανε νόμο τον εαυτό του. Και μόνο που κάνει νόμο τον εαυτό του, ήδη είναι παράνομος ενώπιον του Θεού. Και ήδη αυτό είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες εντολές του Θεού. Το λέω ακόμη μια φορά. Όταν γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο για εντολές του Θεού, δεν εννοούνται μόνο οι 10 εντολές. Είναι και εκείνες. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός και υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του: «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν».
να τους διδάξετε να τηρούν όλα αυτά που σας είπε ως εντολές. Το έλεγε κάποτε ένας μακαριστός ιεράρχης, ο μακαριστός πατέρας μας Εσσανίου και σχετίστης κύριος Παύλος, που έλεγε ότι με πολύ έτσι ευφυή τρόπο και ευληπτό, ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το ψυγείο, το πλυντήριο, οι διάφορες οικιακές συσκευές συνοδεύονται όταν τις αγοράζουμε από βιβλιαράκια οδηγιών χρήσεως, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος που λέγεται άνθρωπος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος λειτουργεί όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο. Αν ακριβώς αυτό που λέει πιο πάνω, δηλαδή ο πατήρ Σημεών, ότι τηρώντας το Ευαγγέλιο υπάρχουμε αληθινά, έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί κανονικά λοιπόν και υπάρχει αληθινά. Αν τυχόν αλλιώτικα χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, αν τυχόν αλλιώτικα κινηθούμε οι άνθρωποι από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, από αυτές τις οδηγίες δηλαδή χρήσεώς μας, και κάνουμε παράχρηση του εαυτού μας, έτσι, και παράχρηση άρα και των διπλανών μας, έτσι ο άνθρωπος το χαλάει. Και επειδή ακριβώς είναι και πολύ ευαίσθητος σαν ύπαρξη, πολύ δύσκολα επισκευάζεται και φτιάχνει.

θα γνωρίσουμε και θα ζήσουμε τελειότερα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο πιστεύσας, όπως είπαμε, και βαπτιστής σωθήσετε σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο. Λέγαμε και άλλη φορά ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί και δεν σώζεται κανείς αν δεν βαπτιστεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Η Εκκλησία πίστεψε τα πράγματα όπως τα κήρυξε ο Κύριος και γι' αυτό καθιέρωσε το βάπτισμα και μάλιστα και τον νηπίο βαπτισμό. Αφού για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί, ένα παιδί αν φύγει αβάπτιστο τι θα γίνει? Και γι' αυτόν τον λόγο, για να μην πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο, καθιερώθηκε ο νηπίο βαπτισμός. Δεν κάνουν καθόλου καλά οι γονείς εκείνοι που αποφεύγουν να βαπτίζουν τα παιδιά ή το αναβάλουν. Αυτό είναι επικίνδυνο και είναι μεγάλη αμαρτία για αυτόν που θα κάνει μια τέτοια παράληψη. Δηλαδή το να πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο από αμέλεια των γονέων είναι μεγάλη αμαρτία. Τι γίνεται με την ψυχή του αβάπτιστου παιδιού? Αυτό το θέμα βέβαια το αφήνουμε στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει και δεν αδικεί κανέναν. Ωστόσο όμως εμείς από τον Θεό γνωρίζουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί. Αν δεν βαπτιστεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Εμείς από τη μεριά μας δεν ξέρουμε. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν και σχετικές εργασίες από πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει γράψει, αλλά και άλλοι πατέρες και ο θεολόγος αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Ο Θεός ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα βάπτιστα παιδιά, αλλά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στον παράδεισο, ή ούτε βέβαια μπορούμε να πούμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι είναι στην κόλαση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέει εδώ, «Ιγάρ άωρος τελευθεί των νηπίων, ούτε εναλγινής είναι το νου το του ζήν παυσάμενον νοήν υποτίθεται, ούτε κατά το ίσον της διαπάσης αρετής κατά τον τίδε βίο και καθαρμένης γίνεται». Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, μήτε δοξασθήσεστε, μήτε κολασθήσεστε παρά του δικαίου κριτού, ως ασφραγίστους μεν απονήρους δε, διότι έχουνε την απειρία προς το κακό, τα παιδάκια τα μικρά, τα νήπια, απόνηρα, αλλά παθώντας μάλλον την ζημίαν ή δράσαντας, ούγαρ ως της ουκολάσιος άξιος ήδη και τιμής. Σαν να λέει δηλαδή ότι δεν θα πούνε και με τους Αγίους μας. Ναι, αυτός ο οποίος δεν είναι άξιος κολάσεως δεν σημαίνει ότι είναι και τιμής άξιος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Βέβαια τα βαθύτερα τα ξέρει ο Θεός. Αυτή την ώρα όμως μας ενδιαφέρει να τονίσουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να γίνει χριστιανός και για να γίνει χριστιανός πρέπει να βαπτιστεί. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς χριστιανός. Και όλο αυτό γίνεται για να σωθεί κανείς από την αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα γίνει με όσους θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα? Ο άνθρωπος κατάγεται από τον Αδάμ. Είναι πεπτωκός και βεβαρημένος με την αμαρτία και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγχωρηθεί, να καθαριστεί και να σωθεί παρά μόνο δια του βαπτίσματος. Με όσους όμως θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα και μάλιστα θα κάνουν θανάσιμες αμαρτίες, τι θα γίνει? Διότι αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί δεν έπρεπε να αμαρτάνουν. Και όταν άρχισαν να αμαρτάνουν, η Εκκλησία καταρχήν προβληματίστηκε, όπως είπαμε, για το αν θα τους ξαναδεχθεί ως μέλη της ή όχι. Ο Κύριος όμως είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, όπως λέγεται η μετάνοια, η εξομολόγηση. Δηλαδή, μετανοεί κανείς για τις αμαρτίες του και περνάει από αυτό το μυστήριο της μετανοίας, την εξομολόγηση και συγχωρείται. Όπως ακριβώς μετανοεί για τις αμαρτίες του εκείνος που θέλει να γίνει χριστιανός και βαπτίζεται. Δεν φτάνει απλώς να μετανοήσει, ούτε φτάνει απλώς να βαπτιστεί. Όπως τα περιγράφει ο Άγιος Ιουστίνος, όσοι ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, τους έκανε η Εκκλησία κατηχουμένους. Και δεν τους έλεγε απλώς κάποια πράγματα, ούτε περίμενε απλώς να ακούσει ότι τα δέχονται. Αλλά έβλεπε η Εκκλησία στην πράξη κατά πόσον αυτοί ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έπειτα τους έκανε χριστιανούς δια του βαπτίσματος. Καταρχήν, μάλιστα, και όπως διασώζεται στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίου του Ιεροσολύμων, ο ίδιος ο επίσκοπος έκαμε την κατήχηση. Καταρχήν,
Βέβαια, και καθόντουσαν και 2 και 3 χρόνια κατηχούμενοι. Ήταν σοβαρή η Εκκλησία με τα θέματα αυτά, δηλαδή αντιμετώπιζε τα σοβαρά θέματα αντιμετώπιζε με σοβαρό τρόπο. Καταρχήν δεν πρέπει να αμαρτάνει κανείς μετά το βάπτισμα και μπορεί να μην αμαρτάνει, προπαντός να μην διαπράττει θανάσιμες αμαρτίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία βρέθηκε σε αυτό το δίλημα να δεχθεί ή όχι βαπτισμένους που αμάρτανταν. Ο Κύριος είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια η εξομολόγηση. Όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί, έτσι δεν τακτοποιεί το χριστιανός που είναι εναταξία αν δεν περάσει από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και είναι εναταξία άπαξ και αμάρτησε, άσχετα αν έκανε κρυφά όσα έκανε και δεν τα γνωρίζει κανένας. Η συνείδηση του όμως τα ξέρει και ο Θεός τα ξέρει. Για να τακτοποιηθεί και να επανασυνδεθεί με το σώμα της Εκκλησίας, ώστε να παίρνει ζωή Αγία, ζωή θεϊκή που έχει η Εκκλησία, καθώς κεφαλή της είναι ο Χριστός και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, και να έχει ελπίδα σωτηρίας, χρειάζεται να κάνει το δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι το πρώτο βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή η εξομολόγηση απλώς για να καταφύγουν εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι ή κάποιοι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή περνάνε διάφορες άλλες καταστάσεις και προβλήματα και δυσκολίες και βάσανα. Βέβαια, οι πάντες θα καταφύγουν στην Εκκλησία, οι πάντες θα καταφύγουν στους ιερείς της Εκκλησίας και ό,τι και αν έχουν θα ζητήσουν τη συμβουλή τους και θα βοηθηθούν και στα προβλήματά τους. Αλλά ο τελικός σκοπός, το κύριο έργο, είναι να τακτοποιήσει κανείς την ψυχή του, καθώς είναι εναταξία ένα κατ' των αμαρτιών του, και να βρεθεί πάλι στο δρόμο της σωτηρίας. Διότι ένας ο οποίος μετά το βάπτισμα διέπραξε προπαντός θανάσιμα αμαρτήματα και αδιαφορεί για αυτά και δεν τα τακτοποιεί δια του δευτέρου βαπτίσματος, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επομένως, η εξομολόγηση δεν είναι μόνο για όσους θα θελήσουν να εξομολογηθούν, ούτε είναι ένα είδος πολυτελείας και άρα δεν είναι ανάγκη όλοι να φτάσουν ως το εξομολογητήριο. Όσοι είναι αμαρτωλοί, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, όσοι έχουν βεβαρημένη τη συνείδησή τους και μολυσμένη την ψυχή τους ένεκα των αμαρτιών, ποιος δεν είναι έτσι, πρέπει να εξομολογηθούν, πρέπει να περάσουν από το δεύτερο βάπτισμα, γιατί μόνο έτσι είναι σίγουρο ότι τους δέχτηκε ο Θεός, ότι τους συγχώρησε, τους καθάρισε και είναι σίγουρο ότι θα σωθούν. Τους πρώτους αιώνες, προκειμένου να βαπτιστεί κανείς, όπως ήδη είπαμε, έπρεπε στην πράξη να δείξει ότι στο εξής θα ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, θα ζήσει ως χριστιανός. Γι' αυτό άλλωστε τους κρατούσε η Εκκλησία τους κατηχουμένους επί 3 ολόκληρα χρόνια και τους βοηθούσε να μάθουν τα της χριστιανικής ζωής, διότι πρέπει να ακούσει κανείς, πρέπει να μάθει. Αν δεν μάθει ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, πώς θα ενεργήσει σωστά. Συγχρόνως όμως τους παρακολουθούσε η Εκκλησία, έβλεπε την καθημερινή του ζωή και τους βάπτιζε, αφού διαπίστωνε ότι μετά από αυτή την επί 3 ολόκληρα χρόνια δοκιμασία, όσο είναι η δοκιμασία των μοναχών στο μοναστήρι, καθώς είναι δόκιμοι μέχρι να πάρουν το σχήμα, είναι έτοιμοι πλέον να βαπτιστούν. Διότι κατά το διάστημα των 3 ετών όχι απλώς μάθαιναν κάποια πράγματα, όχι απλώς έχοντας την πριν από το βάπτισμα χάρη του Θεού προσπαθούσαν να ζήσουν κατά το θέλημα του Θεού, κατά τις εντολές του Θεού, αλλά έδειχναν στην πράξη ότι σε αυτό το οποίο άκουσαν, σε αυτό το οποίο έμαθαν, σε αυτό το οποίο δέχτηκαν, σε αυτό το οποίο ξεκίνησαν να κάνουν, μένουν σταθεροί. Γι' αυτό προηγεί του τριετία. Κάτι παρόμοιο δεν πρέπει να συμβαίνει και με την εξομολόγηση. Να μην γίνεται η εξομολόγηση όπως κατάντησε σήμερα, που έγινε σαν μια ρουτίνα, μια συνήθεια, καθώς την κάνει κανείς επιπόλαια και πολλές φορές έχει ως σκοπό, όπως είπαμε, απλώς να τακτοποιήσει τα προβλήματά του, απλώς να ξεκουραστεί λιγάκι ψυχικά, να του φύγει λίγο η θλίψη που έχει. Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε η πρώτη Εκκλησία πρέπει να κάνουμε και τώρα.

0: Καταρχήν καλό θα ήταν να μην αμαρτάνει κανείς. Αλλά ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και η Εκκλησία το πήρε ως δεδομένο αυτό και ότι οι βαπτισμένοι οι χριστιανοί αμαρτάνουν και μάλιστα διαπράττουν θανάσιμες αμαρτίες. Τονίσαμε την άλλη φορά και παρακαλώ θα το πω ακόμη μια φορά. Ποτέ ποτέ ένας βαπτισμένος να μην πει «Δεν πειράζει, ας αμαρτήσω, θα μετανοήσω». Ποτέ θα έχεις χρόνο να μετανοήσεις. Ο βαπτισμένος οφείλει καθόλου να μην αμαρτάνει. Αν ζει τον Χριστό, αν ως άνθρωπος τη δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή πάνω στον αγώνα του έπεσε, υπάρχει μετάνοια, συγχώρηση, υπάρχει έλεος, σωτηρία. Αλλά αν όμως πονηρά σκεπτόμενος λέει κανείς μπορούμε να αμαρτάνουμε, υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει μετάνοια. Δηλαδή θα αμαρτήσω και μετά θα πάω να εξομολογηθώ. Θα σου δοθεί χρόνος. Συμβόλαιο έχεις κάνει με τον χρόνο. Θα πάμε να εξομολογηθούμε και θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ κακό και δεν ξέρουμε πόσο συγχωρεί ο Θεός σε μια τέτοια περίπτωση έναν άνθρωπο έτσι που πονηρά σκέπτεται και χρησιμοποιεί ακόμα και το μυστήριο της εξομολογήσεως, προσθέτουμε. Επομένως αυτό να βγει από το μυαλό μας. Πρέπει επίσης να το νιώσουμε καλά-καλά ότι οι θανάσιμες αμαρτίες που γίνονται μετά το βάπτισμα συγχωρούνται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όπως είπαμε, το δεύτερο βάπτισμα γίνεται, καθώς δεν μπορεί να ξαναβαπτιστεί κανείς. Και ο χριστιανός που εξομολογείται, τακτοποιείται, καθαρίζεται, αλλά δεν γίνεται όπως γίνεται αυτός που βαπτίζεται. Ένας που είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι αβάπτιστος, ό,τι και αν έχει κάνει, άμα βαπτιστεί, γίνεται καινούριος άνθρωπος και είναι σαν να μην έχει κάνει καμιά αμαρτία. Ένας ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει βαρύτερα αμαρτήματα, συγχωρείται εφόσον μετανοήσει και εξομολογηθεί και θα σωθεί, αλλά όμως δεν είναι όπως την ώρα που βαπτίζεται. Σας αναφέρω ως παράδειγμα αυτή την πραγματικότητα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται με εναλλακτικό νομίαν. Αλλήμον λοιπόν, εάν εσύ πεις, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο γάμο και τρίτο γάμο. Και ετοιμάζεσαι για γάμο. Άμα ετοιμάζεσαι για γάμο και το λες αυτό, δεν είναι έτσι. Ένας γάμος υπάρχει. Ο δεύτερος γίνεται κατ' οικονομίαν, ο τρίτος γίνεται κατ' οικονομίαν. Και απόδειξη, αν ένας παντρευτεί δύο φορές, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Δηλαδή, στην περίπτωση του ιερέως, η Εκκλησία στο θέμα του γάμου τηρεί την ακρίβεια. Όπως για να κάνει κάποιον ιερέα, θα πρέπει αυτός να μην έχει κάνει μετά το βάπτισμά του θανάσιμες αμαρτίες. Έτσι, θα πρέπει να μην έχει παντρευτεί δεύτερη φορά. Η Εκκλησία λοιπόν ευλογεί και τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο, αλλά κατ' οικονομίαν, για να μην χαθεί ο άνθρωπος. Αλλήλωμα όμως εκείνους που λένε μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο γάμο και ετοιμάζονται να κάνουμε τον πρώτο. Σκεφτείτε. Αν λοιπόν κάνει κανείς κάποιες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Αν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί, θα καθαριστεί, θα σωθεί. Ασφαλώς θα σωθεί και θα γιάσει. Αλλά όμως ιερεύς, αυτή την ειδική διακονία δεν μπορεί να την επιτελέσει. Όλα αυτά τα τονίζουμε για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αμελείς. Να το προσέξουμε αυτό. Βαπτιστήκαμε, οφείλουμε να ζούμε σαν βαπτισμένοι. Καθαρά και άγια. Έπεσες, έπεσες. Αλλά να πέσεις πάνω στη μάχη, πάνω στον αγώνα και όχι έχοντας το φρόνημα ότι μπορείς να αμαρτάνεις αφού το πάρεις να εξομολογηθείς. Εδώ έλεγε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος να αμαρτάνουμε με τεδούς. Να ντρέπεσαι για αυτό που σε βρήκε. Αυτά να τα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Και ενώ είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ενώ σου τα φέρνει έτσι ο Θεός, που μπορούμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε, να καταλάβουμε, παρακαλώ πολύ να δούμε καλά τα της ψυχής μας και κανένας να μην αφήσει την ψυχή του τακτοποίητη ως προς το θέμα των αμαρτιών που έκανε μετά το βάπτισμα. Κανένας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αναμοιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίση πάντες εισιτούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου, εις γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουν στις λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθωον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ του λοσυμί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και γιος συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καθηγητή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφωσε κίνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθι με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της θριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα σοκτή στη σημείν τσίπα αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, γου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου, ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λίθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένη και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζου δε σβηστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε γέννησε του ηλιπτέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε θέτησα στου ηλιτέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε. Ουδέν τελουμεν άξιον ον δεδοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια. Φωτοδόχων αμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα. Αυγεί το νουν ποτίζου άκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εποδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Του Ιβόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχο στρατηγότα νικητήριο, λυτρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίωμε και ιδέων ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο ληστίνο αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το ονοματός σου λέει σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία ο μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ ασεντολά σου, τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Αγίων. Μη πδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
1: Εγώ συνδέσποτα προσύπνω να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τη μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σρωμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Πάσα ελπίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αυθείες και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεοτό και παρθένηκε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένηκε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένηκε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ουερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, χωρίς απέμπει τον
2: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσει, μην κοινή.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητα.

0: ελέητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ενήμη αυτών.
0: Και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Παναγία η Χρυσοπηγή. Στον κυκλαδίτικο νησιώτικο χορό είναι στημένη και η Σύφνος με το απαλόγραμμο τοπίο της και το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Το προσκύνημα αυτό είναι χτισμένο πάνω σε ένα ανεμόδαρτο κάβο 200 τόσα χρόνια πριν από τη Στίνου και δεμένο με θρύλους και παραδόσεις. Μέσα στην εκκλησία της Παναγίας είναι φυλαγμένο το θαυματουργό εικόνισμά της που βρέθηκε, καθώς λέει η παράδοση, μεσοπέλαγα πάνω στα κύματα. Εκεί, στα δύο ανατολικά κελιά της Χρυσοπηγής, έζησε απέριτα μεγάλο μέρος της ζωής του ο ποιητής Αριστομένης Προβελέγγυος και πάνω εκεί έγραψε τους περισσότερους και καλύτερους στίχους του. Πολλά θαύματα αποδίδονται στην Παναγία τη Χρυσοπηγή που συντελέστηκαν είτε σε άτομα είτε σε ολόκληρο το νησί. Χρόνια ολόκληρα μαστιζόταν η Σύφνος από την πληγή της ακρίδας. Πίτουρα δηλητηριασμένα, πετρέλαια, φλογοβόλα, συνεργεία για την εξόντωσή της, όλα αποδεικνύονταν ανίσχυρα. Η απελπισία είχε κορυφωθεί, αλλά η Παναγία είχε το σχέδιό της. Το 1929, μία αγαθή και απλοϊκή συφνιά, η Μαρία του Βασάλου, είδε στον ύπνο της το παρακάτω όνειρο που το περιγράφουμε όπως ακριβώς το διηγήθηκε η ίδια. «Ήντα να σου πω, παιδάκι μου, μια βραδιά εισπέρωνα με την κάλτσα μου σε μια γειτόνισσά μου. Εκειδά ήρθε η κουβέντα για την ακρίδα που ηρήματσε τότε τον κόσμο. Και λέγανε όλοι, ήντα θα γίνουμε με αυτό το κακό. Γιατί, παιδάκι μου, πληρώναμε το τεδάς ανθρώπους και κάνανε μεροκάματα για να τις ξεβιώσουν. Μα τίποτε δεν γινότανε. Τότε εγώ τους λέω, με αυτά που πολεμάμε δεν θα κάνουμε τίποτα. Γιατί μεγάλη χάρη της δεν ήταν πολλές οι μέρες που είδα στον ύπνο μου την Παναγία τη Χρυσοπηγή. Ήρθε κοντά μου, με πιάσε από τη μάνικα, με σκούντισε και μου είπε, άμα το θυμηθώ γέ μου ανατριχιώ σύγκορμη. Άκουσε, θα σου πω ένα λόγο και να πας να τους τα πεις. Οι ακρίδες έτσι που πολεμούνε δεν θα φύουνε ποτθές αν δεν βγάλουνε εμένα στη μέση και δεν με γυρίσουνε σε όλο το νησί και να κάνουνε και λειτουργιά και αγιασμό και θα σηκωθούνε ύστερα νέφελο. Και σήκωσε τα χέρια της έτσι δά ψηλά επάνω από τους νόμους της και έλαμψε γέ μου το σπίτι και τα πάντα γύρω μου. Το όνειρο της καλής νησιώτισσας το υιοθέτησε το ιερατείο και σε λίγες μέρες έγινε πάνδημη λιτανία. Έγινε περιφορά της εικόνας της Χρυσοπηγής σε όλα τα χωριά με περισσή ευλάβεια και κατάνοιξη. Την άλλη μέρα δεν υπήρχε ίχνος ακρίδα στο νησί. Είχαν πνιγεί όλες στη θάλασσα. Οι ανατολικοί γυαλοί είχαν γεμίσει από ακρίδα πνιγμένη που την ξέβραζαν τα κύματα. Δεν έμεινε ούτε γόνος.

Η Παναγία της Τίνου. Δεν έχει περάσει παρά ένας χρόνος από την ιστορική ημέρα που ο επίσκοπος πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως. Στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, που φαντάζει κάτασπρο πάνω στο νησάκι της Τίνου, η μοναχή Πελαγία, ύστερα από τη βραδινή προσευχή, αποσύρθηκε στο κελί της να ησυχάσει. Ενώ είχε αποκοιμηθεί, ένιωσε ξαφνικά μιαν άρρητη ευωδία και αμέσως άκουσε την πόρτα του κελιού να ανοίγει με πάταγο. Μια μεγαλόπρεπη γυναίκα, που άστραφτε σαν βασίλισσα, μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της. «Σήκω γρήγορα», της είπε. «Πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλο Καγκάδη και πες του πως το χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου». Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά από ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή. Την άλλη εβδομάδα, την ώρα που η μοναχή προσευχόταν, δέχτηκε στον ίδιο τόπο για δεύτερη φορά την επίσκεψη της Παναγίας. Τη φορά αυτή, η Θεοτόκος συνόδευε τα λόγια της με ένα γλυκό μηδίαμα, σαν να έλεγε «Γνωρίζω τους λογισμούς και δισταγμούς σου, αλλά μη φοβάσαι. Εσένα διάλεξα για να εκπληρώσεις τη βουλή μου. Λοιπόν, μη διστάζεις». Αλλά ο δισταγμός κρατούσε ακόμη δέσμια την αγαθή γερόντισσα. Γι' αυτό η Θεοτόκος την επισκέπτεται και τρίτη φορά, την 29η Ιουλίου 1822, σε ώρα πάλι προσευχής. Την είδε τότε η μοναχή να στέκεται μπροστά της ακίνητη και να εκπέμπει τριγύρω της ένα ουράνιο φως, απαλό και λευκό. Ύστερα κάρφωσε το βλέμμα επάνω της και είπε «Πελαγία, γιατί δεν υπάκουσες την εντολή μου? Την επαναλαμβάνω τώρα για τελευταία φορά». Εκείνη τρομαγμένη επιστράτευσε όλο το θάρρος της και ρώτησε «Ποια είσαι, κυρία μου, που με διατάζεις τέτοια πράγματα και οργίζεσαι μαζί μου?» Τότε η κυρία φάνηκε πως ανέκτησε την πρώτη γλυκύτητα. Σήκωσε το χέρι σαν να έδειχνε όλο τον κόσμο και είπε χαριτωμένα «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην. Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν», ψέλησε η μοναχή και έπεσε στα γόνατα. Η καμπάνα σήμανε για τον όρθρο. Η μοναχή Πελαγία σηκώθηκε, έκανε το σταυρό της και κατηφόρησε για το ναό. Όταν διηγήθηκε στην ηγουμένη το όραμά της, εκείνη την άκουσε με προσοχή και δέος. Τέλος της είπε «Πελαγία, το όραμά σου είναι θεϊκό και σε μακαρίζω. Αύριο το πρωί να ενεργήσεις σύμφωνα με την εντολή που έλαβες». Την επομένη, η εκλεκτή της Παναγίας ξεκίνησε για την Καριά, όπου συνάντησε τον Σταματέλο Καγκάδη. Και αυτό συγκινημένος την παρέπεψε στον επίσκοπο Γαβριήλ. Ο επίσκοπος παρακολουθούσε δακρυσμένος την αφήγηση. Ύστερα, με σοβαρή και τρεμάμενη φωνή έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. «Το όραμά σου, γερόντισσα, είναι πολύ σημαντικό. Η Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός που πάντοτε μας προστατεύει, είδε τα δεινοπαθήματά μας, γι' αυτό ευαγγελίζεται στο δούλο γένος μας την απελευθέρωσή του από τον βαρβαρικό ζυγό και μας φανερώνει την Αγία εικόνα της για να ενδυναμώσει το έθνος μας στον αγώνα αυτό». Οι καμπάνες του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών αναστατώνουν τους κατοίκους. Ο δεσπότης με λόγια θερμά συγκλονίζει τον λαό, ο οποίος με θρησκευτική έξαρση αποδύεται στην προσπάθεια για την έβρεση της εικόνας. Ζητούν αμέσως άδεια από τη γυναίκα του Δοξαρά για να αρχίσουν τις ανασκαφές στο κτήμα του. Εκείνη όμως αρνείται με τη δικαιολογία ότι δεν έχει τέτοια πλήρη εξουσιότητα από τον σύζυγό της, ο οποίος λείπει στην Κωνσταντινούπολη. Εξάλλου, το κτήμα είναι καλλιεργημένο και δεν πρέπει να καταστραφεί. Τη νύχτα βλέπει στον ύπνο της φοβερό όνειρο. Ένας άγριος φουστανελοφόρος την απειλεί πως, αν δεν δώσει την άδεια, θα την εξοντώσει. Τρομαγμένη εκείνη ξυπνά και τρέχει να βγει από το σπίτι. Στην παραζάλη της όμως, αντί να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, άνοιξε τη σηματιοθήκη και κλείστηκε μέσα. Το πρωί την βρήκαν εκεί λιπόθυμη. Μόλις συνήλθε, ειδοποίησε τον επίσκοπο πως όχι μόνο δίνει την άδεια, αλλά προσφέρει και το ίδιο ακόμη το κτήμα για ανέγερση ναού, αν βρεθεί η εικόνα. Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι ανασκαφές στο κτήμα του Δοξαρά τον Σεπτέμβριο του 1822. Δουλεύουν εργάτες από όλο το νησί, αλλά η εικόνα δεν φανερώνεται. Ο ζήλος μαραίνεται και σε 2 μήνες το σκάψιμο σταματά.
Τότε επεμβαίνει η μεγαλόχαρη με νέο θαύμα για να επενθυμίσει στους κατοίκους το χρέος τους. Η σύζυγος και η αδελφή του Καγκάντη, τον οποίο η Θεοτόκος υπέδειξε ονομαστικά για την έβρεση της εικόνας, αρρωσταίνουν βαριά. Ο κίνδυνος αυτός τον κάνει να συναισθανθεί την ιερή ευθύνη που είχε επομιστεί από τη Θεοτόκο. Σπέβδει λοιπόν στον επίσκοπο και τον παρακαλεί να προκαλέσει γενική κινητοποίηση αρχόντων και λαού. Είναι πρόθυμος και χρήματα να δώσει προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ανασκαφές. Γύρω στο μεσημέρι η αξίνα του Δημήτρη Βλάση χτυπά πάνω σε ξύλο. Ρίγησε ο ευλαβής χωρικός από συγκίνηση και πλημμυρισμένος χαρά πήρε στα χέρια το κομμάτι που βρήκε. Πράγματι είχε βρει την εικόνα, αλλά μόνο τη μισή, τον άγγελο. Σε λίγο βρήκαν και την άλλη μισή. Κάποια αξίνα την είχε χωρίσει στα δύο, χωρίς όμως να βλάψει καθόλου τα πρόσωπα. Η τομή από θεία επέμβαση είχε γίνει κάθετα. Η ιερή εικόνα καθαρίστηκε και πρόβαλε η γλυκιά μορφή της Παρθένου. Παριστάνει τον Ευαγγελισμό και πρόκειται για ένα αριστούργημα.

Μα της Θεοτόκου, σε ένα χωριό της Ρουμανίας, στο Πασκάνι, υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα προσκυνητάρι στον άρθικα της εκκλησίας του χωριού. Στις 15 Φεβρουαρίου ακόλουθο συνταρακτικό γεγονός. Όταν ο ιερέας του χωριού άνοιξε την εκκλησία, δεν βρήκε την εικόνα στη θέση της όπως πάντα. Αυτή τη φορά η εικόνα ήταν πεσμένη στο έδαφος και έκλαιγε τόσο πολύ, ώστε τα δάκρυά της είχαν μουσκέψει το δάπεδο. Τρομαγμένος ο ιερέας έκλεισε τον ναό και έφυγε. Το άλλο πρωί διαπίστωσε πως η εικόνα είχε φύγει από τον άρθικα και είχε πάει μπροστά στο τέμπλο, όπου έκλαιγε συνεχώς. Το πένθος της κράτησε μία εβδομάδα και προμηνούσε τις δοκιμασίες και συμφορές που πέρασε αργότερα.

«Η Μεριέμ του Τούρκου». Ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας του Άξιον Εστί, που μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά τον διωγμό του 1922, κρύβει την ακόλουθη θαυμαστή ιστορία. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, λίγο πριν τη μεγάλη καταστροφή της Χίου, το νησί λιλατήθηκε από τους Τούρκους. Δύο Έλληνες, ενώ έφευγαν για να γλιτώσουν, συνάντησαν ένα Τούρκο. Εκείνος τότε τους έδωσε μία εικόνα λέγοντας «Πάρετε αυτή τη Μεριέμ, Μαρία». Οι Έλληνες κοντοστάθηκαν διστακτικοί, οπότε ο Τούρκος εξηγήθηκε. «Προσπάθησα με ένα τσεκούρι να την κομματιάσω για να βάλω τα σανίδια στη φωτιά. Το τσεκούρι χτύπησε πολλές φορές την εικόνα, εκείνη όμως δεν έπαθε τίποτε. Την κοίταξα προσεκτικά και είδα το εικονιζόμενο πρόσωπο να μου χαμογελά. Κατάλαβα ότι η πίστη σας είναι μεγάλη και ότι η εικόνα αυτή δεν πρέπει να καταστραφεί. Να την πάρετε και να τη βάλετε στην εκκλησία σας». Οι Έλληνες την πήραν, την έκρυψαν σε ένα σακί και ξεκίνησαν για το Ρεϊσδερέ της Μικράς Ασίας. Η εικόνα τοποθετήθηκε στον ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου, όπου γρήγορα έγινε η παρηγοριά των δυστυχισμένων και ο ιατρός των ασθενών. Μεταξύ των πολλών της θαυμάτων αναφέρουμε το εξής. Κάποια γυναίκα άρρωστη ζήτησε από την Παναγία να τη θεραπεύσει και έταξε σαν αφιέρωμα να της προσφέρει τα βραχιόλια της. Πράγματι έγινε καλά. Η μεγάλη όμως απόσταση του τόπου της από το Ρεϊσδερέ την εμπόδιζε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Πάντως δεν έπαβε να σκέπτεται την υποχρέωσή της απέναντι στην Παναγία. Κάποια ημέρα είδε με κατάπληξη ότι τα βραχιόλια της έλειπαν. Υπέθεσε ότι της τα έκλεψαν. Ξεκίνησε τότε να πάει στο μοναστήρι και να αναπληρώσει την αξία τους με χρήματα. Όταν έφτασε, ανέφερε στην ηγουμένη το γεγονός και εκείνη την οδήγησε μπροστά στην εικόνα. Εκεί, με μεγάλη κατάπληξη, αντίκρισε τα δύο της βραχιόλια που με μυστηριώδη τρόπο είχαν βρεθεί πριν μερικές μέρες κοντά στα άλλα αφιερώματα. Η Παναγία είχε εκπληρώσει την επιθυμία της πιστής γυναίκας.

0: αληθινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Θεοτόκου. Βρισκόμαστε στα 1922. Η επανάσταση του 17 στη Ρωσία έχει οριστικά επιβληθεί. Οι ερυθροί παρτιζάνοι, κομμουνιστές αντάρτες, νίκησαν τους λευκούς, τσαρικούς αντάρτες και επέβαλαν νέα τάξη πραγμάτων, καταργώντας έθιμα και παραδόσεις. Στο χωριό Τοργίνσκ, πολύ κοντά στην πόλη Νερτίνσκ, έκλεισαν τον ενωριακό ναό και κάρφωσαν μεσανίδες στις πύλες του. Ήταν ένας ναός φημισμένος σε όλη την περιοχή Ζαμπαϊκάλ για μια θαυματουργή εικόνα της Θεομήτωρος, την οποία τιμούσαν όχι μόνο οι Κοζάκοι, αλλά και οι ξένοι. Ο ναός πανηγύριζε στις 8 Ιουλίου. Πλήθος πιστών συνέρεε από όλη την περιοχή. Μετά την παράκληση έβγαιναν όλοι από τον ναό και λιτάνευαν την ιερή εικόνα στα γύρω χωριά. Τώρα όμως δεν γίνεται πια λιτανία, γιατί η νέα εξουσία έχει σφραγίσει την εκκλησία. Εκείνη τη χρονιά είχε πέσει φοβερή ξηρασία στην περιοχή Ζαμπαϊκάλ. Η γη άνοιξε από τη ζέστη και στέρεψαν οι πηγές, τα ποτάμια και τα πηγάδια. Τα φύλλα των δέντρων κυτρίνησαν και μαράθηκαν, σαν να είχε περάσει φωτιά. Τα σπαρτά στους κάμπους ξεράθηκαν. Πλησίαζε η 8η Ιουλίου που άλλοτε πανηγύριζε η Παναγία του Τοργίνσκ. Την παραμονή, στη λαϊκή συνέλευση του Τοργίνσκ, οι ασπρογέννηδες γέροι Κοζάκοι άκουγαν σκυθροπή το Στέφανο Καμέντσικοφ, πρώην κόκκινο παρτιζάνο και τώρα γραμματέα του χωριού Ναφλιαρί. «Λοιπόν, σύντροφοι», είπε συμπερασματικά ο γραμματέας, «πιστεύετε πως έχουμε ξηρασία επειδή απαγόρευσε η εργατική εξουσία να λιτανεύεται η εικόνα της Παναγίας, επειδή απαγόρευσε στους ελεϊνούς παπάδες να ζαλίζουν το λαό και επειδή κάρφωσε μεσανίδες στην εκκλησία?» «Ακριβώς», συμφώνησαν όλοι. «Στέφανε», φώναξε ένας παλιός επίτροπος του ναού του Τοργίνσκ, «εφέτος επιθυμούμε να λιτανεύσουμε την εικόνα της Παναγίας στους αγρούς μας. Τίποτε κακό δεν πρόκειται να συμβεί». Ζήτησε λοιπόν την άδεια από τους υπευθύνους. «Καλά, σύντροφοι, αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα ενεργήσω σύμφωνα με την επιθυμία σας. Πάντως μην περιμένετε βροχή. Έτσι θα καταλάβετε στην πράξη ότι Θεός δεν υπάρχει». Η αίτηση έγινε από τον γραμματέα και η απάντηση ήρθε θετική από τα μέλη της GPU. Η χαρμόσυνη είδηση πως θα πανηγυρίσουν και πάλι όπως τα παλιά καλά χρόνια και θα λιτανεύσουν τη θαυματουργή εικόνα στους αγρούς για να βρέξει, διαδόθηκε σαν αστραπή. Την επομένη το πρωί, πλήθος λαού είχε κατακλείσει τον ναό και τον γύρο κόσμο. Κατέφθασαν όλοι ντυμένοι στα γιορτινά τους, ενώ οι κοδωνοκρουσίες συμπλήρωναν τον εορταστικό τόνο της ημέρας. Μοναδική παραφωνία αποτελούσε η παρουσία των πρακτόρων της GPU με τα κασκέτα και το ειρωνικό του ύφος. Σε λίγο, λευκογένειοι Κοζάκοι βγήκαν από τον ναό, κρατώντας το βαρύ κυβόριο με την εικόνα της Θεοτόκου. Ακολουθούσαν οι ιερείς με τα χρυσοπίκυλτα άμφια τους. Ο λαός γονάτισε. Όλων τα μάτια ήσαν δακρυσμένα. Η μεγάλη εικόνα με τα πολύτιμα πετράδια και τα ακτινοβόλα μάτια της Θεοτόκου περνούσε μπροστά από τους πιστούς. Κάποια στιγμή αυτά τα ακτινοβόλα μάτια συναντήθηκαν με το βλοσιρό βλέμμα του Καμέντσικοφ και τον συγκλώνησαν. Ένιωσε πως τον κοίταζαν στα μύχια της ψυχής του. Έκανε όμως τον αδιάφορο. Διόρθωσε το κασκέτο του και άρχισε να καπνίζει. Η παράκληση είχε αρχίσει και ο πολιός πατήρ Ιωάννης πρόφερε αργά και καθαρά τις αιτήσεις. «Δώσει ετών τη διψώση γη σώτερ». Πόσο λαχταρούσαν άνθρωποι και φύση την ευεργετική βροχούλα. Ο ανυπόφορος καύσωνας την ώρα εκείνη έφτανε μέχρι τρέλας. Οι ιερείς ράντιζαν με το αγιασμένο νερό το κυτρινισμένο σιτάρι και την κατάξερη γη. Μέχρι το βράδυ λιτάνευσαν την εικόνα της Θεοτόκου σε όλα τα χωράφια και έκαναν αδιάκοπες παρακλήσεις, ενώ το πλήθος ακολουθούσε ακούραστο σε λόφους, δρόμους, σε πλαγιές. Ο Καμέντσικοφ καβάλα στο λογό του, χαμογελούσε ειρωνικά. Κάποια στιγμή πέταξε το τσιγάρο και μουρμούρισε θυμωμένος: «Θα σας δείξω εγώ ποιος είναι ο Χριστός και η Παναγία σας». Τώρα η λιτανία πλησίασε στα σπίτια του χωριού Τοργίνσκ. Στη μέση ακριβώς βρισκόταν το σπίτι του Καμέντσικοφ.
Στην πόρτα περίμενε ευλαβικά η ηλικιωμένη μητέρα του. «Γριά», της φώναξε. «Μην τολμήσεις να βάλεις στην αυλή μας αυτή τη τσιγκάνα». «Τι λόγια είναι αυτά, Στέφανε, τρελάθηκες», διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Στο μεταξύ παρουσιάστηκαν στον ουρανό συννεφάκια που διαρκώς μεγάλωναν. Κάποια στιγμή ο ιερέας στάθηκε για τη συνηθισμένη δέηση. Τότε ο Στέφανος, κατακόκκινος, έτρεξε κοντά του φωνάζοντας: «Φτάνει πια η κωμωδία. Σύντροφοι, κυκλώστε αυτή την παλιοκασέλα. Τώρα θα σας δείξω εγώ πως δεν υπάρχει Θεός και Παναγία». Και λέγοντας αυτά, έπιασε τον πατέρα Ιωάννη από τα γένια και τον έσπρωξε με ορμή. Ο λευκασμένος Λεβίτης κυλίστηκε στη γη, ενώ ο χρυσός σταυρός που κρατούσε γλίστρησε από το χέρι του. Ο Καμέντσικοφ κλώτσισε με την πότα του τον σταυρό και ύστερα τράβηξε το καυκασιανό του σπαθί και χτύπησε με όλη του τη δύναμη το πλαίσιο της εικόνας. Ο κόσμος ταράχτηκε. Μεσολάβησε μια στιγμή και ύστερα ακούστηκαν κραυγές. «Αίμα, αίμα! Θαύμα, θαύμα!» Ο Στέφανος κοίταξε τριγύρω αγριεμένος. «Γιατί φωνάζουν?» αναρωτήθηκε. «Στέφανε», φώναξε έξαλλη η μητέρα του, «αμαρτία θανάσιμη, κοίτα τη δέσποινα». Έριξε μια ματιά στην εικόνα και πάγωσε. Από το δεξί μάγουλο της Θεοτόκου έτρεχε αίμα σταγόνα σταγόνα. Έτρεχε προς τα κάτω και πορφύρωνε το ασημένιο της πουκάμισο. Ξαφνικά, σαν με ξένη φωνή, φώναξε ο ίδιος ο Καμέντσικοφ: «Δάκρυα, δάκρυα!» Από τα μεγάλα μάτια της Παναγίας έτρεχαν μεγάλα, καθαρά σαν διαμάντια, δάκρυα. Και αμέσως άρχισε να πέφτει από τον ουρανό η ευλογημένη βροχή. Τρεις μέρες έβρεχε συνέχεια. Η ποτιστική βροχή έπεφτε ακατάπαυστα στη διψασμένη γη και εκείνη ρουφούσε με απληστία το ζωογόνο νερό. Την τέταρτη μέρα ανέτειλε στον ουρανό ένας ολόλαμπρος ήλιος. Έλαμψε δείχνοντας στους ανθρώπους το θαύμα της ζωής και της ανακαινήσεως. Η Παναγία του Τοργίνσκ είχε κάνει το θαύμα της. Τα μέλη της GPU, ταπεινωμένα για το πάθημά τους, σφράγισαν και πάλι την εκκλησία και απήγαγαν την ιερή εικόνα σε μια μακρινή πόλη. Το μεγαλύτερο όμως θαύμα συντελέστηκε στον Καμέντσικοφ, στον άθεο εκείνο Μπολσεβίκο. Η Παναγία, με το αίμα και το δάκρυ της, πότισε την άπιστη αλλά διψασμένη ψυχή του και εκείνη δεν άργησε να καρποφορήσει την

Πέρασαν χρόνια. Μια φθινοπορεινή νύχτα του 1930 μπήκε αθόρυβα στο Τοργίνσκα ένα μικρό έφυπο απόσπασμα από λευκούς παρτιζάνους. Στο κέντρο του χωριού σταμάτησαν, έβγαλαν τα κασκέτα τους και σταυροκοπήθηκαν. Ο αρχηγός, με σπασμένη από τη συγκίνηση φωνή, άρχισε να λέει. Στο σημείο αυτό, σύντροφοι, υψωνόταν άλλοτε ο φημισμένος ναός της Παναγίας του Τοργίνσκ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε παρά αυτό το μαύρο οργωμένο χώμα. Πριν 8 χρόνια ήμουν αυτόπτης μάρτης του τελευταίου θαύματος που έκανε η χάρη της. Από την ημέρα εκείνη, συγκλονισμένος για την ανήκουστη ιεροσιλία μου στην Αγία εικόνα της, δεν έβρισκα ανάπαυση πουθενά. Εκείνα τα ακτινοβούλα μάτια, εκείνο το ζωντανό αίμα και τα δάκρυα στο πρόσωπό της με παρακολουθούσαν παντού. Και αυτά έγιναν η αιτία της μεταστροφής μου. Εγώ, ο Στέφανος Καμέντσικοφ, ο άθεος Μπολσεβίκος και διώκτης της Ορθοδοξίας, έγινα τώρα πιστός χριστιανός. Τώρα, αγαπητοί μου, όπως γνωρίζετε, η σοβιετική εξουσία έχει προκηρύξει τεράστια αμοιβή για το κεφάλι μου καθώς και για τα δικά σας. Τώρα έχουμε καταλάβει όλοι τι σημαίνει ρωσική πραγματικότητα και τι σημαίνει να σηκώνεις το σταυρό του Κυρίου. Ο Στέφανος σώπασε. Σπυρούνιασε το άλογό του και ξεκίνησαν όλοι για το πατρικό του σπίτι. Επιθυμούσε να ανταμώσει τη μητέρα του ύστερα από 8 χρόνια χωρισμού. Μπήκε στην αυλή και προχώρησε στον εξώστη, χωρίς να γνωρίζει ότι τον παραμονεύει ο θάνατος. Τα ακτινοβόλα όμως μάτια της Παναγίας τον παρακολουθούσαν και θα αποσοβούσαν τον κίνδυνο. Τα σανίδια έτριξαν κάτω από τα πόδια του. Σήκωσε το μάνταλο και χτύπησε δυνατά. «Ποιος είναι?» ακούστηκε μια φωνή. «Εγώ, μητέρα, ο Στέφανος», αποκρίθηκε χαμηλόφωνα. «Στεφανάκο μου, αγαπημένο μου παιδί». Η πόρτα άνοιξε και η μητέρα έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά του γιού της. Αμέσως όμως τον έσπρωξε, κάνοντας νόημα με τα χέρια και πνίγοντας τους λυγμούς της. Ο Στέφανος δεν κατάλαβε. Στεκόταν αποσβολωμένος στον σκοτεινό εξώστη. «Ενέδρα», φώναξε άγρια η γριούλα. «Φύγε γρήγορα. Οι κακούργοι σε περιμένουν εδώ από το βράδυ. Κάποιος δικό σου σε κατέδωσε». «Παλιόγρια», ακούστηκε μια φωνή, «μας πρόδωσες». Και αμέσως έπεσαν τρεις πιστολιές. Η μητέρα σωριάστηκε αιμόφυρτη, ενώ ο γιος της πετάχτηκε έξω. Οι σύντροφοι του όρμησαν στην αυλή. «Χειροβομβίδες», βρυχήθηκε ο Στέφανος. Δεκάδες χειροβομβίδες ρίχτηκαν μονομιά στην ανοιχτή πόρτα και στα παράθυρα. Το σπίτι σύστηκε από τις εκρήξεις. Άνδρες της GPU έτρεξαν να κόψουν την υποχώρηση των παρτιζάνων, αλλά εκείνοι βρίσκονταν ήδη έξω από το χωριό. Από μακρά ακούγονταν ποδοβολητά λόγων και πυροβολισμοί. Ύστερα όλα ησύχασαν. Ήταν ακόμη νύχτα και το φεγγάρι έκανε τα νερά του ποταμού τόργα να λαμποκοπούν. Καλοκαίρι του 1932. Το τρένο σταματά στο σταθμό του Χαρμπίν, στη Ματζουρία της Κίνας. Ανάμεσα σε αυτούς που αποβιβάζονται είναι και ένας άνδρας με τρίο αναστήματος, με γκρί καπέλο και μια βαλίτσα στο χέρι. Είναι ο Στέφανος Καμέντσικοφ, που κατάφερε να δραπετεύσει από τη Ρωσία στην Κίνα. Αν και διέφυγε στα ξένα, το ηθικό του δεν είχε καμφθεί. Πιστεύει πως σύντομα θα γίνει και πάλι χρήσιμο στην αγαπημένη του πατρίδα, όπου θα επιστρέψει κάποτε για να ξεπληρώσει και το απαράγραπτο χρέος του στην υπεραγία.

Τις Σκρυπούς, Σεπτέμβριος του 1943. Οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά, τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό και να τιμωρήσουν τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάγκς προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, 874 μετά Χριστόν, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Σκρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα τον ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκα κινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι, μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα, θαύμα», φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπειτα έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό. «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε, η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύριος. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτό σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θάνατου.

γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων.

επισκεφθούμε και να δούμε και να στηριχτούμε από διάφορα θαυμαστά γεγονότα που η χάρη της και η αγάπη της επεφύλαξε σε κάποιους ανθρώπους. Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την θεομητορική, επιτρέψτε μου να πω, συχνότητα. Αναφερόμαστε στο και χαριτωμένο και ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας μας μέσα από σημεία που εκείνη επετέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Ξεκινάμε λοιπόν και αυτή τη φορά και σήμερα τις όμορφες αυτές ακροάσεις μας γύρω από θαυμαστά γεγονότα της χάρης της δικής της. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Εβραίος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στα σύνοδα της Βυθινίας. Σε ηλικία 9 ετών, όπως βρισκόταν με τη μητέρα του στη Λαχαναγορά, είδε έναν έμπορο χριστιανό να σταυρώνει το στόμα του την ώρα που χασμουριόταν. Αυτό εντυπωσίασε τον μικρό Κωνσταντίνο και το έκανε και στον εαυτόν του. Με το σταυρό η χάρις του Θείου Εσταυρωμένου εκυρίευσε όλη του την ύπαρξη. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει να ακούει μια γλυκιά φωνή, μυστηριώδη, να ψιθυρίζει ήσυχα στο αυτί του τα μυστήρια του χριστιανισμού. Το πρόσωπό του περιβάλλεται από θεία λάμψη. Η ψυχή του αναγεννιέται με τη χάρη των χριστιανικών αληθιών και μεταμορφώνεται. Η καρδιά του πυρπολείται από αγάπη για τον Ιησού, τον οποίον συχνά επικαλείται. Διδαγμένος εσωτερικά από το Θεό τον ίδιο, φροντίζει να γίνεται κάθε ημέρα αγνότερος. Παραδίνεται στη σκληραγωγία και κατορθώνει με χαρά να στερείται μερικές μέρες όλες τις τροφές. Κάποια μέρα γίνεται ακροατής ουράνιας φωνής που τον καλεί. Συγχρόνως παρουσιάζεται εμπρός του μια φωτεινή νεφέλη. Γίνεται άλλος Μωυσής. Ακολουθεί και φθάνει στη μονή του Φλοβουτίου, στις πρώτες ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου της Βυθινίας, και συναντάται με πνευματοκίνητους γέροντες δοκιμασμένους στην αρετή και στην αληθινή ασκητική ζωή. Διηγείται στον ηγούμενο όλη τη ζωή του και όσα θαυμαστά του παρουσίασε και ζητά να βαπτιστεί. Ο ηγούμενος του παρουσιάζει ένα σταυρό και του ζητά να τον ασπαστεί. Ο νέος, πλημμυρισμένος από ιερή συγκίνηση, κατασπάζεται το κάτω μέρος του σταυρού. Τότε έγειρε στο μέτωπό του εικόνα του Χριστού και τον σφράγισε με ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Στο βάπτισμα του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος. Όταν ανέβηκε από το βαπτιστήριο, στο μάρμαρο που πάτησε αποτυπώθηκαν τα ίχνη των ποδιών του. Προσευχόμενος μια μέρα εμπρός στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, είδε σε οπτασία τον επιφανή ιεράρχη, ο οποίος του όρισε να επισκεφθεί προσκυνητής την πατρίδα του, την Κύπρο. Στην Κύπρο προσκύνησε τις πολυάριθμες εκκλησίες με πολλή ευλάβεια. Μια νύχτα του παρουσιάστηκε σε όραμα ο ασκητής και μάρτης Άγιος Παλάμων και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το ναό του, στον οποίον πήγε με πολλούς κόπους λόγω μεγάλης αποστάσεως και δύσβατων δρόμων.

0: Ο Οσιομάρτης στο ναό του θαυματουργικά του έδωσε το δεξί του χέρι και τον επεφόρτισε με το καθήκον να το μεταφέρει στη μονή του Ιακύνθου στα νότια και πλησίον της Νίκαιας. Στη μονή του Ιακύνθου παρέδωσε το Άγιο Λείψανο στους εκεί παραλήπτες του. Εποφελήθηκε από την παραμονή του στη μονή του Ιακύνθου για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου στους Εβραίους της Νίκαιας. Στην αρχή είχε κάποια επιτυχία ο λόγος του, αλλά οι λίγοι Εβραίοι που έγιναν χριστιανοί έγιναν αιτία να ξεσηκώσουν τους ομόφυλούς του εναντίον του Αγίου Κωνσταντίνου. Τον θεώρησαν επικίνδυνο εχθρό από τον οποίον έπρεπε με κάθε θυσία να απαλλαγούν. Γι' αυτό πολλές φορές του έστησαν διάφορες παγίδες για να τον φωνεύσουν. Μια μέρα μαζεύτηκαν σε ένα παλιό ξοκλήσι της Παναγίας, απομονωμένο και έρημο. Παρέσυραν εκεί δια της βίας τον Άγιό μας, αποφασισμένοι να τον θανατώσουν. Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν σε κατάσταση απελπιστική. Η βασίλισσα όμως των ουρανών, που έβλεπε την Αγία ζωή του και τους πνευματικούς αγγελικούς αγώνες του, την αγάπη του στον Υιόν της και τις προσπάθειές του να σώσει τους Εβραίους της Νίκαιας με το κήρυγμα της σωτηρίας του Λόγου του Θεού, προσέτρεξε σε βοήθειά του. Το σκεύος της εκλογής του Θεού δεν έπρεπε άδοξα να απολεσθεί. Ο δρόμος της διακονίας του ήταν ακόμη μεγάλος. Κάποια στιγμή στην πόρτα της εκκλησίας παρουσιάστηκαν δύο άγνωστα πρόσωπα. Μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, η οποία είχε επάνω της κάτι το ξεχωριστό που τραβούσε το βλέμμα των φωνιάδων και προξενούσε φόβο και ταραχή στους Εβραίους και μόνη η θέα της, και ένας νέος ο οποίος στεκόταν πλάι της με σεβασμό. Η γυναίκα που ήταν η Παναγία με σταθερή και απειλητική φωνή αποκάλυψε στους Εβραίους όλα τα πονηρά και φωνικά τους σχέδια. «Οι πρόγονοί σας», είπε η Παναγία, «φώνευσαν τον αγαπημένον μου Υιό και τον έσυραν στο Σταυρό. Τώρα ετοιμάζεστε να φωνεύσετε τον αγνό φίλο του Υιού μου και αποδιώχνετε την ευκαιρία της σωτηρίας σας. Έως πότε θα παρουσιάζεστε σκληροτράχυλοι? Αφήστε αμέσως τον άνθρωπό μου ελεύθερο, διότι όλους θα σας φωνεύσω». Έντρομοι οι Εβραίοι από την παρουσία της Παναγίας και του νέου, ίσως ήταν άγγελος ή αυτός ο Άγιος Ιάκυνθος, το έβαλαν στα πόδια και σαν λαγί εξαφανίστηκαν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος απόμεινε μόνος. Θέλησε να ευχαριστήσει την Κυρία η οποία του έσωσε τη ζωή. Αλλά η Κυρία του κόσμου και δέσποινα του ουρανού και της γης είχε αναχωρήσει με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο που παρουσιάστηκε για άλλους τόπους, να ενθαρρύνει απελπισμένους, να επιστρέψει σε σωτηρία άλλους και να ανοίξει τη σωτηρίας πύλας και του παραδείσου. Πάντοτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Παναγία μας είναι δίπλα μας και γίνεται για όλους εμάς εκείνη η ακατέσχυντη προστασία. Να δούμε και ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Ο πατήρ Ιωαννίκιος Κοτσόνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων, θυμάται το εξής. «Πολλάκις μου είχε διηγηθεί ο γέρον Πορφύριος εν υπερφυσικών γεγονός που καταπλήσει συμβάν εις τα καυσοκαλύβια κατά την διάρκεια της ασκήσεώς του, ο λίγων πρώτης αναχωρήσεώς του από το Άγιον Όρος. Κάποτε ο παπά Ιωαννίκιος ο γέρον και παραδελφός του πατρός Πορφυρίου τον έστειλε να μαζεύσει σαλιγκάρια. Αυτή η νηστίσιμος τροφή των ασκητών υπάρχει περισσότερον επάνω εις απόκριμνους βράχους και χαράδρας. Ο αρχάριος τότε πατήρ Πορφύριος, δια να ευχαριστήσει τον γέροντά του, εγέμισε τον τροβά με σαλιγκάρια και προς τούτο εσκαρφάλωσε εις μίαν επικίνδυνον πλαγιάν βραχώδη και απρόσιτον. Κατά την επιστροφήν πέρασε από ένα ρέμα με ξορολίθαρα που άρχισαν να κατρακυλούν και να τον παρασύρουν. Προ αυτού του αδιεξόδου και καθώς άρχισε να σκοτεινιάζει εφώναξε «Παναγίτσα μου» και μας διηγόταν χωρίς καν να αντιληφθώ πώς έγινε την ώρα εκείνην. Μία δύναμης με άρπαξε και εν ρηπή οφθαλμού με μετέφερε στην απέναντι πλευρά της χαράδρας πάνω σε ένα βράχο, από όπου όταν συνήλθα πήρα το μονοπάτι που με οδήγησε στη Σκήτη. Η Παναγία κατέβηκε από τους ουράνιους θαλάμους της και πρόστρεξε στην αγωνιώδη κραυγή του πατρός Πορφυρίου, τον οποίον έσωσε από βέβαιο κίνδυνο. Η προστάτης των κινδυνευόντων δεν αδιαφόρησε για τον νεαρό Πορφύριο, που την επικαλέστηκε με βέβαιη πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας τον μιμούμαστε, αγαπητοί αδελφοί, τον πατέρα Πορφύριο που είναι τώρα ο Άγιος Πορφύριος, ο και προστάτης του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ας τον μιμούμαστε λοιπόν και εμείς και ας παρακαλούμε την Παναγία μας με βέβαιη και σταθερή και καρδιακή και βαθιά πίστη και να είμαστε βέβαιοι πως θα μας ακούσει. Για να δούμε τώρα και ένα άλλο περιστατικό. Ο γέρον Ισαάκ της Μονής Διονυσίου υπήρξε υποδειγματικά υπάκουος και νοβιάτης μοναχός. Τον διέκρινε η τέλεια υπακοή, την οποία χαρακτηρίζει η νέκρωση του ιδίου θελήματος. Εξαντλούσε τον εαυτόν του στην υπακοή, αγωνιζόταν στην υπακοή, αποβλέποντας στο βραβείο για το έργο της υπακοής. Θεωρούσε σαν θεμέλιο της ασκητικής ζωής την υπακοή, την οποία έθετε υπεράνω όλων, και σε αυτήν απέδιδε και την ίδια τη σωτηρία του. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να μην κάνει υπακοή και να παραβεί εντολή του προϊσταμένου του. Και δεν είναι καθόλου εύκολη η συνεχής υπακοή, γιατί ο υποτακτικός έχει διπλό αγώνα. Έναν που του τον αναθέτει ο γέροντας και τον άλλο ο διάβολος. Επόμενο είναι να υπάρχουν αναπόφευκτες αδυναμίες, όσο κι αν ο μαθητής κατά τα άλλα είναι άριστος. Σήμερα βλέπει τον γέροντα σαν Άγιο, ενώ αύριο αντίθετα. Ο εχθρός υποβάλλει διάφορους λογισμούς εναντίον του γέροντα. Όσο δε ο μαθητής τον σέβεται και τον τιμά, τόσο περισσότερο ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει αυτή την αγαπητική σχέση, όπως γράφει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης. Ο γέροντας Ισαάκ ποτέ δεν διανοήθηκε να παρουσιαστεί ανυπάκουος. Γι' αυτό επί 60 χρόνια δεν αρνήθηκε καμία διακονία. Έκανε μιλωνάς, κελάρης, αμπελοκαλλιεργητής, φούρναρης, προσφοράρης, ταχυδρόμος και κυπουρός. Γι' αυτό το θείο χάρισμα της υπακοής του ο Θεός και η Παναγία η Αγιονορίτισσα πάντοτε τον έσκεπαν με τη θεία χάρη τους. Κλεισμένος κάποτε από τα χιόνια στο βουνό, είδε το θάνατο να τον πλησιάζει. Λόγω της κακοκαιρίας και του πολλού χιονιού δεν έβλεπε ούτε δρόμο ούτε μέσο σωτηρίας. Το άσπρο σάβανο θα τον τύλιγε σε λίγο για την αιώνια ζωή. Στις δύσκολες ώρες που περνούσε κατέφυγε στην Παναγία, την οποία επικαλούνταν με πίστη. Στη μονή του όλοι ανησυχούσαν και έκαναν παράκληση στην Παναγία να συμπαρασταθεί και να τον λυτρώσει σε όποιο κίνδυνο και αν βρισκόταν. Κάποια στιγμή βρέθηκε στην είσοδο της μονής τους χωρίς να το καταλάβει. Οι άλλοι μοναχοί που ανησυχούσαν και βρίσκονταν σε αγωνία για την τύχη του χάρηκαν όταν τον είδαν. Δεν είδαν όμως πουθενά τις πατημασιές των παπουτσιών του πάνω στο χιόνι έξω από τη μονή και την είσοδο. Κατάλαβαν. Κάτι το εξαιρετικό και το υπερφυές συνέβη με την πανσενουργό χάρη της Παναγίας. Μαζί με την υπακοή είχε εγκράτεια, ταπείνωση και αγάπη. Έχινε πολλά δάκρυα κάθε νύχτα για όλο τον κόσμο που υποφέρει. Λησμονούσε να κοιμηθεί και προσευχόταν για τους πάσχοντες. Κοιμήθηκε το 1932. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τα θαυμαστά της Παναγίας μας που επιτελεί σε ανθρώπους που έχουν πίστη και αγάπη στον Υιόν της και σε εκείνην. Για να δούμε, προχωρώντας, και ένα άλλο όμορφο τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο επίσκοπος Βικέντιος στο βιβλίο του Καθρέπτης των Ιστορικών γράφει πως κάποτε ένα πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα άνοιξε ενώ ταξίδευε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει από θάλασσα. Οι προσκυνητές και το πλήρωμα κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να αντλήσουν το νερό, αλλά αυτό έγινε αδύνατο. Βλέποντας ο καραβοκύρης τον κίνδυνο να πνιγούν όλοι, έριξε στην θάλασσα τη βάρκα και μπήκαν μέσα ένας επίσκοπος και μερικοί άρχοντες. Από τη βιασύνη τους ένας από αυτούς έπεσε στη θάλασσα, τον οποίον δεν μπόρεσαν να βρουν για να τον σώσουν. Αφού γέμισε η βάρκα, είπε ο επίσκοπος αυτούς που έμειναν στο πλοίο: «Συγχωρήστε μας αδελφοί που δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μόνον εξομολογηθείτε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας να σας συγχωρήσει ο Κύριος». Αφού εξομολογήθηκαν μεταξύ τους και συγχώρησε ο ένας τον άλλο, βούλιαξε το πλοίο και πνίγηκαν όλοι. Ο δε επίσκοπος και αυτοί που ήσαν μαζί του έκλαυσαν πικρά, προσευχόμενοι στον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές τους σε τόπο ανέσεως. Μετά το ναυάγιο κοίταξαν σε κάποιο μέρος της θάλασσας και βλέπουν πως έβγαιναν περιστέρια λευκά από τα κύματα που ανέβαιναν ψηλά στον ουρανό. Κατάλαβαν. Ήσαν οι ψυχές των αδελφών που πνίγηκαν. Όλοι χάρηκαν, αλλά και λυπήθηκαν που δεν απέθαναν και αυτοί. Ύστερα από πολλές ώρες, όταν πλησίαζαν στην ξηρά, βλέπουν ξαφνικά και ανέλπιστα το σύντροφο εκείνο που έπεσε στην θάλασσα όταν έμπαιναν στη βάρκα. Όταν τον είδαν, εξεπλάγησαν και τον ρώτησαν πώς σώθηκε. Αυτός τους είπε: Μόλις έπεσα στο πέλαγος, φώναξα με πίστη στην Παναγία. «Παναγία μου, σώσε με, διότι πνίγομαι». Αμέσως η ταχεία βοήθεια των θλιβωμένων βρέθηκε εμπρός μου και με έβγαλε στο γυαλό υγιή και σώο. Όταν άκουσαν αυτά οι άλλοι, ευχαρίστησαν την Παναγία και όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα δεν κουράζονταν να κηρύττουν παντού το θαύμα της Θεοτόκου. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αδελφοί μου εν Χριστώ, γιατί μαζί μας προχωράει και ο ραδιοφωνικός χρόνος, σε ένα άλλο θαυμαστό γεγονός. Ο μακαριστός πατήρ Ιωακείμ καταγόταν από την Κρήτη και ήταν πρώην ληστής, απλούς και ορεσίβιος. Ζούσε σε σπήλαιο προς βορρά της Κήτης της Αγίας Άννας, χωρίς κρεβάτι, χωρίς κλινοσκεπάσματα, μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Στο σπήλαιο έμεινε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το 1883, ενώ ετελεί το Αγρυπνία εις το Κυριακόν της Αγίας Άννης δια την εορτήν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο γέρον Ιωακείμ το Μεσονύκτιον εξήλθεν εκ του Κυριακού και έλαβε τον δρόμον δια να πορευθεί στο σπήλαιόν του και ησυχάσει ο λίγον, διότι το γέρον πλέον και αδύνατος. Ως δε έφτασε πρώτου σπηλαίου, εφώναξε γοερός λέγον: «Παναγία μου, Αγία Άννα μου, βοηθήσατε με». «Τι αυτάς φωνάς έκαμνεν ώστε οικούοντο εις την νέαν σκήτην?» Έτρεξαν εκ της Αγίας Άννης πολλοί πατέρες μεταφανών, αλέως να φτάσωσιν, ο Ιωακείμ ευρίσκετο κάτωθι του βράχου εις των κρυμνών εντός πρίνου, χωρίς εκ του φόβου να δύναται να ομιλήσει, αλλά μόνον να βογκά. Μετά πολλού κόπου ανέσυραν αυτόν, διότι κάτωθι ο βράχος ή το απότομος και υψηλός. Καταρχάς ενόμισαν ότι κατασυνετρίβει ολοτελώς. Αλλά ότε ανέσυραν αυτόν, είδον ότι δύο μόνον μικρά κατάγματα είχεν επί της κεφαλής. Όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς έπεσε από το βράχο, είπε: «Ήλθε της φοβερός και με έπιασε δια να με ρίψει κάτω εις των κρυμνών. Οι γονείς την επί πολλήν ώραν εναντίον αυτού και εφώναζον: Παναγία μου, Αγία Άννα μου. Τέλος υπερίσχυσε και με έριψε κάτω του βράχου». Ο πιστός δούλος και υπηρέτης της Παναγίας σώθηκε με τη θαυματουργό επέμβαση της Κυρίας Θεοτόκου. Να προχωρήσουμε κι άλλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε άλλο ένα θαυμαστό γεγονός που η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, μας έχει χαρίσει. Ο Καλλίνικος, ο ησυχαστής, ο Κατουνακιώτης, θεωρείται ως μεγάλη αναλαμπή του ησυχασμού του τέλους του 19ου αιώνος. Αξιώθηκε θείων χαρισμάτων και αντιλήψεων από το Θεό και την παμακάριστη Θεόπαιδα Θεοτόκο. Μεταξύ των άλλων είχε προορατικό χάρισμα με το οποίο ο Θεός τον πληροφορούσε μυστικά όχι μόνο για τα παρόντα αλλά και για αυτά τα μέλλοντα. Το εξιστορούμενο περιστατικό, αυτό που ευθύς αμέσως φίλοι ακροατές θα σας πούμε, αποδεικνύει την αλήθεια του λόγου. Μια ευσεβέστατη κυρία με υπερβολικά πλούσια υλικά αγαθά ευλαβούνταν ιδιαίτερα τον γέροντα Καλλίνικο. Με επιστολές της πάντα ταπεινά, οικέτευε τον γέροντα να δέεται στον Κύριο και τη μητέρα του, τη Θεοτόκο, για την οικογένειά της, ώστε πάντα να τους προστατεύει από κάθε λύπη και κίνδυνο. Είχαν ένα κτήμα στο Λαύριο και τα ταξίδια ως αυτό με τα πλοιάρια εκείνης της εποχής πολλές φορές ήταν περιπετειώδη όταν υπήρχε φουρτούνα και έκρυβαν σοβαρούς κινδύνους. Σε κάποιο ταξίδι στο κτήμα τους τους έτυχε στον πλού μια φοβερή θαλασσοταραχή. Όλοι πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος τους. Τελικά όμως σώθηκαν. Τότε ο σύζυγος, που δεν διακρινόταν για τη μεγάλη του ευλάβεια, βρήκε ευκαιρία να την ηρωνευτεί και να καταφερθεί εναντίον της για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που έδειχνε στις υποσχόμενες προσευχές των μοναχών. «Τα είδες τι πάθαμε; Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας. Πού είναι οι προσευχές που σου υποσχέθηκαν οι καλόγεροι του Αγίου Όρους; Πού είναι η προστασία τους;» Όταν έφτασαν στο εξοχικό του σπίτι, είδαν πως τους περίμενε από καιρό ένα γράμμα του πατρός Καλινίκου. Το άνοιξαν βιαστικά και πια υπήρξε η έκπληξή τους, είναι απερίγραπτο. Μεταξύ των άλλων το γράμμα έγραφε: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Ο άνδρας έμεινε εμβρόντιτος και από τη στιγμή εκείνη ο σεβασμός του προς τον πατέρα Καλίνικο και βεβαίως προς την Παναγία δεν είχε όρια. Το γράμμα αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, μας το στέλνει νοερά η Παναγία μας πάντα, σε όλους μας. Και μας γράφει εκεί μέσα την ίδια ακριβώς φράση: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός». Κι όντως μας βρίσκει μεγάλος πειρασμός σχεδόν καθημερινά. Όμως το γράμμα της Παναγιάς μας, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τελειώνει εκεί, έχει και συνέχεια. Τι γράφει παραπέρα; Τα ίδια ακριβώς που έγραφε και τούτο το γράμμα: «Θα σας βρει μεγάλος πειρασμός. Να προσέχετε πολύ, αλλά στο τέλος θα γλιτώσετε, γιατί η Παναγία θα σας προστατέψει». Αυτό είναι όλο και όλο το νόημα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αυτό μας λέει πάντοτε η Παναγιά μας. Θα μας βρει όντως μεγάλος πειρασμός. Όμως μη λιποψυχούμε. Να προσέχουμε πολύ. Στο τέλος θα γλιτώσουμε, γιατί η Παναγία θα μας προστατέψει. Να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι για αυτή την προστασία της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί. Στο τέλος η Παναγία όντως θα μας προστατέψει και μας προστατεύει. Μη φοβόμαστε. Την έχουμε βοηθό μας. Είναι η σκέπη μας και η φοβερά μας προστασία. Αυτό να έχουμε στο νου μας πάντοτε, αδελφοί μου, πως η χάρη της Παναγιάς μας είναι μαζί μας και έτσι θα καταφέρουμε να παλέψουμε την ζωή. Η Παναγία ας είναι βοηθός και αντιλήπτορ σε όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά, έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή Οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μία ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευτεί τροφή πριν εισέλθει σε μια μοναχική αδελφότητα, αρνιόταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας όη και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη Μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεος Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τιμιά δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριδων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του.
Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο, όπου έμεινε 2 χρόνια άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μία ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσεμνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς υδρολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως Αγκύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία. Thank you.

του Οσίου Πατρός ημών Ωρ, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα, σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο, ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους έλειπε τίποτα για να ζήσουν στην έρημο. Χιλιάδες αδελφοί ήλθαν σύντομα να τεθούν υπό την καθοδήγησή του για να ασπαστούν τον μοναχικό βίο. Όταν έφτανε ένας δόκιμος, ο γέροντας του έκτιζε με τα ίδια του τα χέρια ένα κελί με πυλό, και αφού έβαζε μέσα ό,τι χρειαζόταν κανείς για να ζει απερίσπαστος, του το παραχωρούσε. Μια ημέρα, ενώ έκτισε ένα τέτοιο κελί μαζί με τον Αββά Θεόδωρο, είπαν ο ένας τον άλλο: «Και αν μας επισκεφτεί τώρα ο Θεός, τι κάνουμε?» Και κλαίγοντας άφησαν τον πυλό και αποσύρθηκαν ο καθένας στο κελί του. Ο Όσιος γέροντας έζησε στην έρημο έως 90 ετών και πλέον. Είχε μακριά άσπρη γενιάδα και όψη αγγέλου που ακτινοβολούσε την παρουσία του Θεού μέσα του. Δεχόταν ο ίδιος όλους τους επισκέπτες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξη, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αββά Ωρ ψέμα, κακολογία, ούτε λόγος περιττός. Στον Αββά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε: «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος όλων των ανθρώπων».

0: Παναγιώσιου Πατρόσιμων Υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Τιβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας Ξύφη Τελειοθήσης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Ξύφη Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, εισπύρη βληθής και αυλαβής εξελθών, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των ευσεβών αυτοκρατηρών και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, ειρήνης και πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου του Ασκήσαντος Πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του Ασκητικός Αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: κάπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλό συνταμένο σε αυτή την μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην κορυφή του Άθωνα. Εκεί υπάρχει το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 18 Αυγούστου κάθε χρόνο, να ξημερώνει 19, με το παλαιό εορτολόγιο είναι 6 Αυγούστου, η εορτή της Μεταμορφώσεως, γίνεται λαμπρά πανήγυρης με όσους πιστούς μπορούν και ανηφορίζουν στην κορυφή του Άθωνα. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς τον Αργύρη Λιάπη στο δικό του οδηπορικό να φτάσει στην κορυφή του Άθωνα. Από την Ουρανούπολη στην κορυφή του Άθω για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ένα απολαυστικό οδηπορικό που και εμείς ευθύς αμέσως θα το ακούσουμε.
2: Στην άκρη της Χερσονήσου του Αγίου Όρους ορθώνεται αγέροχος ο Άθος. Η θωριά του επιβλητική, ιδιαίτερη. Όταν βρεθείς εδώ, αμέσως θα νιώσεις πως ο Άθος είναι μοναδικός. Φτάνει για να είναι μοναδικός που είναι ποτισμένος από τον ιδρώτα και τα δάκρυα τόσων και τόσων φιλότιμων ασκητών του μέσα στα βάθια των αιών. Το ανέβασμα στην κορφή του κάτι ξεχωριστό. Για τους πιστούς είναι προσκύνημα και ευλογία. Είναι μεταλαβιά. Αλλά και τον άνθρωπο που δεν πολύ πιστεύει στο Θεό, τον αδιάφορο, ο πηγεμός από την προκυμαία της Ουρανούπολης στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης, εκεί ψηλά στα 2033 μέτρα, θα τον συναρπάσει και θα τον πλημμυρίσει με μια αίσθηση ιδιαίτερη. Φτάνει να βρεθεί μια χαραμάδα στο σκληρό καύκαλο του εγωισμού, μια σπιθαμή μέσα στο νου που είναι ασφυκτικά γεμάτος από έγνοιες κοσμικές. Η ιδέα της ανάβασης στον Άθο γεννήθηκε μέσα μου ατενίζοντάς τον από την πλώρη του καραβιού σε ένα ταξίδι μου στο Άγιον Όρος. Ενθουσιώδεις διηγήσεις προσκυνητών που διάβασα έκαναν την ιδέα δυνατή επιθυμία. Έτσι το Μάη του 2012 ανέβηκα πρώτη φορά στην κορφή του. Η συγκίνηση και η γαλήνη που ένιωσα όταν βρέθηκα εκεί τεράστια. Μεγάλη όμως και η καταπώνηση από την πεζοπορία. Λίγησα. Σκέφτηκα, θυμάμαι, πως μια φορά ήταν αρκετή. Γελάστηκα. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 13, επιθυμούσα πάλι να ξανανεύω το ιερό βουνό. Βρήκα και την απαραίτητη πρόφαση, μια διανυκτέρευση στην κορφή του. Έτσι πέρασα μια βραδιά του Ιούλη με πανσέλινο στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης. Το επόμενο πρωινό, ατενίζοντας την Ανατολή, πριν ακόμη πάρω το μονοπάτι της επιστροφής, είχα ήδη έτοιμο το λόγο της επόμενης επίσκεψής μου εκεί. Είχα νιώσει πως η κορφή του Άθωνα δεν είναι τόπος για να περάσεις τη νύχτα σου προσπαθώντας να κοιμηθείς. Στο μέρος αυτό ταιριάζει μόνο η αγρυπνία και η προσευχή. Η βραδιά που μόλις είχε περάσει δεν μετρούσε λοιπόν. Χρειαζόμουν μια ακόμη ανάβαση για την αγρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που γίνεται κάθε χρονιά το βράδυ 18 προς 19 Αυγούστου. Έτσι, ένα χρόνο περίπου μετά, Αύγουστο του 14, αφήνω για μια ακόμη φορά πίσω μου την Ουρανούπολη με προορισμό την κορφή του Αγίου Όρους. Από την Στην αρχή της διαδρομής με το καραβάκι, συντροφιά των ανθρώπων, η Γλάρη. Εντυπωσιακή εικόνα με τα γυμνάσματά τους πάνω από τα κεφάλια μας και ολόγυρά μας. Φαρείς ανεβοκατεβαίνουν αγγέλοι το μονοπάτι του ουρανού να σε καλωσορίσουν στο περιβόλι της Παναγιάς.

ακόμη κι αν η διαδρομή σου είναι γνώριμη από προηγούμενες επισκέψεις σου, παραμένει πάντα το ίδιο δυνατή και ιδιαίτερη η αίσθηση που έχεις όταν ένα καλοκαιρινό πρωινό σιωπηλός, προσιλωμένος, αγναντεύεις από το κατάστρωμα την πλαγιά της Χερσονήσου να ξεδιπλώνεται μπρος στα μάτια σου και την κορφή του Άθο να έρχεται όλο και πιο κοντά. Δεν είναι μονάχα η άγρια, ατόφια ομορφιά του φυσικού τοπίου και οι επιβλητικές μορφές των μοναστηριών που σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Είναι πιο πολύ που νιώθεις πως αφήνεις πίσω σου τον κόσμο όλο. Μοιάζει μέσα σου αυτή η μετακίνηση με το καραμπάκι σαν ένα τελετουργικό απαραίτητο για να προετοιμαστείς εσωτερικά, για να αφομοιώσει ο νου σου αυτήν τη μετάβαση. Πλησιάζοντας τον Άθο, το τοπίο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό. Τέρμα της διαδρομής με το καραβάκι, εκεί πάνω στην απότομη καταπράσινη βουνοπλαγιά, η σκήτη της Αγίας Άννας, όπου θα περάσουμε το βράδυ. Είμαστε πολλοί, όλοι με τον ίδιο σκοπό, προσκύνημα στο εκκλησάκι της μεταμόρφωσης, εκεί στην κορυφή. Στη συνέχεια της απότομης πλαγιάς, προς την άκρη της Χερσονήσου, η έρημος του Αγίου Όρους. Αν θες να γνωρίσεις πραγματικά τον Άθο, πριν τον ανηφορήσεις, πρέπει από εδώ πρώτα να αρχίσεις. Τη λένε έρημο τη γωνιά αυτή, γιατί είναι μια σειρά από τραχές, απόκριμνες πλαγιές, δύσβατες, καθώς τις αυλακώνουν χαράδρες απλησίαστες. Εδώ ασκητεύουν οι πιο ανυποχώρητοι και σκληροτράχυλοι αγωνιστές του μοναχισμού. Διγλάτορες της πίστης ακούραστη, σε σπήλαια και ταπεινές καλύβες κρεμασμένες στους βράχους, ζουν μια ζωή που πιότερο μοιάζει με τη ζωή των σπουργητιών παρά με αυτήν των ανθρώπων της εποχής μας. Αντικρίζοντας τις ασκητικές μορφές τους, αυλακωμένες από τον ήλιο και τους αγέριδες, μια φούχτα σώμα και απέραντη ψυχή φαντάζουν στα μάτια σου άτλαντες ταπεινοί που βαστάνε στις πλάτες τους το ιερό βουνό. Το απόγευμα μετά το απόδειπνο ξεκούραση στη φιλόξενη σκήτη. Η αυριανή μέρα προβλέπεται κοπιαστική. Ατενίζεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Οσμίζεσαι μια γλυκιά μυρουδιά που αναδύεται από όλον τον Άθο, σαν μέλι, σαν κερί, σαν τριαντάφυλλο. Είναι η μυρουδιά της αγιοσύνης. Στις 6 το πρωί, με το που χαράζει, ξεκίνημα. Η διαδρομή ως την κορφή, κοντά 7,5 χιλιόμετρα, σε μονοπάτια ασφαλή, μα δύσβατα και ανηφορικά. Σκληρή ανάβαση, αλλά η πορεία μέσα στο πυκνό δάσος, παρέα με τα κελαϊδίσματα των πουλιών και τη σοφία της φύσης ολόγυρα, πολύ ευχάριστη. Ξεκίνησα μόνος, όμως το μονοπάτι για την κορυφή τη μέρα αυτή θυμίζει κάποιες στιγμές πολυσύχνα στο σοκάκι μεγάλης πολιτείας. Μετά από μιας ώρας περπάτημα, λίγες ανάσες σε ένα ξέφωτο στη ράχη του βουνού. Η θέα εντυπωσιακή, χαμηλά η σκήτη της Αγίας Άννας από όπου ξεκίνησα. Πάνω μου επιβλητικό το βουνό με προσκαλεί, μπροστά μου ανήφορος.
αυτός ο ανήφορος έχει μια κορφή, το Θεό. Μισή ώρα μετά ο Σταυρός, το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται όλα τα μονοπάτια της περιοχής και βρίσκεται σε υψόμετρο κοντά στα 800 μέτρα. Σταθμός ξεκούρασης για τους πεζοπόρους με δροσερό τρεχούμενο νερό. Λίγο πιο ψηλά, εκεί σε ένα ξέφωτο, αντίκρι η κορφή του προφήτη Ηλία με το γραφικό εκκλησάκι. Το μονοπάτι συνεχίζει μέσα σε ένα όμορφο πυκνό δάσος από καστανιές. Εδώ, μέσα σε αυτήν την αγιασμένη φύση, η ψυχή ελευθερώνεται από τα ξόβεργα του πονηρού. Λευτερώνεσαι για λίγο από τα βαρύδια του κόσμου. Ματαιοδοξία, άγχη περιτά και εξαρτήσεις από αγαθά υλικά δεν έχουν θέση εδώ. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ανταμώσει την ευτυχία? Θεό και μια ζωή μέσα στη φύση, με καθαρό αέρα, με λιτή, ανώθευτη τροφή και ένα ταπεινό κατάλημα, μια κλίνη.

σκληράδα της απόκριμνης βουνοπλαγιάς, το βαθυγάλαζο πέλαγος και το μακρινό ορίζοντα που απλώνονται μπρός σου. Νιώθεις τα σύννεφα να σε τυλίγουν. Αν βρεθείς μόνος εδώ, συλλαμβάνεις τη σκέψη σου να αρπάζεται σε μονοπάτια υπερβατικά. Στρέφοντας το βλέμμα προς την κορφή που γίνεται μια συνέχεια με τον ουρανό, θα ρεις πως νιώθεις μες στην καρδιά σου αίσθημα μεγαλοσύνης και καλοσύνης να ξεχυλήσει.

18 Αυγούστου βέβαια, είναι αδύνατο να βρεθείς μόνο στην Παναγιά. Άλλη αίσθηση, άλλες σκέψεις, άλλα συναισθήματα. Εκατοντάδες αδερφοί βρίσκονται εδώ, Έλληνες και ξένοι, Βαλκάνιοι, Ρώσοι. Στη μορφή τους βλέπεις την κούραση, τον ιδρώτα. Στα μάτια τους αντικρίζεις τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την πίστη. Άλλοι ξεκινούν για προσκύνημα στην κορφή Καταμόνας. Άλλοι περιμένουν να ανέβουν το απόγευμα μαζί με τους ιερείς. Οι πατέρες έχουν φροντίσει με τη βοήθεια εθελοντών να έχουν έτοιμοι για όλους ζεστή γευστική χορτόσουπα, ελιές και χαλβά, νηστίσιμα για να στυλωθούν οι προσκυνητές. Η νηστεία είναι αναγκαία όσο τα μάτια μας. Ό,τι είναι τα μάτια για τον κόσμο γύρω μας, είναι η νηστεία για το μέσα μας, για την ψυχή μας.

το τελευταίο και πιο απότομο κομμάτι του μονοπατιού. Σε μια μισή περίπου ώρα, νάτος μπροστά μου ο σιδερένιος σταυρός. Αυτή τη φορά η κορυφή πλημμυρισμένη από κόσμο, συγκίνηση. Μπαίνω στο εκκλησάκι για προσευχή και ανάσα. Η θέα από τα 2033 μέτρα μαγευτική. Θα άξιζε να γεννηθεί κανείς μόνο και μόνο για να θαυμάσει από εδώ ψηλά τη Θεία Δημιουργία, την αρμονία του κόσμου. Νιώθεις δέος κοιτάζοντας το μακρινό ορίζοντα, τις απόκριμνες πλαγιές του Άθο και τη Χερσόνησο να απλώνεται μπροστά σου. Το βλέμμα χάνεται στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Κάποιες στιγμές βρίσκεσαι πάνω από πυκνά σύννεφα. Εδώ ψηλά τα σύννεφα κινούνται γρήγορα μπρος στα μάτια σου και ο νους τα ακολουθεί. Οι αφορμές που σου γεννάνε σκέψεις πολλές. Ρίχνεις το

βλέμμα γύρω σου και αντικρίζεις ανθρώπους που έχουν έρθει από χιλιάδες μίλια μακριά να ζουν δυνατά το προσκύνημά τους. Κάποιοι εξομολογούνται εδώ ψηλά λίγο πριν μεταλάβουν σώμα και αίμα Χριστού. Κάποιοι αποτραβιούνται, χάνονται, ατενίζοντας την απεραντοσύνη. Μερικοί βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Άλλοι γέρνουν για λίγη ξεκούραση πριν την αγρυπνία. Κι αν η ματιά σου λευτερωθεί, σαν να μην υπήρχε τίποτα κοντά σου να την τραβήξει, σαν να σου μόνο σου εσύ και ο ουρανός, τότε ο νους ξεχύνεται σε άλλους ορίζοντες. Εδώ ψηλά στην κορυφή του Άθο, μετά από την κοπιαστική ανάβαση, γεύεσαι μια απέραντη γαλήνη. Ζεις το Θεό. Η διάθεση για πολλές κουβέντες σταματάει. Βασιλεύει η σιωπή, η κούραση της ανάβασης, η εναλλαγή των εικόνων της γνήσιας φύσης του όρους και των ασχητικών μορφών μέσα στο μυαλό σου, η μυσταγωγική δύναμη του ιερού βουνού, το θείο άγγελο. Οι ώρες κυλούν σιωπηλές, είναι περίπου 7 το απόγευμα. Από την Παναγιά έχουν ξεκινήσει εδώ και ώρα μπροστά οι ιερείς με το θυμιατό και τις εικόνες. Πίσω τους οι πιστοί φαίνονται από την κορφή να ανεβαίνουν αργά το μονοπάτι.

απανίσασα.

ανεβαίνω χαμηλά για να βρεθώ κι εγώ ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα ξανά στην κορυφή, όλοι γύρω από τον ιερέα.

0: νύχτα έρχεται κρύα, βουτυγμένη στην υγρασία, 5-6 βαθμοί Κελσίου μέσα στην καρδιά του Αυγούστου. Το χειμωνιάτικο πανοφόρι σχεδόν βρεμένο. Φοράω ό,τι έχω και δεν έχω. Κάθομαι κουκουλωμένο σε μια γωνιά να ακούω τις αγιορείτικες ψαλμωδίες. Μπροστά μου, σε στάση προσοχής, επί 8 ώρες ένας προσκυνητής γύρω στα 30, μάλλον Ρώσος. Αναλογίζομαι αλήθεια πόσο αδύνατη είναι η δική μου πίστη. Χαράζεται βαθιά η εικόνα του μέσα στο μυαλό μου, ακίνητος, προσιλωμένος, εκτεθειμένος στο κρύο. Κάποια στιγμή του γνέφω να καθίσει, αρνείται ευγενικά. Έτσι όπως βρίσκομαι, αγρυπνώντας, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους, ζωντανεύει μέσα μου η δυνατή αίσθηση, το δέος που μ' είχε κυριεύσει όταν η νύχτα απλώθηκε σιωπηλά και το σκοτάδι με τύλιξε την προηγούμενη φορά που βρέθηκα σχεδόν μόνος εδώ ψηλά στην κορφή του Άθου. Δεν είχα νιώσει βολικά στο πέρασμα εκείνης της βραδιάς. Ο νους αδύνατο να παραδοθεί στη λύθη του ύπνου. Βρισκόμουνα στο πιο ψηλό σημείο του Αγίου Όρους και από κάτω ολόκληρη Χερσόνησος να φλέγεται από καρδιακές προσευχές ανθρώπων που ζουν μια ζωή έξω από τους ορίζοντες της δικής μου καθημερινότητας, που βιώνουν καταστάσεις ύπαρξης ανερμήνευτες για μένα, παλεύοντας να φτάσουν σε μέτρα ψηλά, σε μονοπάτια απάτητα. Εκείνη τη βραδιά αισθάνθηκα σαν αδιέπρατα ασέβεια. Ένιωσα πως δεν είχα το δικαίωμα να προσπαθώ να κοιμηθώ πάνω από τα κεφάλια ανθρώπων που την ίδια στιγμή, στρέφοντας το βλέμμα προς τα πάνω, αγωνίζονταν να αγγίξουν το Θεό. Φάνταζε δυσθεώρητα ψηλό αυτό το μέρος για να μπορέσει να αναπαυτεί στην αγκαλιά του το χαμηλό ασκητικό μου φρόνημα. Απόψε επιχειρώ μια επανόρθωση. Απόψε είναι μια άλλη βραδιά. Δεν είμαι αντιμέτωπος με τη σιωπή που αμήλικτα σε φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο βαθιές σκέψεις, με τους πιο αυστηρούς λογισμούς. Τη νύχτα την ημερεύουν οι ανθρώπινες μορφές γύρω μου, τη γλυκαίνουν οι ψαλμοί των πατέρων. Όμως είτε μόνος, είτε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους, η διαπίστωση είναι πάντα η ίδια. Η νύχτα στην κορφή του Άθου ταιριάζει με την αγρυπνία και την προσήλωση στην προσευχή. Αυτά τα δυο βέβαια απαιτούν δυνατό ασκητικό πνεύμα. Αν δεν το έχεις, δεν μπορείς να γεμίσεις μια ολόκληρη βραδιά με δοξολογία και παράκληση. Οπότε έρχονται λογισμοί χύμαροι να γεμίσουν τις στιγμές, να πλημμυρίσουν το νου σου. Δεν είναι ανώφελοι κι αυτοί. Η αγρυπνία άρχισε με το ηλιοβασίλεμα και τέλειωσε σχεδόν με την ανατολή. Παίρνω στα χέρια μου το αντίδωρο και 2-3 ρόγες στα φύλλη ευλογία και βγαίνω να χαζέψω το χάρα. Πανέμορφα χρώματα στον ουρανό. Η Ανατολή ένα ποίημα. Ο ήλιος ξεμητίζει ζωογόνος, λαμπερός, δίνοντας το σύνθημα της νέας μέρας, της νέας αρχής. Χαϊδεύει με τις ζεστές αχτίδες του το πρόσωπό σου. παίρνεις το δρόμο της επιστροφής προς τον κόσμο σου, πλημμυρισμένος από εφορία και γαλήνη, από μια γλυκιά αίσθηση ευλογίας, από μια δυνατή ανάγκη δοξολογίας. Νιώθεις κιόλας πόσα πολλά σου πρόσφερε η νύχτα που πέρασε. Ο άθος έχει πολλά να σου προσφέρει, σίγουρα περισσότερα από αυτά που εσύ μπορείς να δεχτείς. Και τελικά σε αυτόν θα βρεις ό,τι ακριβώς θα ψάξεις και ό,τι θα αντέξεις να νιώσεις. Μα όσο ψηλές κορφές κι αν έχεις βάλει στο μυαλό σου να κατακτήσεις, ξεκίνα για αρχή από την προπαίδεια, όπως μου είχε πει κάποτε ένα αγράμματο αλλά σοφό γεροντάκι. Ψάξε να βρεις την ταπείνωση, τη μετάνοια και την αγάπη, γιατί αν τα βρεις αυτά, θα έχεις βρει τον ίδιο το Θεό.
1: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα οδηπορικό από την Ουρανούπολη στην κορυφή του Άθο για την αγρυπνία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 18 Αυγούστου του 2014. Στις 28 Οκτωβρίου του 2014 ο Αργύρης Λιάπης ανέβασε στο διαδίκτυο αυτήν την όμορφη δουλειά που προετοίμασε για να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε αυτό το μεγαλείο της αναβάσεως στην κορυφή του Άθωνα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Το όνομα είναι πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός προσφυλούς προσώπου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όσο πιο προσφυλές είναι το πρόσωπο, τόσο πιο προσφυλές γίνεται και το όνομα. Αυτό συμβαίνει και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το πρόσωπο μας είναι προσφυλές επειδή έγινε η αιτία για τη δική μας σωτηρία. Και όσο το αντικρίζουμε, τόσο ο καθένας από την καρδιά του θέλει να καταθέσει στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μικρή του προσφορά. Μικρή προσφορά προς το πρόσωπό της είναι τα 1002 ονόματα, τα πάμπολα ονόματα που έχουν δοθεί στη χάρη της. Ένας αγιορείτης μοναχός, ο ιερομόναχος Μάξιμος, στο βιβλίο του «Η μητέρα των χριστιανών, θεομητορικές εορτές και θαύματα στον άφωνα», προσπαθεί όσο μπορεί να καταλογογραφήσει, να συστηματοποιήσει τα πάμπολα ονόματα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ενώ έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, παρόλα αυτά ο προσεκτικός αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανένα έργο, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να φτάσει να είναι αντάξια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό του τρόπο για να προσεγγίσουμε λίγο το πρόσωπο και τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το βασικό όνομα είναι βεβαίως Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Έτσι αποσυμβολίζεται και έτσι ερμηνεύεται στην εβραϊκή γλώσσα. Ορισμένοι θεωρούν ότι το Μαριάμ σημαίνει και άνθος, και αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό για το πρόσωπο της Θεοτόκου, γιατί είναι το καλύτερο άνθος της ανθρωπότητας που βλάστησε πάνω στη γη και το οποίο χαίρεται να ατενίζει ο ουρανός. Το κυρίως θεολογικό όμως όνομα της Μαριάμ είναι Θεοτόκος. Εκείνη η γυναίκα, η Παρθένος, που γέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, που γέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτά είναι τα δύο βασικά ονόματα της Θεοτόκου, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μαριάμ και Θεοτόκος. Η ευσέβεια όμως των χριστιανών της έχει αποδώσει πάμπολα ονόματα. Άλλα ακολουθούν την αγιογραφική παράσταση. Έτσι έχουμε την Παναγία ως δεωμένη, εκείνη που προσεύχεται, επειδή έχει και τα δυο της χέρια ανυψωμένα προς τον ουρανό. Έχουμε επίσης το όνομα της Οδηγητρίας, επειδή κρατώντας τον Ιησού στην αγκαλιά με το ένα χέρι, με το άλλο μας δείχνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι το χέρι της καθίσταται οδοδείκτης, δείχνοντάς μας τον πραγματικό Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητας. Όταν η Θεοτόκος σκύβει και προσκυνά τον Κύριο, αποκαλείται γλυκοφιλούσα. άλλοτε πάλι όταν τον κρατάει στο δεξί της χέρι, της αποδίδουμε το όνομα της δεξιοκρατούσας. Τόσο η οδηγήτρια, όσο και η γλυκοφιλούσα, όσο και η δεξιοκρατούσα είναι εικονογραφικοί τύποι, παραλλαγές του βασικού. Ο βασικός εικονογραφικός τύπος είναι αυτός της βρεφοκρατούσης. Η κυρία Θεοτόκος πάντοτε απεικονίζεται βρεφοκρατούσα ή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τούτο διότι, όπως έχουμε πει, όταν δέχθηκε να την προσωπογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του έθεσε στο τέλος έναν όρο να θέσει και τον Κύριο και Υιό της στην αγκαλιά της. Έτσι αποδέχτηκε την προσωπογραφία και την ιερή απεικόνισή της. Εκτός από τα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο κατά την αγιογραφική παράσταση, της αποδίδουμε και άλλα βάσει της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Την αποκαλούμε Υπεραγία, Παναγία, Παντάνασα ή σε μερικές περιπτώσεις και Κυρά των Αγγέλων, όταν εκείνη είναι ένθρονη και δεξιά και αριστερά παρίστανται οι ουρανίες δυνάμεις. Άλλα ονόματα είναι κοσμητικά ως εκφραστικά επένου. Την αποκαλούμε αγγελόκτιστη, όμορφη, αμόλυντη, χρυσοκέφαλη. Άλλοτε πάλι της αποδίδονται ονόματα συμβολικά βάσει των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Παναγία ως Ρόδων Αμάραντων ή ως Κλίμακα του Ιακώβ. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα από θαύματα που έχει επιτελέσει. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Διάτρησα. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο επειδή επακούει, επειδή δηλαδή ακούει και προστρέχει να βοηθήσει γρήγορα. Πολλές φορές αυτό το όνομα της Θεοτόκου, το γόργο επίκος, διότι επακούει γρήγορα, μεταβάλλεται σε γόργο υπήκο, που απλώς πρέπει να το θεωρήσουμε παραφθορά. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και την αποκαλούμε στρατηγό ή χιλιάρμενο, δηλαδή η Θεοτόκος η οποία σώζει ή η οποία κατευθύνει χίλια άρμενα, δηλαδή χίλια καράβια. Την ονομάζουμε Πορτάρισα ή Πορταΐτισα στο Άγιο Όρος. Την αποκαλούμε επίσης και Αρμάδα, αν σκεφτούμε το ιστορικό νησί των Σπετσών και τα όσα γίνονται προς τιμήν της. Επίσης της αποδίδουμε ονόματα βάσει της εορτής της, βάσει της εποχής που εορτάζεται η μνήμη της. Την αποκαλούμε Φλεβαριανή για την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Την ονομάζουμε Σωτομπριανή ή της Αποσοδιάς για την εορτή του Γενεσίου στις 8 Σεπτεμβρίου. Την ονομάζουμε Πολυσπορίτισα ή Δεκαπεντούσα ή Τριτιανή. Τριτιανή αποκαλείται επειδή σε πολλά μοναστήρια τελούμε τη μνήμη της την Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος λαμβάνει ονόματα από την θέση του ναού της ή τον τρόπο κατασκευής του. Την ονομάζουμε Καστρίτισα, Αθηνιώτισα, Ακροτηριανή, γκρεμιώτισσα, θαλασσινή, τουρλωτή ή τουρλιανή όταν ο ναός της έχει τρούλο, θόλο, και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον θόλο, σε αυτόν τον τρούλο, αντί να αγιογραφείται ο Παντοκράτορας όπως θα περιμέναμε, αγιογραφείται η ίδια δεωμένη. Την αποκαλούμε και πελεκητή, σπηλαιώτισσα ή σπηλιώτισσα ή σπηλιανή. Άλλοτε πάλι πάνω σε απόκριμνους βράχους ή σε χαράδρες την αποκαλούμε κρεμαστή. Τέλος, ορισμένα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο προέρχονται από τους κτήτορες του ναού ή της μονής, οι οποίοι έκτισαν προς τιμήν της Θεοτόκου αυτό το μοναστήρι ή τον ναό. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα μέρη μπορούμε να βρούμε την Θεοτόκο να αποκαλείται Κοροβιλιά ή Χρυσοχεριά ή Βέργη, από την οικογένεια των Βέργηδων. Όλα αυτά τα ονόματα δεν εξαντλούν τη χάρη της. Όλα αυτά τα ονόματα δεν προσφέρονται για να εξαντληθεί η περιγραφή του γλυκύτατου προσώπου της. Όλα αυτά τα ονόματα αποτελούν μόνο μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό της χάρης και της αγάπης της.

0: πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν το προσεγγίζουμε, όπως και αν το προσφωνούμε, ό,τι ονόματα και αν του αποδώσουμε, παραμένει το πλέον προσφυλές. Γίνεται το πλέον θαυματουργό από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλά αφιερώματα, πολλές εικόνες φέρουν την μορφή της. Σε αυτήν απευθύνονται γονατιστοί και προσευχόμενοι οι χριστιανοί. Πολλές οι εικόνες του προσώπου της, πολλές εξ αυτών θαυματουργές. Δηλαδή, ενώ η Θεοτόκος θαυματουργεί ανεξαρτήτως εικόνος, παρά μόνο αν προσευχηθούμε με θέρμη και αγάπη προς εκείνη και τον Υιό της, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ορισμένες εικόνες φέρουν εκτυπώτερη τη χάρη της, ότι μπροστά σε αυτές τις εικόνες ή με την επίκληση του ονόματός της μπροστά από αυτές τις εικόνες έχουν επιτελεστεί διάφορα θαύματα. Σε αυτές τις θαυματουργές εικόνες θα στρέψουμε το βλέμμα και ευλαβικά την προσοχή μας σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μία από τις παλαιότερες και πλέον θαυματουργές είναι εκείνη η εικόνα που υπάρχει στο παλαιότερο γνωστό μοναστήρι της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πρόκειται για την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου του μοναστηριού αυτού της Πελοποννήσου. Η έβρεση της εικόνος είναι θαυμαστή, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός ότι η παράδοση λέγει ότι έχει προέλθει η εικόνα αυτή από τα χέρια του Ευαγγελιστού Λουκά και ότι ο ίδιος δεν ζωγράφησε απλώς, αλλά έκανε ανάγλυφη τη μορφή της Θεοτόκου με κερί και μαστίχη. Πώς βρέθηκε όμως η εικόνα αυτή εκεί? Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού έτυχαν επιμελημένης ανατροφής και παιδείας, αποφάσισαν να ζήσουν ως μοναχοί. Αφού ασκήθηκαν με αυστηρή άσκηση στον τόπο τους, την Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Εκεί άκουσαν και είδαν πολλά και τόνωσαν τη θέλησή τους για αφιέρωση στον Θεό. Πάνω στη σκέψη τους για το πού θα ασκητέψουν, δέχτηκαν ουράνιο μήνυμα πού να πορευθούν και γιατί. Είδαν μια συναρπαστική οπτασία, την ίδια και οι δύο. Τρεις άνδρες με ουράνια μορφή και έγλη, και αμέσως μέσα στην έκπληξή τους η Παντάνασα Δέσποινα με χάρη υπερκόσμια τους ενίσχυε και τους ενεθάρρυνε ψυχικά, λέγοντάς τους ότι για να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα της ασκήσεως πρέπει να μεταβούν σε χώρο και περιοχή της Αχαΐας. Στο μέρος εκείνο όπου είχαν φυτεύσει και τον δικό τους χριστιανικό αγώνα οι τρεις παρόντες ιεροί άνδρες, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Θεοτόκος είπε στα δύο αδέλφια ότι θα έβρισκαν τον τύπο της μορφής της εξεικονισμένης από τον Ευαγγελιστή Λουκά στον τόπο αυτό. Πράγματι, εκπληκτική ιερή φανέρωση και με τέτοια πρόσωπα της πίστεως. Αφού είπαν το όραμα εκεί, με ευλογίες ανεχώρησαν τα δύο αδέλφια για την Αχαΐα. Μέσω της Μικράς Ασίας πέρασαν από την πατρίδα τους στη Θεσσαλονίκη και με κόπο έφτασαν στο ακριβές σημείο που τους είχε υποδείξει η Θεοτόκος. Σε όνειρο είδαν πάλι τον Παύλο, τον Ανδρέα και τον Λουκά, οι οποίοι τους ενίσχυσαν ψυχικά και τους κατεύθυναν για το που θα συναντήσουν κόρη Παρθένου, την πιστή και ευσεβή Εφροσύνη, η οποία θα τους οδηγούσε στο ακριβές σημείο της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί από την Θεοτόκο έγινε και μετά προσφωνήσεως το όνομα της κόρης, η οποία με τη σειρά της διηγήθηκε στους αφιχθέντες ασκητές, πώς ανακάλυψε με τρόπο θαυματουργό το σπήλαιο, με τη βοήθεια ενός τράγου. Εκεί έκπληκτη είδε η Εφροσύνη την εικόνα της Παναγίας και την κατέλαβε ιερό δέος και έκσταση. Και μπρος στην φυσική της ταραχή και αμηχανία άκουσε παραμυθητική φωνή που της είπε για την συνάντηση που θα είχε με τους δύο άνδρες, τον Σιμεών και τον Θεόδωρο, όπως και έγινε. Φτάνοντας οι δύο άνδρες με οδηγό την κόρη Εφροσύνη στο σπήλαιο, εισεχώρησαν προς τα ενδότερα και είδων ξένων θέαυμα. Τη λαυγός απαστράπτουσαν την εικόνα ή της ενεθάρρυνε αυτούς. Την εκεί παραμονή των δύο ιερέων αδελφών ακολούθησε σειρά θαυμάτων. Άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου κυραποστολικό έργο ευαγγελισμού ψυχών. Ευσεβώς και θεαρέστος έζησε σε εξωτερικό οικίσκο με άσκηση και προσευχή και η Παρθένος κόρη, η Εφροσύνη, που πρώτη είχε βρει την εικόνα της Θεοτόκου. Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνος αυτής είναι ότι είναι ανάγλυφη, προεξέχει δηλαδή η μορφή της Θεοτόκου από τα υλικά της μαστίχας και της ρητίνης. Ως ανάγλυφη δε, είναι η μόνη που υπάρχει. Η παράδοση και τα κρατούντα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου δέχονται και γράφουν ότι είναι μία εκ των τριών που υπάρχουν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Η παρουσία της εικόνας στο χώρο πιθανόν να συνδέεται και με την παρουσία, το πέρασμα του ίδιου του Ευαγγελιστού Λουκά από την Αχαΐα. Η παρουσία των δύο Αποστόλων, Παύλου και Ανδρέα στο Όρωμα, οι οποίοι γνώριζαν ως άνθρωποι της γης την περιοχή εκείνη, προφανώς συνέβαλαν με την εμφάνισή τους στο να τονώσουν την θέληση των δύο αδελφών από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο εθνικό ρόλο έπαιξε η Ιερά Μονή και κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του 21. Αξίζει να αναφερθεί τούτο. Ο Ιμπραήμ Πασάς, που έμαθε τι ρόλο έπαιξε αυτή η Μονή στον ξεσηκωμό των Ελλήνων, ήλθε ορμητικός με σκοπό να την κατακάψει και να την αφανίσει. Διέθετε περίπου 20.000 μαχητές και 500 υπείς, οι οποίοι όμως λόγω θέσεως της Μονής αδυνατούσαν να εισβάλλουν. Μετά την ηρωική απάντηση των μοναχών και όχι μόνο, για λευτεριά ή θάνατο, άρχισε τα ξημεράματα της 24ης Ιουνίου 1827 ο Άνισος Αγώνας, αφού οι Έλληνες ήσαν μερικές εκατοντάδες, αλλά είχαν υπέρ τους την φυσική φρουριακή θέση της Μονής. Παρά τις λυσαλαίες εξορμήσεις των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων, οι Πέριξ και οι εντός της Μονής αμυνόμενοι, βοηθούμενοι από το κανόνι που έκανε θράψη, είχαν ως συνέπεια συνεχώς οι εχθροί να έχουν θύματα και αποτυχίες. Τούτο τελικά ανάγκασε τον Ιμπραήμ το ίδιο απόγευμα να διατάξει ίσως για πρώτη φορά ταπεινωτική υποχώρηση. Εάν δεν το έκανε, υπήρχε ενδεχόμενη επίθεση δυνάμεων σταλμένων από τον Κολοκοτρώνη. Οπότε ο Ιμπραήμ ετράπησε φύγη. Κατά τον Σπηλιάδη, από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πλέον οι 300. Από τους Έλληνας, μοναδικό θύμα ο Ανδρέας Σκαρδιλιάνος και κάποιοι ελαφρά πληγωμένοι. Οι γύρω πολεμιστές γύρισαν στη Μονή και έγιναν δεκτοί από τον άμαχο λαό και τους μοναχούς με κωδωνοκρουσίες. Κατά τη δοξολογία, ο επικεφαλής στρατηγός Πετμεζάς, ο γονικλινής εμπρός στην εικόνα της Θεοτόκου, ανεφώνησε: «Παναγιά μου, εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε το έθνος μας να βρίσκεται υπό την σκέπη της Θεοτόκου και να μπορούμε να αναφωνούμε και εμείς: εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

λέξη Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Η ουσία του μηνύματος του Θεού προς την Παρθένο Μαρία, τέξη Υιόν. Πολλές γυναίκες πριν από τη Θεοτόκο είχαν ευαρεστήσει στον Θεό και είχαν πάρει την χάρη και την ευλογία του, είτε για να τεκνοποιήσουν Σάρα, Άννα, Ελισάβετ, είτε για να κυβερνήσουν τον Ισραήλ, Ιουδίθ, Δεβόρα, Εστήρ. Αυτό όμως που ευαγγελίζεται ο άγγελος στην Παρθένο είναι κάτι το ξεχωριστό και πρωτάκουστο στην ιστορία. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις τον σωτήρα του κόσμου. Η εβραϊκή λέξη Ιησούς σημαίνει Θεός Σωτήρ. Η μοναδικότητα του μηνύματος και της κλήσεως της Θεοτόκου αποδεικνύει και τη μοναδικότητα της μορφής της. Η κλήση της να γίνει μητέρα του Ιησού την τοποθετεί αμέσως στην κορυφή των μεγάλων μορφών της ιστορίας. Εκείνη που εκλήθηκε να γίνει μητέρα του πρώτου στον ουρανό και τη γη πήρε αμέσως την πρώτη θέση στη γη και τον ουρανό. Η γυναίκα που παίρνει για σύζυγό της τον βασιλιά γίνεται αμέσως βασίλισσα. Η Παρθένος που εκλήθηκε να γίνει μητέρα και νύμφη του βασιλέως της δόξης έγινε αμέσως βασίλισσα του κόσμου. Μπροστά στο δυσθεώρητο αυτό ύψος της μορφής και της κλήσεως της Θεοτόκου στέκονται με αφάνταστο δέος όλοι οι μεγάλοι της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι πιστοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών.

Παρθένος Μαρία δεν αρνείται την κλίση του Θεού. Διερωτάται όμως για τον τρόπο. Εκείνο που την απασχολεί και που ανακοινώνει στον άγγελο είναι το πώς. Δεν έχει αντίρρηση για το ρόλο που της αναθέτει ο Θεός. Αυτό, σαν πιστή και ευσεβής ψυχή, ούτε καν το σκέπτεται. Προχωρεί στην εκτέλεση και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Γιατί αυτό μόνο έχει μάθει να κάνει. Όχι να κρίνει το θέλημα του Θεού, αλλά να το εφαρμόζει. Ζητεί λοιπόν περισσότερες εξηγήσεις για τον τρόπο και τη μέθοδο εκπληρώσεως του Θείου θελήματος, διότι αυτή, από τη δική της πλευρά, μόνο στο ζήτημα αυτό βλέπει δυσκολίες και μάλιστα μεγάλες. Ω, Αγία ύπαρξης της Θεοτόκου, πόσο διαφορετική ήσουν από εμάς. Εμείς οι κοινοί άνθρωποι, όταν συναντούμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, το πρώτο που συνήθως κάνουμε είναι να το κρίνουμε. Ο Θεός γίνεται ο μεγάλος ανακρινόμενος από τη μορία και την αφροσύνη μας. Του κάνουμε ανάκριση, υποβάλλοντάς του αναρρύθμιτα ερωτήματα. Γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Αμφισβητούμε τις αγαθές προθέσεις του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του. Πολλοί μάλιστα το αποδίδουν δόλο και κακία εις βάρος μας. Και τελικά διαφωνούμε και απορρίπτουμε το Θείο θέλημα στην ουσία του. Εμείς έχουμε διαφορετική γνώμη από τον Θεό της αγάπης. Η Θεοτόκος έγινε πρώτη μιας παρατάξεως ανθρώπων που στέκονται με απόλυτο σεβασμό μπροστά στην ουσία του θελήματος του Θεού. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητεί ο άνθρωπος χωρίς τον κίνδυνο να θεωρηθεί μωρός. Η αλήθεια αυτή ενέπνευσε τον αρχαίο εστεμένο ποιητή να γράψει τον περίφημο εκείνο στίχο. «Είπεν άφρον, εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός». Οι φρόνιμοι, οι συνετοί δεν φτάνουν ποτέ ως εκεί. Έχουν τουλάχιστον ένα κουκούτσι μυαλό, ώστε να μην καταντούν ανόητοι και γελοί. Όσοι όμως επιμένουν να κρίνουν το Θεό και τον νόμο του, ας έχουν υπόψη τους ότι τελικά καταντούν να γίνονται γελοί.

Θεοτόκος με αφέλεια παιδιού και με αθωότητα παρθένου και όχι με λίγη ίσως ντροπή, ομολογεί αυτό που η αγνή της σκέψης έβλεπε σαν εμπόδιο στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω. Και ο άγγελος της αποκαλύπτει ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, αλλά με υπερφυσικό τρόπο, με τη δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ουδέ ο Γαβρίλ, ουδέ ο Ματθαίος, εδυνήθη σαν τη πλέον υπήν, αλλά ή ότι εκ Πνεύματος Αγίου μόνον. Το δε πώς εκ Πνεύματος και τίνει τρόπο ουδείς τούτον ηρμήνευσεν, ουδέ γάρ δυνατόν ειν. Τον ωραίο αυτό διάλογο μεταξύ Θεοτόκου και Αγγέλου ο Υμνοδός των Χριστουγέννων απέδωσε με το εξής θαυμάσιο τροπάριο. «Τι θαυμάζεις Μαριάμ, τι εκθαμβήσε το ενσύ, άνανδρος ημί, και πώς τέξω ιών, άσπουρον γονήν της εώρακεν, όπου Θεός δε βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης, ως γέγραπτε». Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη που μοιήθηκε από τον Θεό στο υπερφυσικό στοιχείο της δυνάμεώς του και του θελήματός του. Είχαν βέβαια γίνει υπερφυσικά θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μερικά από αυτά αναφέρονταν κυρίως στη φύση, βάτος, ερυθρά θάλασσα. Και σε άλλα υπήρχε και η συμβολή του ανθρώπου, τεκνογωνία Άνης Σάρας. Στην περίπτωση όμως της Παρθένου Μαρίας, το υπερφυσικό στοιχείο εκδηλώνεται κατά μοναδικό τρόπο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Θεοτόκος ήταν η πρώτη των πιστών. Η πίστη της αποδείχθηκε πιο μεγάλη και από την πίστη του Αβραάμ. Εκείνος είχε μια κάποια ανθρώπινη εμπειρία σαν βάση της πίστεώς του. Η Παρθένος δεν είχε κανένα ανθρώπινο στήριγμα, καμιά ανθρώπινη εμπειρία. Δεν είχε τίποτε από την ανθρωπίνη πείραν και γνώση και λογική για να εννοήσει ότι θα μπορούσε να συλλάβει και να γεννήσει Παρθένος αυτή χωρίς πείραν ανδρός. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου θα ενεργούσε υπερφυσικός κατά τρόπον μυστηριώδη και ακατάληπτον στην ανθρωπίνη διάνοια το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον.

Η Θεοτόκος βασίστηκε μόνο στο λόγο και την υπόσχεση του Θεού. Έτσι άνοιξε τον δρόμο που οδηγεί στην μοίηση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των μυστηρίων του Θεού.

Πνεύμα Άγιον, επελεύσετε επί σε. Πρόκειται για την πρώτη κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη Θεοτόκο, που την εκαθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα, την εξαγίασε και ενήργησε με υπερφυσικό και άρρητο τρόπο τη σύλληψη του Ιησού μέσα της. Κατά τη δημιουργία του κόσμου και ειδικότερα όταν εκειοφορείτο η πρώτη ζωή, Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το δημιουργικό Πνεύμα του Θεού παρουσιάζεται εδώ σαν ένα πουλί που εποάζει τα πρώτα σπέρματα της ζωής που βρίσκονταν μέσα στα ύδατα. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση της Θεοτόκου. Πνεύμα Άγιον, επελεύσετε επί σε. Υπάρχει μάλιστα καταπληκτική ομοιότης που δείχνει ότι το πρώτο είναι προτύπωσης του άλλου. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στην Παρθένο και ενεργεί τη σύλληψη του νέου Αδάμ και οικειοφορεί μέσα στη μήτρα της Παρθένου την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Ο μακρόκοσμος, σύμπαν, και ο μικρόκοσμος, άνθρωπος, εδημιουργήθησαν από το Πνεύμα του Θεού πριν από δισεκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη δημιουργία. Η αναδημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η δεύτερη δημιουργία έγινε πάλι από το Άγιο Πνεύμα πριν από 2.000 χρόνια στην κοιλιά της Παρθένου. Και η τρίτη και η τελευταία δημιουργία θα γίνει στα έσχατα, στο τέρμα της ιστορίας, όταν το Πνεύμα του Θεού θα ανακαινήσει οριστικά τον κόσμο και θα αναστήσει τους ανθρώπους για να ζήσουν αιώνια στον κενόν ουρανόν και την κενήν γην. Η τρίτη αυτή δημιουργία θα είναι η 8η και ατελεύτητη ημέρα, η αιωνιότης.

της υψίστου επισκιάσιση. Κατά τη δημιουργία του πρώτου Αδάμ ήταν παρούσα ολόκληρη η Αγία Τριάς. Ποιήσομεν άνθρωπον. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και κατά την δημιουργία του νέου Αδάμ, του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Διότι η θαυμαστή σύλληψη του Ιησού στον παράδεισο της Χάριτος, την μήτρα της Παρθένου, είναι έργο του υψίστου Θεού και Πατρός της δυνάμεως του υψίστου, δηλαδή του Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Την παρουσία της Αγίας Τριάδος κατά τη δημιουργία του πρώτου και του δευτέρου Αδάμ εκθέτει πολύ ωραία το εξής σχόλιο του Οριγένους. Ο Γαβριήλ εμφαίνων την ερμηνείαν των τριών υποστάσεων ούτως έλεγεν: «Δύναμις υψίστου επισκιάσισι, ύψιστος γάρ ο πατήρ, δύναμις υψίστου ο Υιός, διό περί του Πατρός ότι ύψιστος σύ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Όλη φυσήν η τριάση πάρεστην ο Παρθένε, την ανάκτησιν ποιουμένη της κτήσεως, η υπούσα πάλε, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ουγάρ έμελεν επί μεν του αγνώμονος Αδάμ, του πρώτου παρίνε, το δε δευτέρο μη συνήφθε λαμπρός, πνεύμα Άγιον, ιδού το πνεύμα το Άγιον, και δύναμις ιδού πάλιν ο Υιός, Χριστός γάρ Θεού δύναμις και Θεού σοφία ύψιστος, ιδού πάλιν ο Πατήρ τη φωνή ταύτη κηρύτεται». Μετά τη δημιουργία του κόσμου και του πρώτου ανθρώπου, η σύλληψη του Ιησού ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Γι' αυτό και η προσωπική παρουσία της Παναγίας Τριάδος.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Αγία Μαριά μου, ιδού η δούλη Κυρίου. Η ελευθέρα συγκατάθεση της Παρθένου. Η Θεοτόκος δέχεται να τεθεί στην υπηρεσία του Θείου Σχεδίου. Αποδέχεται στην κλίση του Θεού και ταυτίζει το θέλημά της με το θέλημα εκείνου. Δεν είναι βέβαια σε θέση να αντιληφθεί όλο το μέγεθος και τις προεκτάσεις του έργου που αποδέχεται. Βάζει όμως ανεπιφύλακτα την υπογραφή της στο συμβόλαιο του ουρανού, θεωρώντας εξαιρετική την τιμή να υπογράψει δίπλα στην υπογραφή του Θεού και πιστεύοντας απόλυτα στην αγαθότητά του. Όταν η Παρθένος ελεύθερα και εκούσια υπέγραψε τη συμφωνία, το μυστήριο της συλλήψεως και της ενσαρκώσεως του Θεού είχε κιόλας αρχίσει. Η Θεία Βουλή έγινε δεκτή και βρήκε ανταπόκριση. Και αυτή η ανθρώπινη ανταπόκριση είναι ό,τι ακριβώς σε χρειάζεται σε αυτό το σημείο. Η σάρκωση ή το έργον ουχή μόνον του Πατρός, της δυνάμεώς του και του πνεύματός του, αλλά επίσης και έργον της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Άνευ της συγκαταθέσεως της ασπύλου, άνευ της συνδρομής, της πίστεως, το σχέδιο τούτο ή το τόσον απραγματοποίητον όσον θα ήτο και άνευ της παρεμβάσεως αυτών τούτων των τριών θείων προσώπων. Ο Θεός μόνον αφού την επληροφόρησε και την έπεισε, τη λαμβάνει μητέρα και δανείζεται εξ αυτής την σάρκα την οποίαν εκείνη θεληματικώς του δανείζει. Όπως ενεσαρκώθη εκουσίως, ούτως η θέλησεν ή να η μήτηρα αυτού γεννήσει ελευθέρως και εκουσίως. Ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει: «Ω και χαριτωμένη Μαρία, το σύμπαν ολόκληρον, εχμάλωτον του δαίμονος, περιμένει την συγκατάθεσή σου. Παρθένε, μην αργείς. Σπεύσε να απαντήσεις εις τον απεσταλμένον του ουρανού». Και ένας συγγραφέας του Μεσαίωνος συμπληρώνει: «Δώσε, Παρθένε, χωρίς αργοπορίαν την απάντησή σου. Δέσποινα, απάντησε και η απάντησή σου να είναι οι λέξεις που περιμένει η γη, που περιμένει ο Άδης, που περιμένουν αυτοί ακόμη οι ουρανοί. Ο βασιλεύς των όλων και Κύριος τόσον ηγάπησε το ψυχικόν κάλο σου, τόσον επιθυμεί με την απάντησή σου να δώσεις την συγκατάθεσή σου εις το σχέδιον της σωτηρίας του κόσμου. Άνοιξε και χαριτωμένη κόρη την καρδιά σου και πίστευσε. Άνοιξε τα χείλη σου και είπε το ναι. Άνοιξε τους κόλπους σου και δέξε τον δημιουργό σου». Ποτέ μια ανθρώπινη υπογραφή δεν είχε τόση σημασία για την ανθρωπότητα ολόκληρη όση η υπογραφή της Παρθένου στην Καινή Διαθήκη. Συμβόλαιο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Με ανθρώπινες υπογραφές κηρύχθηκαν επαναστάσεις, άρχισαν αλλά και σταμάτησαν πόλεμοι και επικράτησε ειρήνη. Με την υπογραφή της Θεοτόκου σταμάτησε ο μεγαλύτερος πόλεμος και επικράτησε η πιο σημαντική ειρήνη στον κόσμο. Έτσι η Θεοτόκος απεδείχθη από την πρώτη στιγμή ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της ανθρωπότητος. Αυτή που έπειτα έμελε να αναδειχθεί και η μόνη μεσήτρια των ανθρώπων.

ενώσεις της Παρθένου, κατά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Θεό, έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν και η τιμή ήταν πρωτοφανής, η υπογραφή της ήταν ακόμη νοπή δίπλα στην υπογραφή του Θεού. Ωστόσο, η Θεοτόκος δεν ξυπάζεται. Δεν μιλάει για το τι θα κάνει και πώς θα εργαστεί αυτή για να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο που της ανέθεσε ο Θεός. Δεν αναφέρεται σε τυχόν σχέδιά της, δεν εκθέτει τις επιδιώξεις της, δεν αναλύει τους οραματισμούς της. Τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αυτά είναι για τους μικρούς, τους κούφιους, τους μηδαμινούς, που όταν ξαφνικά βρεθούν στην κορυφή της πυραμίδος παθαίνουν ήλιγκο και μιλάνε συνεχώς για τον εαυτό τους, τις ικανότητές τους, τις σπουδές τους, τα έργα τους που τα ανεγνώρισαν οι άνθρωποι και τα βράβευσε ο Θεός. Η Θεοτόκος αντίθετα εύχεται για την πραγματοποίηση του θείου σχεδίου στο πρόσωπό της. Αυτή απλώς προσφέρεται. Ο Θεός είναι εκείνος που θα εργαστεί και θα δράσει. Αυτή είναι μόνο ένα άγραφο χαρτί που προσφέρεται στον Κύριο για να γράψει επάνω του ό,τι εκείνος θέλει. Πίναξ ημί γραφόμενος, ο βούλεται ο γραφεύς γραφέτο. Ποιήτω ο θέλει ο του παντός Κύριος. Η δήλωση σε αυτή της Παρθένου είναι μοναδική και φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι κλητοί του Θεού πρέπει να αποδέχονται την θεϊκή κλίση. Όχι με μεγαλόστομες δηλώσεις αυτοπροβολής και ματαιόδοξης επιδείξεως, αλλά με σιωπηλή υποταγή στο θέλημά του. Εκείνο που προέχει στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι τόσο ο καλούμενος άνθρωπος και τα τυχόν προσόντα του, όσο η συγκατάβαση του καλούντος Θεού. Όταν παρίσταται ο Κύριος, τότε ο ταπεινός και αληθινός άνθρωπος σωπαίνει και νιώθοντας την απέραντη αδυναμία του ομολογεί. «Νιν ιρξάμιν λαλήσε προς τον Κύριόν μου, εγώ δε είμαι γη και σποδός». Μόλις η Παρθένος έδωσε την απάντησή της στον Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και όπως μόλις είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως», έγινε αμέσως φως. Έτσι αμέσως με τη φωνή της Παρθένου το αληθινό ανέτειλε φως και δόθηκε με την ανθρώπινη σάρκα και οικειοφορήθηκε αυτός που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ω φωνή ιερή, ω λόγια που κατορθώσατε περίσσιο μεγαλείο, ω γλώσσα ευλογημένη που ανακάλεσες με μιας από την εξορία ολόκληρη την οικουμένη, ο θησαυρέ ψυχής αγνής που με τα λίγα λόγια της σκόρπισε σε μας τέτοια αυθονία αγαθών. Γιατί αυτά τα λόγια μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό και άδειασαν τον Άδη, ελευθερώνοντας τους φυλακισμένους. Έκαμαν να κατοικηθεί από ανθρώπους ο ουρανός και φέρνοντας τόσο κοντά τους αγγέλους τους ανθρώπους, συνέπλεξαν το ουράνιο και το ανθρώπινο γένος σε ένα μοναδικό χορό γύρω από αυτόν που είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτόν που όντας Θεός έγινε άνθρωπος.

casa, Mariam. Όσο διαρκούσε η συνομιλία με τον Αρχάγγελο, η Παρθένος διατηρούσε την ψυχική της ηρεμία. Όταν όμως απήλθε ο άγγελος από αυτής, τότε η ύπαρξή της αναστατώνεται. Μέσα στο εσωτερικό της ξεσπά θύελλα εντυπώσεων, σκέψεων και συναισθημάτων. Η καρδιά της χτυπά δυνατά και γρήγορα, μην μπορώντας ακόμα να συνέλθει από το συγκλονισμό του αγγελικού οράματος. Το μυαλό της βουίζει από το περιεχόμενο του θείου μηνύματος. Την αγνή της ύπαρξη είχε πυρπολήσει η φωτιά της κλίσεως και της αγάπης του Θεού. Αναστάσα Μαριά μου. Οι κλίσεις του Θεού στον άνθρωπο είναι μια φωτιά που πυρπολεί την καρδιά και αναστατώνει το νου. Είναι ένας σφοδρός άνεμος που φυσάει ξαφνικά και σπρώχνει το ιστιοφόρο της ανθρωπίνης ύπαρξεως βαθιά μέσα στο πέλαγος των μεγάλων περιπετειών. Ένας από τους κλητούς του Θεού, ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση αυτή του καλουμένου ανθρώπου. «Και γένετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου και παρήμε πάντοθεν και ουδίνε με φέρειν». Το ίδιο συνέστημα νιώθουν και οι δύο μαθητές του Ιησού που αξιώθηκαν να τον έχουν συνοδοιπόρο το δειλινό της μεγάλης εκείνης ημέρας της Αναστάσεως πηγαίνοντας προς Εμαούς. «Ουχή η καρδία ημών και ομένην ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και δίνηγεν ημίν τας γραφάς». Τα χρόνια πέρασαν, αλλά η καρδιά δεν μπορεί να λησμονήσει τις μεγάλες εκείνες στιγμές της κλίσεως του Θεού. Την ατμόσφαιρα της ιερής εξάρσεως που ζήσαμε την αποδίδουν οι πιο κάτω σκέψεις του Πασκάλ. Τις έγραψε τη νύχτα που ένιωσε και αυτός την κλίση του Θεού. Έτος χάριτος 1654, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από τις 10:30 μετά μεσημβρίας περίπου μέχρι 12:30 περίπου. Πυρ, Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ, όχι φιλόσοφοι και επιστήμονες, βεβαιώτης, βεβαιώτης, συνέστημα, χαρά, ειρήνη. Ο Θεός του Ιησού Χριστού, Θεόν μου και Θεόν ημών. Ο Θεός σου, Θεός μου. Λησμοσύνη του κόσμου και των πάντων, εκτός του Θεού. Δεν ευρίσκεται παρά μόνον με τας οδούς που διδάσκει το Ευαγγέλιον. Μεγαλείον της ανθρωπίνης ψυχής. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνων, εγώ δε σε έγνων. Χαρά, χαρά, χαρά, δάκρυα χαράς, εχωρίστην από αυτού, ήθε να μη χωριστώ από αυτού εις τον αιώνα, αυτή εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γιγνώσκησε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, αυταπάρνησης, ολοκληρωτική και γλυκία, πλήρης υποταγή στον Ιησούν Χριστό και στον πνευματικόν μου, αιωνίως εν χαρά, δια μίαν ημέραν ασκήσεως επί της γης, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην.

ιστορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Ρέφτη εις την Ορεινή και εις πάσατο την Ελισάβετ. Υπό την πίεση όλων αυτών των εντυπώσεων και των συναισθημάτων, η Παρθένος Μαρία αναζητεί κάποια διέξοδο, κάποια εκτόνωση. Οι σκέψεις της σταματά σε ένα συγγενικό πρόσωπο που της το θύμισε μάλιστα το αγγελικό μήνυμα. «Ελισάβετ, η συγγενή σου». Αυτό ήταν. Χωρίς να χάσει καιρό, ρίχνει επάνω της ένα ημάτιο, ήταν ακόμη χειμώνας, και παίρνει τον ανηφορικό δρόμο για τα ορεινά μέρη της Ιουδαίας. Σκοπός της να συναντήσει την Ελισάβετ και να της εκμυστηρευτεί το μεγάλο της μυστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δέχονται την κλίση του Θεού είναι ότι το Πνεύμα του Θεού τους πρόχνει να συναντηθούν με άλλους που έχουν τις ίδιες πνευματικές εμπειρίες. Η Παρθένος οδηγείται στην Ελισάβετ. Ο Φίλιππος στέλνεται να βρει τον Αθαναήλ. Ο Βαρνάβας εξέρχεται αναζητεί σε Σάβλον. Και ο Παύλος οδηγείται στα Ιεροσόλυμα ιστορεί σε Πέτρον. Οι άνθρωποι που ένιωσαν τις ίδιες συγκινήσεις έχουν πολλά να πούν. Αισθάνονται την ανάγκη να ανοίξουν την καρδιά τους, να εκμυστηρευθούν τις εμπειρίες τους, να ανακοινώσουν τα μυστικά τους σε μια αδελφή ψυχή. Τι ευλογημένες στιγμές μας έκανε να ζήσουμε οι κλίσεις του Θεού. Εφηβικές και νεανικές καρδιές ανταμώναμε με την ίδια φωτιά, με την ίδια γεύση, με τους ίδιους παλμούς. Τι γλυκές βραδιές, τι όμορφα πρωινά, τι μέρες γεμάτες ατέλειωτες συζητήσεις, τραγούδια και εκβαθέων προσευχές σε πόλεις, σε χωριά, σε νησιά, σε ακρογιαλιές και βουνοπλαγιές. Μόνο όσοι έζησαν μαζί τέτοιες αλυσμόνητες στιγμές μπορούν να νιώσουν τι γλυκιά νοσταλγία μας δίνουν οι στιγμές αυτές.

και το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Το σκύρτημα των βρεφών στις εγκυμονούσες μητέρες είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά και μετά τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης. Στην περίπτωση όμως αυτή, το σκύρτημα του κυοφορούμενου βρέφους της Ελισάβετ είχε ιδιάζουσα σημασία. Γράφει σχετικά ο Οργένης: «Άμα το λόγο του ασπασμού Μαρίας ήκουσεν ο πρόδρομος τη ενεργία του Αγίου Πνεύματος κινούμενος των ασπασμών της Μαρίας και σκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία και ιονί ήρξατο έκτοτε προφήτην αυτόν ποιήν ο Ιησούς». Έτσι άλλωστε ερμήνευσε και η Ελισάβετ το σκύρτημα του βρέφους της. «Ιδούγαρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου». Ο Ιωάννης με τον τρόπο αυτό προφητεύει εκ κοιλίας μητρός αυτού περί του Ιησού, και η Ελισάβετ αναδεικνύεται η πρώτη που απέδωσε προσκύνηση και τιμή στον ερχόμενο Κύριο και τη μητέρα του. Τον πρώτο χαιρετισμό στον ερχόμενο λυτρωτή του κόσμου τον απίφθινε το κυοφορούμενο βρέφος Ιωάννης εκ μέρους όλων των Εβραίων και των βρεφών των ανθρώπων. Διότι ο κυοφορούμενος Ιησούς ήταν ιδίως για αυτά ο κατεξοχήν σωτήρ. Ο κόσμος των Εβραίων το μόνο που γνώριζε προ Χριστού ήταν το μαχαίρι του αφανισμού. Η άωρος ηλικία των βρεφών πικρός κατεθερίζεται. Εγνώριζαν τον θάνατο πριν γνωρίσουν την ζωή. Τον Ιησού δεν τον περίμενε μόνο ο κόσμος των γεννημένων, αλλά και ο κόσμος των αγεννήτων. Από τα εκατομμύρια ανθρώπινα έμβρια που κυοφορήθηκαν πριν έλθει, πολλά δεν γεννήθηκαν στη ζωή, καθώς επίσης και αναρρύθμιτα βρέφη που κυοφορήθηκαν μετά τη δική του σύλληψη, κυοφορία και γέννηση. Γι' αυτό κυοφορήθηκε ο Ιησούς, για να γίνει σωτήρ και των κυοφορουμένων ανθρώπων. Προσέλαβε τη μορφή του εμβρίου για να λυτρώσει τα έμβρια. Ο Ιησούς άρχισε να λυτρώνει την ανθρώπινη φύση από την εμβριώδη κατάστασή της. Αυτή είναι η απάντηση στην απορία γιατί ο Χριστός δεν ήλθε στη γη σαν όριμος άνθρωπος, αλλά διάλεξε τον μακρύ δρόμο της κυοφορίας και της γεννήσεως, διότι έπρεπε να σώσει τον άνθρωπο εκ κοιλίας μητρός αυτού.

γυναίξη, εν γυναίξη. Μόλις η Παρθένος συνάντησε την Ελισάβετ, χαιρέτησε ασφαλώς πρώτη. «Ευλογημένη εσύ», θα είπε, σύμφωνα με το εθιμικό χαιρετισμό των αρχαίων Εβραίων. Η Ελισάβετ όμως, καθώς και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της, ο Ιωάννης δηλαδή, σπέβδουν να δώσουν τα πρωτεία του σεβασμού και της τιμής στη μέλουσα μητέρα του Κυρίου. Και ο μεν Ιωάννης εσκύρτησε εν τη κοιλία. Η δε Ελισάβετ, με έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ανταποδίδει στη Θεοτόκο τον χαιρετισμό της, τονίζοντας την απόλυτη εφαρμογή του στο Πανάγιο πρόσωπό της. «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Η Ελισάβετ και ο Ιωάννης ήταν οι πρώτοι που εμακάρισαν τη Θεοτόκο και της απέδωσαν τα πρωτεία της τιμής. Όταν μιλάμε για πρωτεία τιμής μέσα στην Εκκλησία, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτά ανήκουν στη Θεομήτωρα. Αυτή είναι η πρώτη μέσα στη σύναξη των μελών της Εκκλησίας και λόγω κλήσεως και λόγω αγιότητος. Τελευταία, επηρεασμένοι μερικοί από το έργο του Ντέσμαν για τον Απόστολο Παύλο, συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν τον Απόστολο των Εθνών σαν τον πρώτο μετά τον ένα. Το Άγιο όμως Πνεύμα, με το σκύρτημα του προδρόμου, το στόμα της Ελισάβετ και τη γλώσσα της καθολικής παραδόσεως της Εκκλησίας, αποδίδει τα πρωτεία της τιμής στην Θεοτόκο, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Όταν λοιπόν ανοίγουμε το στόμα μας για να προσευχηθούμε, ας αποδίδουμε μαζί με τον πρόδρομο, την Ελισάβετ και όλους τους Αγίους τα πρωτεία του σεβασμού, της τιμής και της αγάπης μας στη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός, διότι αυτή είναι η πρώτη μετά Θεών. Πάντες μετά Θεών εισέ καταφεύγομεν.

Η Ελισάβετ, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, προφητεύει εδώ και ονομάζει την Παρθένο Μαρία μητέρα του Κυρίου. Είναι η πρώτη που απέδωσε στην Θεοτόκο τον τίτλο Μήτυρ Θεού και ονόμασε τον Ιησούν Κύριον. Εκείνες που παίρνουν την μεγάλη τιμή από τον Δημιουργό να κυοφορούν μιαν ανθρώπινη ύπαρξη ασκέπτονται πιο πολύ την μητέρα του Κυρίου. Μητέρες αυτές με το βρέφος στην κοιλιά τους μοιάζουν με τη μεγάλη και μοναδική εκείνη μητέρα που αξιώθηκε να συλλάβει και να κυοφορήσει τον Υιό του Θεού. Οι μέλουσες μητέρες των παιδιών των ανθρώπων ας μνημονεύουν και ας τιμούν ιδιαίτερα εκείνη που έφερε στον κόσμο τον σωτήρα και λυτρωτή των μητέρων και των παιδιών των ανθρώπων. Μητέρες και οικειοφορούμενα βρέφη ας ενώνουν τον ύμνο στη Θεομήτωρα. Εκείνες με την ολόψυχη καταφυγή στην μητέρα του Κυρίου και εκείνα με το σκύρτημα εναγαλιάσει εν τη κοιλία της μητέρας τους. Σε αυτές τις μοναδικές εμπειρίες των μητέρων και των βρεφών αναφέρεται ο ωραίος εκείνος ψαλμός που τον εχρησιμοποίησε και ο Ιησούς. Εκ στόματος νηπίων. Και

Ελισάβετ έκανε για το πρόσωπο της Θεοτόκου τα εξής. Της απέδωσε τα πρωτεία τιμής και σεβασμού. Την ονόμασε Μητέρα του Θεού και την εμακάρισε για την πίστη της. Όλα αυτά συνθέτουν περιληπτικά την στάση των πιστών έναντι της Θεοτόκου. Και μόνο όσα άκουσε και έζησε η Παρθένος Μαρία στην πρώτη αυτή έξοδό της ήταν αρκετά να την βοηθήσουν να εμβαθύνει πιο πολύ και να κατανοήσει πιο βαθιά την κλίση και την αποστολή της. Έτρεξε κοντά στην Ελισάβετ για να βρει ανακούφιση και ενθάρρυνση. Δεν πρόλαβε όμως να τη συναντήσει και παίρνει απάντηση σε όλα τα θέματά της, παραπάνω από ό,τι μπορούσε να σκεφτεί ή να υπολογίσει. Όταν σε κορυφαίες στιγμές της ζωής μας καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους του Θεού, θα βρούμε όχι μόνο απάντηση στα ερωτήματά μας, αλλά πλήρωση και ικανοποίηση της ψυχής μας. Πάμε κενοί και επιστρέφουμε γεμάτοι. Ζητάμε ένα και παίρνουμε υπέρ εκ περισσού, ον ετούμεθα ή νοούμεν. Δεν είναι οι άνθρωποι που δίνουν, πίσω τους στέκει ο Θεός. Εκείνος έχει και δίνει. Δίνει μέσω των δικών του ανθρώπων. Αυτό ακριβώς βεβαιώνει το Πνεύμα του Θεού όταν λέει «αδελφός, υπό αδελφού, βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά». Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το Πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ, από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος εν βραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου

Μαρία Μεγαλίνη. Μόλις η Ελισάβετ τελείωσε τον εμπνευσμένο χαιρετισμό της, η Μαριάμ άρχισε να απαγγέλει μια δική της οδή. Η πανηγυρική ευχαριστήρια και δοξολογική οδή, μετά από εξαιρετικά γεγονότα,

ήταν κάτι το συνηθισμένο στην ιστορία των αρχαίων Εβραίων. Έτσι, τόσο ο χαιρετισμός της Ελισάβετ, όσο και η οδή της Παρθένου Μαρίας έρχονται να προσθεθούν στις οδές της αδελφής του Μωυσή Μαριάμ, της Δεβόρας και της προφήτηδος Άννης, μητέρας του προφήτου Σαμουήλ. Ιδίως η οδή της Θεοτόκου έχει πολλές απηχήσεις από τους ψαλμούς και την οδή της Άννης. Αυτό φανερώνει ότι η Παρθένος Μαρία, όπως και οι άλλες Παρθένες του Ισραήλ, γνώριζε από την παιδική της ηλικία τους ψαλμούς και τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Η οδή της Θεοτόκου έμελε να γίνει η κατεξοχήν ευχαριστήρια οδή της ανθρωπότητος, διότι αποτελεί μια περίληψη των οδών της Παλαιάς Διαθήκης και αφετηρία των πιο εμπνευσμένων συνθέσεων της χριστιανικής ψυχής στη λατρεία και τη θρησκευτική μουσική της Δύσεως. Η Θεοτόκος, υπό την έξαρση των θαυμαστών γεγονότων της ζωής της, συνθέτει την εμπνευσμένη δοξολογική οδή της. Οι μεγάλες στιγμές της επεμβάσεως του Θεού στην προσωπική ή την συλλογική ζωή εμπνέουν ιδιαίτερα τις ευσεβείς και αφιερωμένες ψυχές. Πρώτες αυτές βλέπουν το ευεργετικό χέρι του Θεού, ακούνε τη φωνή Του και νιώθουν το περπάτημά Του. Διαισθάνονται το πέρασμά Του κοντά τους και ξεσπούν σε ύμνους και οδές. Οι ποιητές έγραψαν τα πιο όμορφα ποιήματα και τραγούδια σε στιγμές ιδιαίτερης εμπνεύσεως και εξάρσεως. Οι Άγιες Ψυχές γράφουν τις πιο ωραίες οδές τους σε στιγμές παρουσίας του Θεού, στην προσωπική του ζωή και στην ιστορία του κόσμου.

μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Ολόκληρη η ύπαρξή μου υμνεί και δοξολογεί τον Κύριο. Ο πρώτος αυτός στίχος της Οδής της Θεοτόκου αποκαλύπτει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Παρθένος Μαρία. Κατάσταση εξάρσεως και εμπνεύσεως που βρίσκει διέξοδο στον ύμνο. Ο Κύριος με όσα της απεκάλυψε και όσα ενήργησε στο πρόσωπό της έθεσε την ύπαρξή της σε κίνηση, σε έξαρση και η έξαρσή της οδήγησε στον ύμνο. Ο Κύριος ανάβει τη φωτιά, η χύτρα της ψυχής βράζει και από το στόμα βγαίνει ο ατμός της δοξολογίας. Χωρίς τη φωτιά του Θεού δεν υπάρχει ύμνος. Για να τραγουδήσεις τραγούδια του Θεού χρειάζεται ενθουσιασμός. Ο ύμνος και η δοξολογία του Θεού φυτρώνει στα χείλη των πιστών μέσα στους ναούς. Η πίστη και η αγάπη στον Θεό θερμαίνουν την ψυχή των χριστιανών και από το στόμα τους ανεβαίνει ο ύμνος. Αν λιγοστεύουν οι εκκλησιαζόμενοι είναι γιατί έχει λιγοστέψει η πίστη και η αγάπη στον Θεό. Και αν η σύγχρονη γενεά είναι γενεά χωρίς τραγούδια και από το στόμα των παιδιών δεν ακούγονται πια τραγούδια του Θεού, είναι γιατί η φωτιά της αγάπης και της παρουσίας του Θεού έχει σβήσει μέσα στις καρδιές. Με πόση νοσταλγία θυμάται κανείς τα χρόνια του 40 και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Την εποχή του πολέμου και τα ελαφρά ακόμα τραγούδια είχαν μεταποιηθεί σε τραγούδια του Θεού και της Παναγίας, σε τραγούδια της νίκης

πέρασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι συνέβη στην Ελισάβετ, στο κυοφορούμενο βρέφος της, τον Ιωάννη, συμβαίνει τώρα και στη Θεοτόκο. Η Γαλλία σε το πνεύμα της. Η παρουσία του Χριστού προκαλεί σκυρτήματα χαράς στην ανθρώπινη ψυχή. Η παρουσία του Θεού στην πρωτοχριστιανική εποχή προκαλούσε δέος και τρόμο στον άνθρωπο. Και αυτός ο Θεός των Εβραίων, ο Γιαχβέ, ήταν Θεός τρομερός. Επίσης, η παρουσία του ανθρώπου στα ιερά και στους οίκους του Θεού γινόταν ύστερα από αλλεπάλληλους καθαρισμούς με δαπανηρές θυσίες και μέσα στο ζόφο του τρόμου και της φρίκης. Μόνο η παρουσία του Χριστού στον κόσμο άλλαξε την κατάσταση αυτή. Η έλευση του Χριστού στον κόσμο έφερε τη χαρά και την αγαλίαση πρώτα στη μητέρα του, έπειτα στον μικρό κύκλο των γνωστών του και ύστερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως η πέτρα που πέφτει στα νερά της λίμνης και δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους που συνεχώς διευρύνονται, έτσι και ο Χριστός. Η παρουσία του στον κόσμο αγκαλιάζει όλο και πιο πολλούς. Έτσι, όλο και πιο πολλοί πηδούν και χορεύουν από χαρά και αγαλίαση. Δέστε τι συμβαίνει με τους πιστούς. Έξω από το ναό είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Όταν όμως μπούμε μέσα στο ναό, μεταβαλλόμαστε. Γινόμαστε διαφορετικοί και πρώτα-πρώτα γινόμαστε δοξολογικά πλάσματα. Μέσα στο ναό δεν ομιλούμε, αλλά δοξολογούμε. Από το στόμα μας βγαίνουν ύμνοι και δοξολογίες. Αυτό μάλιστα ισχύει απόλυτα για τη Θεία Λειτουργία, στην οποία κατά την αρχαία συνήθεια πρέπει να ψάλουν όλοι οι πιστοί και όχι μόνο οι ιεροψάλτε ή μια μικρή χοροδία, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα σε όλες τις άλλες ομόδοξες εκκλησίες. Μετά τον ύμνο και πολλές φορές μαζί με τον ύμνο μέσα στο ναό υπάρχει και ο θρησκευτικός χορός. Με χορό πανηγυρίζει ο χριστιανός την είσοδό του στην εκκλησία. Γι' αυτό αμέσως μετά το βάπτισμα, γύρω από την ιερή κολυμβήθρα γίνεται χορός, ενώ όλοι ψάλουν τον ύμνο. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστη

Χριστόν ενεδίσαστε. Ο χορός είναι πάλι χαρακτηριστικό στοιχείο του χριστιανικού γάμου. Μετά τη στέψη αρχίζει ο χορός του Ισαΐα, όπως λέει ο λαός. Οι νεόνυμφοι χορεύουν στο κέντρο του ναού, ενώ ακούγεται ο χαρούμενος ύμνος. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρή. Η χαρά αυτή για τη σωτηρία του Χριστού, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, στο ετήσιο πανηγύρι του προαστικού ελληνικού χωριού, που ήταν μαζί και η εορτή του προστάτου Αγίου της κοινότητος, ξεχυνόταν και έξω από το ναό, στον ευρύ χορό αυλόγυρο του ναού. Το χορό αυτό τον άρχισε πρώτος ο ιερεύς του χωριού. Η παρουσία του Χριστού έφερε τη χαρά, την αγαλίαση και το σκύρτημα στον κόσμο, ο οποίος έκτοτε, όπως και η Θεοτόκος, σκυρτά εν αγαλιάσει.

επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Το πρώτο συνέστημα που εκφράζει η Παρθένος στην οδή της αναφέρεται στη μηδαμινότητα του προσώπου της. Σχολιάζει σχετικά ο Οριγένης. Τις γαρ ημί εγώ προς το σου των έργων. Αυτός επέβλεψεν, ουκ εγώ προσεδόκησα. Ταπεινή γαρ ήμιν και απεριμένη και νυν από γης εις ουρανών μεταμπαίνω και εις άρητον οικονομίαν έλκομαι. Μαζί με το μεγαλείο του Θεού αποκαλύπτεται συγχρόνως και η μηδαμινότης και η αναξιότης του ανθρώπου. Ο Δαβίδ, ατενίζοντας τον ένοστρο ουρανιό, ένιωσε το μεγαλείο του Θεού. Ταυτοχρόνως όμως ένιωσε και την ανθρώπινη μηδαμινότητα. Το γεγονός της θαυμαστής αλληλείας κάνει τον Απόστολο Πέτρο να αισθανθεί τη θεότητα του Χριστού, αλλά και την προσωπική του αμαρτωλότητα. Η διπλή αυτή συνέστηση τον έκανε να πέσει στα γόνατα μέσα στη βάρκα του και να πει τον υπέροχο εκείνο λόγο: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε». Όταν αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο αντίθετες κινήσεις που διατηρούν την ανθρώπινη ύπαρξη στην ισορροπία και αρμονία. Η μία, το θάμβος του Θεού, τον ελκύει προς τα πάνω, και η άλλη, το δέος της μηδαμινότητός του, τον πιέζει προς τα κάτω. Χάρη στις δύο αυτές δυναμικές κινήσεις ζει και υπάρχει ο άνθρωπος. Σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση που μου έγινε στην περιοχή του προσώπου, αισθάνθηκα λιποθυμία. Ο γιατρός τότε, με μια δυναμική κίνηση, πίεσε το κεφάλι μου, χαμηλώνοντάς το ανάμεσα στα γόνατά μου. Όταν, κατά κάποιον τρόπο, επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, το μέτωπό μας πρέπει να εγγίζει το χώμα. Όφθη Κύριος το Αβραάμ και έπεσεν Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού.

που του νυν μακαριούσιμε πάσε έγινε. Η Παρθένος εδώ προφητεύει για τον εαυτό της. Αυτό που για μας σήμερα φαίνεται φυσικό, για την Θεοτόκο ήταν θέμα αποκαλύψεως. Το Άγιο Πνεύμα έσυρε το πέπλο της ιστορίας και έδειξε στην Θεοτόκο την προσωπική της τύχη. Μακαριούσιμε πάσε γενναιέ του μέλλοντος. Εκείνη που έμελε να γίνει μητέρα του Υιού του Θεού θα γινόταν ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό πρόσωπο όλων των γενεών. Αυτή που θα έδινε την ανθρώπινη φύση στον Υιό και Λόγο του Θεού έμελε να πάρει από Αυτόν σαν μια αντίδοση ιδιωμάτων υπερχρονική τιμή και δόξα. Όταν κανείς μπαίνει στον κόσμο του Θεού, η ύπαρξής του διευρύνεται. Ο Άβραμ, όταν συνέδεσε την τύχη του με τον Θεό, έγινε Αβραάμ. Από αρχηγός δηλαδή μιας οικογένειας έγινε γενάρχης και πατριάρχης πολλών λαών. Ιδού η διαθήκη μου μετά σου και έσυ πατήρ πλήθους εθνών. Όποιος μπαίνει στον κύκλο του Θεού μπαίνει στον κύκλο της αιωνιότητος. Το έλατον από του Κρήτονος ευλογείται. Όταν το μηδέν μπαίνει κοντά στη μονάδα, χάνει τη μηδαμινότητά του και αποκτά μεγάλη αξία. Εκείνη που αξιώθηκε να γίνει νύμφη και μητέρα του νυμφίου Χριστού, πήρε την πρώτη θέση κοντά στην τριαδική μονάδα. Ο χριστιανός δεν είναι παρά ένα από τα πολλά μηδενικά που βρίσκονται πίσω από την τριαδική μονάδα. Μέσα στον πολυψήφιο αυτό αριθμό, ο άνθρωπος αποκτά τρισμέγιστη αξία. Έξω όμως από αυτόν παραμένει ένα άχρηστο μηδενικό.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Αγία Παραμυθία πληροφορεί την ώρα του θανάτου σε Όσιο. Στη Μονή Βατοπεδίου συναντάμε τον οσιότατο εκείνο νεόφυτο τον Προσμονάριο στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας. Ο σύνδεσμός του με αυτή την εικόνα της Θεοτόκου, την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια, κράτησε μέχρι και αυτό το μεγάλο γεγονός του θανάτου του. Κάποτε, ο Όσιος νεόφυτος στάλθηκε από τη μονή του Βατοπεδίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μετόχι της στην Εύβοια. Γιατί ήταν μεγάλο στην ηλικία, έκανε υπακοή στην προϊσταμένη αρχή χωρίς να διαμαρτυρηθεί και έδειξε έτσι τον υψηλό πνευματικό βίο που ασκούσε τον Ισάγγελο. Εκεί ασθένησε βαριά και σκεπτόταν μήπως πεθάνει μακριά από τη μονή της μετάνοιάς του. Γι' αυτό ένθερμη προσευχή έκανε στην Παναγία Παραμυθία να τον απαλλάξει από αυτή την στεναχώρια του και να αναλάβει εκείνη την λύση του προβλήματός του. Τότε άκουσε μια φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, πήγαινε στη μονή σου και μετά από ένα χρόνο να είσαι έτοιμος να ξεμετρήσεις το βίο σου». Χαρούμενος ο Όσιος ευχαρίστησε την Παναγία Παραμυθία για την παράταση ζωής που του δόθηκε και παράγγειλε στον υποτακτικό του να ετοιμάσει τα πράγματά τους να επιστρέψουν στη μονή τους. Ύστερα από ένα χρόνο, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και ενώ ανέβαινε τη σκάλα εμπρός από το παρεκκλήσι της Παραμυθίας, άκουσε πάλι τη γνώριμη φωνή της Παναγίας να του λέει: «Νεόφυτε, ο καιρός της εξόδου σου από την παρούσα ζωή έφτασε». Πήγε Όσιος στο κελί του και αδιαθέτησε. Και αφού πήρε συγχώρηση από όλη την αδελφότητα, παρέδωσε το πνεύμα στο μεγάλο Κριτή. Όσιος νεόφυτος έσπηρε με δάκρυα τη γη, αλλά τώρα θερίζει την τιμή που προέρχεται από τους αγώνες της αρετής. Συγκατοίκησε μαζί του ο θρήνος τη νύχτα αυτής της ζωής και όχι οι ανέσεις. Αφού όμως τώρα διαλύθηκε για αυτόν αυτή η νύχτα, οι πόνοι μεταβλήθηκαν σε απολαύσεις και το ατελείωτο πένθος μετατράπηκε σε αγαλίαση και ψυχική ειδονή στην Άνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα των πρωτοτόκων, με συνήγορο υπεράσπισής του αυτή της Παναγίας Παραμυθίας, εμπρός στο θρόνο του Ιού της.

Παναγία, η Ελαιοβρύτισσα ή Δοχιάρισσα. Στη βασιλική και μεγαλόπρεπη μονή του Βατοπεδίου βρίσκουμε και τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας γνωστής ως Ελαιοβρύτισσας. Είναι παλιά εικόνα και ανήκει στον 14ο αιώνα με αργυρό επενδύτη της ίδιας εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 28 επί 22 εκατοστά. Βρίσκεται στο δοχείο της μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Με την εικόνα αυτή συνδέεται όσος Γενάδιος, ο δοχιάρης της μονής αυτής, ο οποίος αγωνιζόταν στην ησυχία του κελιού του και του δοχείου του, με σωματικούς και πνευματικούς αγώνες. Έτσι, πετύχαινε τις αναβάσεις της ψυχής και προχωρούσε από δόξα σε δόξα με την αδιάλυτη προσευχή και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό, δεκτικό των δωρεών της Θείας Χάρης και ακυλίδωτο έσωπτρο των μυστικών ελάμψεων. Με ένα λόγο, είχε την αγγελική και μακάρια ζωή, η οποία είναι αρχή και προήμιο της αιώνιας ζωής κατά τον Θεσσαλονίκης Θείο Γρηγόριο.